0: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
0: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
0: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
3: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
4: My name is Benson Boone.
5: Hey, this is Calvin Harris.
6: Hello, this is Claude.
7: Hi, this is Taylor Swift.
8: Hi, I'm Selena Gomez.

τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα. Δευτέρα είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες του σήμερα, όπως αυτή εδώ από Milky, Just the Way You Are, στην εκτέλεση του David Guetta και πατρός τον Marco Luca, ο οποίος δεν είναι καινούργιος στη μουσική. Για 8 χρόνια ήταν ο lead singer των Western Estate πριν ξεκινήσει τη solo πορεία του. Μάλιστα, το πρώτο του solo τραγούδι, το Paradise, έχει ξεπεράσει τα 42 εκατομμύρια streams. Το νέο του single Gotta Let You Go εξερευνά μια σχέση που φτάνει στο τέλος της, αλλά παρατείνεται λόγω της επιθυμίας και της αλληλεξάρτησης. Αυτό το τραγούδι ήταν η πρώτη φορά εδώ και καιρό που ο Αμερικανός καλλιτέχνης ένιωσε την ανάγκη να χορέψει με τη δικιά του μουσική. Ό,τι και να έχει κάνει στο παρελθόν, το αγαπάει, αλλά η διαδικασία της δημιουργίας του νέου single του επανέφερε μια άλλη αίσθηση που του είχε λείψει. Στο Gotta Let You Go, λοιπόν, ο Marco δεν τραγουδάει απλώς. Μαζί με την Nicky Gomez έκανε την παραγωγή και παίζει ο ίδιος όλα τα όργανα του τραγουδιού. Ας ακούσουμε λοιπόν αυτή τη νέα κυκλοφορία τώρα στο New Music Show.

Magic Jordan και Naomi Sharon, νέο υπέροχο single Island Time στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Το 2007 ο Newton Faulkner κυκλοφόρησε το debut του album Hand Built by Robots. Μέσα σε αυτό υπάρχει το Dream Catch Me, το οποίο είναι ο λόγος που ο Βρετανός καλλιτέχνης θεωρείται One Hit Wonder. Το τραγούδι έμεινε για 48 εβδομάδες στο UK Chart, με το νούμερο 7 να είναι η υψηλότερη θέση που έχει φτάσει. Επιτυχία γνώρισε και στην Αυστραλία, όπου εκεί σκαρφάλωσε έως το 5 και ήταν ένα από τα 100 πιο εμπορικά singles της δεκαετίας του 2000 εκεί. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
1: What's up, guys? I'm Alex.
2: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
0: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
3: It's Ozier. It's Ozier.
4: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
0: John Budzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας. Νέα εβδομάδα, αλλά οι ίδιες επιτυχίες, γιατί έχουμε βέβαια τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα, όπως αυτή εδώ. Ήταν ο Ντάτι με το remix του Take Me There. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 12 Οκτωβρίου 1997, οι fans των Backstreet Boys ξεχύθηκαν στους κεντρικούς δρόμους της Μαδρίτης όταν το group έφτασε στην πόλη. Ήταν τόσοι πολλοί που η αστυνομία αναγκάστηκε να κυρώσει τη συναυλία του group. Από την προηγούμενη νύχτα, δεκάδες άτομα ξενύχτησαν στον εμπορικό δρόμο Grand Via για να εξασφαλίσουν τις πρώτες θέσεις. Τελικά το show δεν έγινε για λόγους ασφάλειας, δεδομένου ότι η πλατεία δεν ήταν εξοπλισμένη για να χειριστεί τέτοιο μεγάλο πλήθος. Θυμόμαστε σήμερα το Incomplete από τους Backstreet Boys στο New Music Show.

AJ Mitchell, αγαπημένος στο New Music Show Easier, και λίγες μέρες έμειναν πριν την κυκλοφορία του debut του album της Grace Carter. Το When Saturn Returns έρχεται αυτή την Παρασκευή και μέσα σε αυτό υπάρχει το Rather You Leave, το οποίο αποτυπώνει τη στιγμή που συνειδητοποιεί κάποιος ότι ήρθε η ώρα να αποχωρήσει πριν έρθει το τέλος. Το έγραψε πέρσι μετά το χωρισμό από μια σχέση η οποία είχε τραβήξει υπερβολικά σε χρονική διάρκεια. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο σήμερα Nick Shilder και Brian V στο Smile. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό. Oh,

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σημαντική μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός στον ομό, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και την πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟΚΑΒ, τα έντονα φαινόμενα αναμένονται από τις βραδινές ώρες σήμερα έως το πρωί της Δευτέρας, με πιθανότητα για μεγάλα ύψη βροχής. Νέος κύκλος με αυξημένες νεφώσεις και βροχές μέτριας έντασης αναμένεται το διήμερο Τρίτης και Τετάρτης, με επίκεντρο κυρίως στις περιοχές γύρω από το Παγκαίο. Ένας άντρας ελληνικής καταγωγής συνελήφθη σε έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Νέστου. Διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε το αυτοκίνητό του χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ βρισκόταν και υπό την επίρρεια ενοπνεύματος. Δύο άτομα ελληνικής καταγωγής συνελήφθησαν στην Καβάλα. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν να εκτελούν οικοδομικές εργασίες σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας του ενός, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια αρχή. Τις πρώτες πρωινές ώρες συνελήφθη στην Καβάλα ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής, ο οποίος λειτουργούσε ως προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος. Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου με ειδικό ηχόμετρο, διαπιστώθηκε ότι η μουσική υπερεύαινε τα επιτρεπόμενα όρια, διαταράσσοντας την ησυχία. Το κατάστημα ανήκει σε αλλοδαπό, ο οποίος απουσίαζε την ώρα του ελέγχου και συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Για την έκτη αγωνιστική της Super League, ΑΕΚ Όφη 3-0, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Στην πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της Τρίτης Εθνικής, η Καβάλα επικράτησε με 0-1 εκτός έδρας επί της ΑΕ Θράκης. Περίπου 400 φίλοι του ΑΟΚ βρέθηκαν δίπλα στην ομάδα. Το Ορφάνι ιτήθηκε με 0-1 από την Ξάνθη. Ο Ορφέας Ελευθερούπολης αναδείχθηκε ισόπαλος εκτός έδρας με 2-2 με τη Δόξα Σιδηροχωρίου. Άνετη επικράτηση της Ελευθερούπολης επί του Πανοράματος με 87-72 για την National League 1.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Άνεμοι από ανατολικές, βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 από 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Φρέζιτερμ. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus.

0: Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε και σήμερα Δευτέρα. Τσακαρό Δευτέρα, το ακούς το ύφος, είναι της Δευτέρας. Έτσι. Καλή εβδομάδα, Ευβυβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Γεια σου Εύη, τι κάνεις?
2: Καλή μας εβδομάδα.
1: Να τα σπάσει όλα εδώ πέρα.
2: Μα δεν το θες.
1: Ή που δεν θα μιλάει ή που θα τα σπάσει όλα.
2: Θα κάνω αυτή την είσοδο, το μπαμ ρε παιδί μου. Που λες ότι ναι, ήρθε, ναι, κάτι έγινε. Ε, δεν το θες.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
1: 12 του μήνα. Λέμε.
2: Θα το λέμε μέχρι να γίνει.
1: Τι να γίνει δηλαδή? Είναι 12 του μήνα σήμερα.
2: Όχι, θα το λέμε μέχρι να γίνει το καλή.
1: Α, το καλή, καλά, εντάξει τώρα. Λοιπόν, δευτεριάτικο εδώ, έχουμε πολλά σήμερα όπως κάθε Δευτέρα. Έτσι εσείς που ακούτε συχνά ξέρετε, έχουμε ζώδια που έρχονται σε λίγο.
2: Καλέ, έχουμε.
1: Βεβαίως, έχουμε νέα από το διάστημα επίσης.
2: Και από αυτά έχουμε.
1: Στη δεύτερη ώρα. Και έχουμε και πολύ πολύ μουσική, όπως συνήθως παρέα εδώ 2 ώρες.
2: Αμέ.
1: Λοιπόν, πάμε, ετοιμαστείτε, έρχονται ζώδια σε λίγο, να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, πάμε στα ζώδια. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει κάποια ποινή αν τα ζώδια δεν βγαίνουν τελικά, γιατί δεν ξέρω τι να σας πω τώρα. Δηλαδή θα σας πω ότι τα 2-3 τελευταία χρόνια, ό,τι και να λένε, ό,τι και να γράφουν, δεν γίνεται τίποτα. Ελάχιστα πράγματα.
1: Ξέρεις ποιο είναι το δυσάρεστο, εγώ θα πω, διαπιστώνοντας από τα δικά μου, έτσι, είναι ότι τα δυσάρεστα που λένε βγαίνουν.
0: Α, βγαίνουν τα δυσάρεστα, ναι.
1: Δεν τα θετικά δεν βγαίνουν.
0: Τα ευχάριστα δεν βγαίνουν.
1: Τα θετικά τα ψάχνεις να τα βρεις, σου λένε, μα αφού μου είπες ότι αυτό.
0: Έλατε.
1: Τίποτα.
0: Είδες που λέγαμε τις προάλλες, την προηγούμενη εβδομάδα, ότι ασχολούνται πολύ με το Μαζονάκι.
1: Ναι.
0: Σε εκπομπή είδα μέχρι και τι έλεγε το οροσκόπιο του Μαζονάκη για εκείνο τον καιρό. Πώς θα φάμε το χρόνο μας για να μην ασχοληθούμε με άλλα πράγματα πιο σοβαρά, μέχρι και για το οροσκόπιο του Μαζονάκη ασχολήθηκαν.
1: Okay.
0: Με τον άνθρωπο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα, γιατί πολύ μιλάμε και τρώνε το χρόνο μας.
1: Πολύ μιλάμε.
0: Έτσι, να πούμε ουσιαστικά πράγματα για τα ζώδια. Πάμε.
1: Να πούμε το βασικότερο, τη βασικότερη όψη που θα έχουμε αυτή την εβδομάδα είναι ότι θα μπει σε στάση ο Πλούτωνας για να γυρίσει ορθόδρομο στον υδροχό, φέρνοντας έτσι πιο βαθιές αλλαγές στη ζωή μας. Έτσι, αν με ενδιαφέρεσαι.
0: Πες το αυτό, ότι θα γίνει αυτό με τον Πλούτωνα και το χάρο, τι είπαμε.
1: Ναι, το χάρο πάνω από το κεφάλι μας.
0: Είμαι σίγουρος ότι και αυτό να το πεις. Έτσι θα το ακούσουν οι περισσότεροι.
1: Θα έχει μία βάση.
0: Λίγοι
1: βασικά
0: θα αναρωτηθούν ξαφνικά τι θέλει ο χάρος στα ζώδια.
1: Ο χάρος βγήκε. Λοιπόν, πάμε στα επιμέρους. Κρυαράκια, μπορεί να νιώθετε ότι κάποια πράγματα είναι στάσιμα στη ζωή σας και δεν προχωράνε με τον τρόπο που θα θέλατε. Ίσως έχει έρθει η ώρα λοιπόν να αλλάξετε πρώτα εσείς τη στάση σας απέναντι σε πράγματα και καταστάσεις για να εξελιχθούν καλύτερα και προς την κατεύθυνση που θέλετε. Ταυράκια, τι είναι αυτό που σας απασχολεί περισσότερο αυτή την εβδομάδα? Σίγουρα οι προσωπικές σας σχέσεις. Είσαστε ok με τα άτομα που υπάρχουν στο περιβάλλον σας? Είναι οι άνθρωποι αυτοί που θέλετε να έχετε κοντά σας, ή μήπως πρέπει να κάνετε αλλαγές και μάλιστα άμεσα? Αυτά σκέφτεστε, ταυράκια μου. Δίδυμοι, πρέπει να οργανωθείτε, πρέπει να κλείσετε εκκρεμότητες και να βάλετε με κάποιο τρόπο και τα όρια σας. Αν νιώθετε ότι κάποιοι έχουν περάσει τα εσκαμμένα, έχει έρθει η ώρα να δράσετε και να τους πείτε μέχρι πού τους παίρνει. Καρκινάκια, έχετε αφήσει μισοτελειωμένες καταστάσεις και έχει έρθει η ώρα να τις ολοκληρώσετε, να τις τελειώσετε και να κλείσετε τα όποια θέματα υπάρχουν και χρονίζουν από το παρελθόν, τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα προσωπικά σας. Λιονταράκια μου, ζητήματα που τα αφήνατε στην άκρη και γίνανε βουνό, καλό θα είναι να μπουν στο προσκήνιο, να εστιάσετε πάνω τους και να τα λύσετε. Μπορεί να είναι θέματα που αφορούν την οικογένειά σας ή ακόμα και το σπίτι σας. Όπως και να έχει, πρέπει τώρα να δώσετε λύση για να ξεμπερδεύετε. Παρθενάκια, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρετε οι επικοινωνίες σας να είναι σαφείς και να τις διαχειρίζεστε και πολύ σωστά. Καθυστερήσεις σίγουρα θα υπάρχουν. Μην απογοητεύεστε, μην το βάζετε κάτω, γιατί μπορεί να είναι και περνάει. Ζυγή μου, έχει έρθει η ώρα για εσάς να κάνετε κάτι σαν επανεκκίνηση, να πούμε, τώρα στη ζωή σας, στα επαγγελματικά σας ή στα προσωπικά σας. Όλοι οι τομείς επιδέχονται αλλαγές. Το θέμα είναι εσάς ποιος σας απασχολεί περισσότερο και σε ποιον θέλετε να δράσετε. Σκορπιοί, είσαστε σε μια φάση που δεν θέλετε να συμβιβαστείτε με τίποτα που δεν ανταποκρίνεται ακριβώς σε αυτό που θέλετε εσείς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν δεν σας ικανοποιεί η σχέση σας, την αφήνετε πίσω. Αν δεν σας ικανοποιούν τα επαγγελματικά σας, ψάχνεστε για κάτι άλλο. Όπως και να έχει, σίγουρα όσο περνούν οι μέρες θα γίνεται όλο και πιο έντονο. Τοξοτάκια, αν θεωρείτε ότι υπάρχουν κάποιες καταστάσεις που δεν μπορείτε να διαχειριστείτε και αφορούν τα επαγγελματικά ή τα οικονομικά σας, ίσως έχει έρθει η ώρα να τα συζητήσετε τα θέματα με κάποιους δικούς σας ανθρώπους που μπορεί να μπορούν να δουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και να σας βοηθήσουν στο αδιέξοδο. Εγώ κεράκια, είναι καιρός να συζητήσετε κάποιο σχέδιο του παρελθόντος που ίσως να το είχατε αφήσει λίγο πιο πίσω. Έχει έρθει μια κατάλληλη περίοδος για να το επικοινωνήσετε εκ νέου και να βρείτε τρόπο να το πραγματοποιήσετε. Υδροχοάκια, αλλαγές θέλετε κι εσείς έτσι αυτή την εβδομάδα. Σκέφτεστε τι θα κάνετε, πώς μπορείτε να εξελιχθείτε κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά και θέλετε να πάρετε πρωτοβουλίες και θα τις πάρετε με θετικό πρόσημο. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες, ψαράκια μου. Ίσως έχει έρθει η ώρα να αλλάξετε τον τρόπο που βλέπετε κάποιες ρομαντικές καταστάσεις στη ζωή σας. Λίγος ρεαλισμός παραπάνω θα σας βοηθήσει να βγείτε ή να αποφύγετε δυσάρεστες καταστάσεις.

0: Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα, έρχονται διαφημίσεις αμέσως μετά και επιστρέφουμε εδώ για ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας.
1: Αμέ.
0: Δευτέρα. Έτσι το λες και...
1: γεμίζει το στόμα σου.
0: Σκίζεται η καρδιά σου ρε παιδί μου, λες δεν μπορούσε να ήταν Παρασκευή. Έτσι.
1: Το λες αυτό ε.
0: Έμα Δευτέρα. Έχουμε πει, μόνο άμα κερδίσει εκείνα τα 9,5 εκατομμύρια που κέρδισε ο άλλος πριν από κάτι εβδομάδες. Τότε λες τι Δευτέρα, τι Τετάρτη, τι Παρασκευή. Κατάλαβες. Λοιπόν, επιβαλεί Κοσμάς και Τραμμάδος εδώ. Αν θέλεις να μας βρεις στα social media, μας βρίσκεις για επικοινωνία, γράφοντας τα ονόματά μας με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα. Μην το κουνήσεις.

0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο Δευτέρας.
2: Καλή μας εβδομάδα.
1: Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε.
2: Καλώς
1: 12
2: του
1: μήνα. 12 Οκτώβρη, παιδιά.
2: Πόσα νιώθεις.
1: Σοβαρά.
2: 12 Οκτώβρη. Το λες και γεμίζεις το στόμα σου.
1: Εγώ συζητούσα το Σαββατοκύριακο που πέρασε με φίλους και έλεγα, παιδιά, δεν έχω καταλάβει πώς πέρασε το καλοκαίρι, δηλαδή. Τι στο καλό έκανα το καλοκαίρι, γιατί πέρασε τόσο γρήγορα, δεν ξέρω. Και είμαι 12 Οκτώβρη εδώ τώρα, δηλαδή καλά καλά αρχίζουμε και σκεφτόμαστε έτσι λίγο περισσότερο και τι θα κάνουμε τα Χριστούγεννα.
2: Το σκέφτεσαι.
1: Έχεις αρχίσει και το σκέφτεσαι, γιατί δεν το σκέφτεσαι, γιατί.
2: Πότε πρέπει να στολίσω.
1: Όχι ρε εσύ, δεν σκεφτόμαστε αυτά. Ποιος μας ενδιαφέρει τώρα. Μιλάμε να κάνεις κάτι, να πας κάπου, να ετοιμάσεις ένα ωραίο τραπέζι. Να πας σε ένα ωραίο τραπέζι που δεν ετοιμάζουν κάποιοι άλλοι. Ξέρω και εγώ, να πας μια εκδρομή. Καλή ώρα εμείς που σκεφτόμαστε τέτοια πράγματα. Εκδρομικά.
2: Που είμαστε γενικότερα χώρας, όπου φύγει.
1: Εντός χώρας, εκτός χώρας.
2: Εντός, εκτός και τα αυτά.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: Σαν σήμερα λοιπόν, 12 Οκτωβρίου, καταρχάς να πούμε πριν περάσουμε στα ιστορικά στοιχεία, ένα χρόνια πολλά στον Ανδρόμαχο και την Ανδρομάχη που γιορτάζουν σήμερα. Και πάμε να δούμε τα επιμέρους του σαν σήμερα. Το 1810 διοργανώνεται η πρώτη Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Το 1847 ο Γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος Werner von Siemens ιδρύει στο Βερολίνο την εταιρεία Siemens και Halske. 1862 ο Όφωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα. 1944 η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς. 1990 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας Wolfgang Schäuble κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο χωριό Oppenhau της Βάδης.
1: Δεν το φάγανε.
2: 1999 αναστάτωση είχε προκαλέσει τους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας η συνέντευξη του Συμβούλου του Κώστα Καραμανλή Γιάννη Λούλη στην εφημερίδα Έθνος, ο οποίος είχε δηλώσει ότι το κόμμα είναι ένα φθαρμένο προϊόν. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 12 Οκτωβρίου.

0: Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο το συζήτησε ο κόσμος τις προηγούμενες μέρες και ίσως να μην το έχετε, να το ακούσετε για πρώτη φορά από εδώ. Έτσι, είναι αυτός ο τύπος ο οποίος έκανε γκάφα.
1: Ναι.
0: Ενώ ήταν γαμπρός. Στην Αυστραλία, χαιρετισμού στην Αυστραλία. Έτσι, και την ώρα που έδινε τους όρκους στην εκκλησία,
1: ναι,
0: έτσι, είπε το όνομα της αδερφής της γυναίκας του. Δεν είπε το όνομα της γυναίκας του.
1: Το είπε γιατί είχε κάποιο λόγο?
0: Όχι, ήταν, λέει, πώς το λένε, φορτισμένος από το κλίμα και
1: μπερδεύτηκε. Α, αυτό, μπορεί να την είχε απέναντί του, ας πούμε, και εκείνη την ώρα, αντί να πει το όνομα της γυναίκας του, είπε...
0: Δεν ξέρω αυτούς τους τύπους πώς μπορείς να τους χαρακτηρίσεις.
1: Γκαφατζίδες.
0: Και εμείς έχουμε παντρευτεί, δεν κάναμε έτσι. Έτσι. Από τη χαρά μας, δεν ξέρω κι εγώ, από το φόβο, δεν ξέρω τι. Αλλά σίγουρα εκείνη τη στιγμή που κάνεις τέτοιο λάθος, σε λούζει λίγο κρύος υδρότας, γιατί δεν ξέρεις τι θα γίνει.
1: Καλά, έτσι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Δεν ξέρεις τι θα γίνει, πώς θα το πάρει ο άλλος δηλαδή. Αν θα το πάρει για λάθος, αν θα αρχίσει η άλλη να είναι ζηλιάρη και να λέει έχεις κάνει κάτι με την αδερφή μου και σου ξέφυγε, ξέρω κι εγώ. Κρύος υδρότας και στην αδερφή, καταλαβαίνεις τώρα. Έτσι, και όλα αυτά γιατί ο άλλος δεν είναι συγκεντρωμένος εκεί πέρα που πρέπει.
1: Συμβαίνει όμως και στις καλύτερες οικογένειες.
0: Πώς συμβαίνει, μωρέ, το έχεις ακούσει εσύ να γίνεται πολλές φορές, να μπερδεύει ο γαμπρός το όνομα της νύφης, ξέρω εγώ, με την κουμπάρα.
1: Εγώ θέλω να το υπερασπιστώ τον άνθρωπα.
0: Καλά, εσύ αλίμονο τώρα. Το ζήτημα είναι ότι αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Να μπερδεύει ο άλλος, ας πούμε, το όνομα της νύφης με της αδερφής της.
1: Εμένα μου έχει τύχει να είναι σουρωμένος ο παπάς.
0: Ο παπάς είναι
1: και
0: σουρωμένος.
1: Και να μπερδεύει άλλα πράγματα.
0: Ναι, αλλά εκεί δεν έχει κρύο υδρότα κανένα. Ούτε η νύφη, ούτε ο γαμπρός, ούτε
1: γιατί
0: η αδερφή.
1: Κανένας δεν ξέρει ακριβώς τι πρέπει να γίνει.
0: Μα τι είναι αυτό που μου λες τώρα? Εγώ σου λέω τώρα για λάθη του γαμπρού ή της νύφης, ας πούμε.
1: Να ξεχνάνε βέρες από το άγχος τους.
0: Άλλο αυτό τώρα. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Το ξεχνάς. Εδώ είναι άλλα πράγματα. Μήπως έχει γίνει τίποτα. Και μπερδεύτηκε ο άλλος, ας πούμε, καταλαβαίνεις.
1: Λες. Μήπως το πάμε μακριά, μήπως είμαστε κακοπροαίρετοι.
0: Τι μπορεί να περάσει από το μυαλό της Ελληνής εκείνη την ώρα. Θυμίζω ότι και οι άλλοι είναι στρεσαρισμένοι και οι άλλοι είναι κουρασμένοι εκείνη την ώρα που παντρεύεται. Άστο να πάει καλύτερα. Πώς είναι η κατάσταση γενικότερα, δεν ξέρεις πώς θα το πάρει. Μπορεί να το πάει πολύ στραβά. Θα χαλάσει ο γάμος.
1: Λες,
0: έτσι. Ο γάμος δεν διαλύεται επειδή κλάνει νύφη μόνο.
1: Καλέ, ντροπής πράγματα.

0: διάλειμμα.
1: Αμέ. Τώρα.
0: Αμέ και τρεις αμέ.
1: Αμέ, εγώ συμφωνώ. Σου δίνω την άδεια να πάμε για διάλειμμα. Τι ήθελες να σου πω, όχι δεν πάμε. Σου αφήνω ανοιχτό το μικρόφωνο. Θες να έρθω να πειράξω την κονσόλα. Τι ακριβώς θέλεις να κάνω. Να διαφωνήσω.
0: Να πεις ότι πάμε για διάλειμμα.
1: Ή σου είπα αμέ. Δεν σου κάνει το αμέ.
0: Όταν ανοίγει το μικρόφωνο και ακούτε αμέ, θα είναι διάλειμμα.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Μην το κουνήσετε. Εδώ θα είμαστε σε λίγο.
1: Γιατί συγγνώμη λογαριασμό θα σου δώσουν.
0: Εννοείται, κανονικά. Τι.
1: Και άμα θέλουν να το κουνήσουνε.
0: Όχι, δεν θα το κουνήσεις τώρα γιατί έρχονται διαφημίσεις. Πρέπει να τις ακούσεις.
1: Κουνήστε το. Έτσι.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σημαντική μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός στον ομό, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και την πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟΚΑΒ, τα έντονα φαινόμενα αναμένονται από τις βραδινές ώρες σήμερα έως το πρωί της Δευτέρας, με πιθανότητα για μεγάλα ύψη βροχής. Νέος κύκλος με αυξημένες νεφώσεις και βροχές μέτριας έντασης αναμένεται το διήμερο Τρίτης και Τετάρτης, με επίκεντρο κυρίως στις περιοχές γύρω από το Παγκαίο. Ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής συνελήφθη σε έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Νέστου. Διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε το αυτοκίνητό του χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ βρισκόταν και υπό την επίρρεια υνοπνεύματος. Δύο άτομα ελληνικής καταγωγής συνελήφθησαν στην Καβάλα. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν να εκτελούν οικοδομικές εργασίες σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας του ενός, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια αρχή. Τις πρώτες πρωινές ώρες συνελήφθη στην Καβάλα ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής, ο οποίος λειτουργούσε ως προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος. Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου με ειδικό ηχόμετρο, διαπιστώθηκε ότι η μουσική υπερεύαινε τα επιτρεπόμενα όρια, διαταράσσοντας την ησυχία. Το κατάστημα ανήκει σε αλλοδαπό, ο οποίος απουσίαζε την ώρα του ελέγχου και συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Για την έκτη αγωνιστική της Super League, ΑΕΚ Όφη 3-0, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Στην πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της Τρίτης Εθνικής, η Καβάλα επικράτησε με 0-1 εκτός έδρας επί της ΑΕ Θράκης. Περίπου 400 φίλοι του ΑΟΚ βρέθηκαν δίπλα στην ομάδα. Το Ορφάνι ιτήθηκε με 0-1 από την Ξάνθη. Ο Ορφέας Ελευθερούπολης αναδείχθηκε ισόπαλος εκτός έδρας με 2-2 με τη Δόξα Σιδηροχωρίου. Άνετη επικράτηση της Ελευθερούπολης επί του Πανοράματος με 87-72 για την National League 1.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Άνεμοι από ανατολικές, βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 από 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Στο Ιντερβέτ & Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Φρέζιτερμ. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Φρέζιτερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλή εβδομάδα σε όσους ήρθανε τώρα στην παρέα μας. Εμβιβαλή, Κοσμάς Καταρμάδος εδώ, κουρουμουντού η κατάσταση. Σήμερα Δευτέρα.
2: Ποιο κουρουμουντού δεν γίνεται.
1: 12 του μήνα, 12 του Οκτώβρη. Ήρθε η ώρα για νέα από το διάστημα.
2: Βεβαίως, βεβαίως, γιατί έτσι. Και από δάφτα έχουμε μπόλικα. Δεν έχουμε μόνο αμέ. Λοιπόν, ανακαλύφθηκε ένας πλανήτης που μοιάζει αρκετά με την πρώιμη Γη. Πρόκειται για έναν εξωπλανήτη που αψηφά, λέει, όλες τις προσδοκίες. Είναι ένας κόσμος λάβας, αλλά ταυτόχρονα είναι και κρύος. Μάλιστα, σου λέει, είναι ο ψυχρότερος κόσμος λάβας που έχουμε εντοπίσει ποτέ. Και διαθέτει ατμόσφαιρα και οι αστρονόμοι αναφέρουν ότι αυτός ο εξωπλανήτης έχει χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά που είχε η Γη όταν ήταν βρέφος. Ντε, δεν μου σχολιάζεις τίποτα.
1: Εγώ θα πω στους ακροατές, έτσι αυτό που νιώθω. Έχετε ακούσει μέχρι σήμερα από όλες αυτές τις περιγραφές για πλανήτες που ψάχνουν, που βρήκανε, που μοιάζουν, που δεν μοιάζουν? Έχετε ακούσει κάποιο πλανήτη που σας τραβάει, ας πούμε, έτσι τη διάθεση να πεις θα φύγω αυτή από την παλιά Γη και θα πάω εκεί που είναι παράδεισος? Το έχετε ακούσει αυτό? Γιατί να φύγω από εδώ πέρα, δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω.
2: Για να εξερευνήσεις.
1: Στην ξεραίλα, στο κάψιμο, στο κρύο.
2: Εγώ δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Μου κάνει πολύ. Μιλάς με γλύφους, γέροντα, όχι για σένα. Ένας κόσμος λάβας που ταυτόχρονα είναι κρύος.
1: Δεν
2: ο ψυχρότερος κόσμος λάβας.
1: Δεν θέλω. Εδώ πέρα και τραβάω τα μύρια όσα που είναι φυσιολογικές συνθήκες. Εδώ έχεις, ας πούμε, 10 βαθμούς και λες κρυώνω. Να πάω εκεί που έχει μείον 150. Δεν πάμε καλά. Κοιτάξτε εδώ πέρα τον πλανήτη μας, να τον έχουμε καθαρό και ωραίο. Και αφήστε τους άλλους.

0: ότι υπάρχει πρόβλημα στο να βρούνε έτσι κάποιο τέρι εκεί έξω. Φαίνεται ότι υπάρχει έτσι... Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο, υπάρχει απόγνωση, θα έλεγα.
1: Έχω πρόβλημα μεγάλο.
0: Έτσι, και απόγνωση επίσης.
1: Δεν μου φτάνει στέλνω
0: κι άλλο. Κάθε τόσο ακούμε και διάφορα, ας πούμε, καινούρια. Λοιπόν, υπάρχει μια καινούρια τάση, mm-hmm. να σου πω, έτσι, στην Αμερική, λίμωνο. Σου λέει τώρα ο άλλος, προσπαθούν τώρα να το διαφοροποιήσουν λίγο το ζήτημα, πώς θα βρίσκουν τέρι, και σου λέει... Αν ο άλλος διαβάζει ένα βιβλίο, έτσι, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Για να το δούμε διαφορετικά λίγο αυτός που διαβάζει ένα βιβλίο. Έτσι, σου λέει δεν μπαίνει στις πλατφόρμες, δεν βλέπει πολύ τηλεόραση, διαβάζει βιβλία. Όπα, μεγάλε, εδώ έχουμε θέμα. Κατάλαβες. Mm-hmm. Μην μπερδεύεστε με αυτές τις φωτογραφίες που ανεβαίνουν το καλοκαίρι από κάποιες που κρατάνε ένα βιβλίο. Και βλέπουμε όλα τα πόδια τους έτσι στην παραλία. Μιλάμε για βιβλίο κανονικό τώρα να διαβάζει. Λοιπόν, λέει καταρχήν ότι το 32% των Αμερικανών διαβάζει από 5 βιβλία και πάνω το χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ στην Ελλάδα αυτό πρέπει να είναι γύρω στο 15%. Δεν νομίζω ότι είναι παραπάνω. Λοιπόν,
1: είδαν αυτά τα πράγματα. Έχει να κάνει με το πόσο ελεύθερο χρόνο σου αφήνει η δουλειά και η καθημερινότητα, έτσι.
0: Εντάξει,
1: μπορεί
0: τώρα,
1: να έχεις εσύ την καλύτερη των προθέσεων.
0: Κοίταξε να δεις, τώρα αντί για να έχεις το νου στο κινητό μπλα μπλα μπλα μπλου μπλου μπλου, καλύτερα βιβλίο σου λέει. Λοιπόν, είδανε λοιπόν όλα αυτά τα βιβλιοπωλεία.
1: Και
0: τι κάνουνε, καλούνε ελεύθερο κόσμο κάποιες μέρες. Αυτό το κάνουνε και εδώ στην Ελλάδα, αλλά όχι βιβλιοπωλεία. Το κάνουνε έτσι εταιρείες που βγάζουν λεφτά και κάνουνε... τέτοιο πόσο ραντεβού στα τυφλά, αυτό που μαζεύονται 10 άντρες, 10 γυναίκες και αυτό το γρήγορο το ραντεβού, κάθε 5 λεπτά αλλάζουν,
1: ναι.
0: Ναι, αλλά εγώ το λέω στα ελληνικά, αλλάζουν κάθε 5 λεπτά τέλος πάντων άνθρωπο και προσπαθούν να γνωρίσουν κάποιον που ταιριάζει. Αυτό το κάνουν τα βιβλιοπωλεία, θεωρώντας ότι αυτοί που είναι εκεί μαζεμένοι είναι άνθρωποι που διαβάζουν λίγο πολύ.
1: Ναι.
0: Βέβαια, εγώ αν ήμουν ελεύθερος, ας πούμε, και να μην πήγαινα, δεν διάβαζα, ας πούμε, τόσο. Εγώ ένα βιβλίο το χρόνο. Έτσι, κυρίως το καλοκαίρι. Λοιπόν, θα πήγαινα άμα ήμουν ελεύθερος, γιατί να μην πάω. Λοιπόν, επίσης αυτά τα βιβλιοπωλεία κάνανε και πλατφόρμες, οι οποίες μπορούν να σου βρουν τέρι. Έτσι, αλλά για να μπεις μέσα στην πλατφόρμα και να εγγραφείς, πρέπει να απαντήσεις 25 ερωτήσεις που έχουν πολύ μεγάλη σχέση και με βιβλία.
1: Α, για να δείξεις τα ενδιαφέροντά σου.
0: Ναι, βέβαια, για να ξέρει ο άλλος τι βιβλία διαβάζεις. Αστυνομικά, σε αρέσουν τα αστυνομικά, θα σε βάλω με αυτήν που της αρέσουν τα αστυνομικά. Οι άλλοι περιπέτειες, ξέρω εγώ, οι άλλοι μυστηρίου, οι άλλοι άρλεκιν.
1: Για να δω που μπορώ να σε κουμπώσω καλύτερα.
0: Αυτό. Υπάρχει αυτή η σελίδα, λέγεται Readme. Αυτή η σελίδα.
1: Okay.
0: Μία από τις σελίδες, εν πάση περιπτώσει. Ολόκληρη ιστορία για να γνωριστεί ο κόσμος, παιδιά. Απίστευτο.
1: Άμα είναι έτσι τα πράγματα. Τι να κάνεις.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν. Ό,τι τύχει. Μπορεί να δεις μια ωραία κοπέλα, ρε παιδί μου, στον δρόμο. Σταμάτα με το αυτοκίνητο, δώσεις το τηλέφωνο σου, πες μου άρεσες πάρα πολύ, σε παρακολουθώ, ξέρω κι εγώ μισή ώρα.
1: Α, σε παρακολουθώ, είναι στόκερ, αγάπη μου.
0: Σε παρακολουθώ, δεν εννοώ με παρακολουθώ εκεί πέρα που πήγε το μυαλό σου, το άρρωστο. Σε παρακολουθώ, εννοώ σε είδα στον δρόμο. Δεν σε παρακολουθώ από πίσω, λες και είσαι άρρωστος. Ελέος μου αυτά τα πράγματα και τις έννοιες. Λοιπόν, σε παρακολουθώ, σε είδα μισή ώρα, μπορεί να καθότανε σε ένα καφέ και να σηκώθηκε και πήγε βόλτα στην πλατεία, ξέρω κι εγώ. Καταλαβαίνεις, και μετά όπως έφευγε την βρήκες με το αυτοκίνητο τυχαία. Γιατί έφευγες και εσύ. Τι σταματάς, δίνεις ένα τηλέφωνο, λες άμα θε αρέσει πάρε με τηλέφωνο να συναντηθούμε. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις που έρχονται. Τελευταίο διάλειμμα έρχεται εδώ και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο, γιατί έχουμε πάλι νέα από το διάστημα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Έχουμε διάφορα εδώ. Έτσι, παρεούλα που σας κρατάμε καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή. Μείνετε εδώ σε λίγα λεπτά. Έχουμε νέα από το διάστημα, μη φύγει κανείς.

0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Τελευταίο 20 λεπτό, εδώ είμαστε. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ, κυρίες και κύριοι. Επιβαλλήκος μας και δραμάδος.
2: Και τι έχουμε, Κοσμά, τώρα? Τι έχουμε?
1: Τώρα έχουμε σκέψη, πολύ σκέψη.
2: Νταρατατζούμ, είπα.
1: Παντρεύεται κάποιος?
2: Ειδήσεις από το διάστημα.
1: Α, ωραία. Okay, για να δούμε τι γίνεται.
2: Λοιπόν,
1: να έχουμε κανένα πλανήτη, ξέρω. Μπας και πάμε.
2: Όχι,
1: πάλι.
2: Αυτή η είδηση που έχω, αφορά ειδικά την Ελλάδα. Διότι τι γίνεται? Διευρύνεται, λέει, το ενδιαφέρον ξένων εταιριών για παραγωγή δορυφόρων στην Ελλάδα.
1: Ωραία,
2: πώς σε φαίνεται?
1: Τέλεια.
2: Αυτό. Παλιά είχαμε αυτοκινητοβιομηχανίες.
1: Δεν ξέρω, παιδί μου, έχω αρχίσει και φοβάμαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έρχονται εταιρείες να επενδύσουν, αλλά αγοράζουν τη γη, ξέρω κι εγώ, 50 ευρώ το τετραγωνικό.
2: Βέβαια. Αν θες εσύ να αγοράσεις σπίτι, την έκατσες.
1: Παίρνουν εταιρείες οι οποίες είναι κερδοφόρες και τις παίρνουν για ένα κομμάτι ψωμί και τις κάνουν δικές τους. Δεν ξέρω, φοβάμαι, πάρα πολύ φοβάμαι με όλα αυτά τα έρχεται εταιρεία. Α, δίνουμε τα πετρέλαια, ανακαλύπτουν πετρέλαια, τα δίνουμε, δεν έχουμε μάθει ακόμα το καθαρό κέρδος που θα μπαίνει στην τσέπη του κράτους. Όχι σε ιδιωτικές εταιρείες ελληνικές δήθεν, αλλά στην τσέπη του κράτους. Πες μου, ρε φίλε, θα παίρνω 20% 30% δικό μου. Να ξέρω τι δίνω στον άλλον. Δεν τα έχουμε μάθει αυτά, οπότε κρατιέμαι πολύ σε αυτά τα θέματα.
2: Νομίζω καλά κάνεις. Λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα διαβάζουμε τώρα στο CNN Greece, τα διαβάζω, μία από τις εταιρείες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον είναι η HydroSat. Και ήδη στην Ελλάδα κατασκευάζουν τους δορυφόρους τους η φινλανδική ISAI και η βρετανοϊσπανική Open Cosmos. Και υπάρχει φυσικά και η ελληνική Prisma Electronics στην Αλεξανδρούπολη. Τι να σου πω, δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσουν. Πώς θα λειτουργήσει κάτι τέτοιο.
1: Όταν είναι, θα το μάθουμε. Το μάθουμε. Το ζήτημα είναι πόσα εμείς θα
2: αποφεληθούμε από αυτό.
1: Ναι, γιατί δεν υποφελούμαστε, απλά ξεπουλιόμαστε. Καταλαβες. Και με τις ευλογίες μας κιόλας, γιατί τους ξαναψηφίζουμε μετά. Καταλαβες.
2: Κατάλαβα.

0: Έχεις συγγενείς?
1: Έχω.
0: Έχεις, έχεις. Βεβαίως. Όλα καλά, εντάξει. Με το συγγενείς, ρε παιδί μου, είναι...
1: Εντάξει.
0: Είναι καλή, ρε παιδί μου.
1: Όπως όλοι οι άνθρωποι, υπάρχουν συμπάθειες και αντιπάθειες.
0: Μέχρι
1: αντιπάθειες. Δεν θα έλεγα αντιπάθειες. Άνθρωποι που συμπαθείς περισσότερο και άνθρωποι που δεν είσαι τόσο κοντά.
0: Έτσι, έτσι. Συγγενείς όμως που σε έχουν πάρει μάτι την ώρα που κάνεις σεξ με κάμερες, δεν έχεις.
1: Ποιος ήρθε?
0: Αυτά είναι. Κατάλαβες, γι' αυτό
1: κάπου
0: είμαστε εμείς εδώ στην εκπομπή. Για να σας πούμε για τον Χέντερσον, ο οποίος είναι από το Κεντάκι.
1: Και ήντακαμε.
0: Έδωσε, ρε παιδί μου, στους συγγενείς του να μείνουν στο σπίτι του. Τους το παραχώρησε.
1: Ναι. Έτσι,
0: δεν μας λέει τώρα η πληροφορία
1: για μια εβδομάδα,
0: για ένα μήνα, okay, για ένα χρόνο, αλλά τους το παραχώρησε, εν πάση περιπτώσει. Έτσι. Λοιπόν, τον πήραν χαμπάρι όμως. Κάποια στιγμή, τι είχε κάνει αυτός? Είχε στο σπίτι του 15 κάμερες. Στην κρεβατοκάμαρα, στο μπάνιο. Οπότε κατέγραψε σεξ των συγγενών μεταξύ τους, έτσι εννοείται. Και γυμνάω το ζευγάρι γενικότερα μέσα στην τουαλέτα, καταλαβαίνεις τώρα.
1: Μα και αυτή η ησυχία δεν είχανε.
0: Τι να κάνουν οι άνθρωποι, να κάνουν σεξ γιατί υπάρχει περίπτωση να σε παρακολουθεί ο συγγενής σου?
1: Που νιώθεις και έλεγε, θεωρητικά μια ασφάλεια, έτσι, ότι είσαι σε ένα χώρο...
0: Ναι, ο συγγενής εντωμεταξύ δεν ήταν καμιά φτωχάντζα. Έτσι, δεν είναι από αυτούς που λες, εντάξει μωρέ, καμιά φτωχάντζα θα είναι. Έτσι, ήταν, δεν είναι πλέον, CEO σε μεγάλη εταιρεία. Ποτών.
1: Αυτά είναι.
0: Το ξέρεις, το Bourbon. Το οποίο αγοράστηκε από την... παιδιά, από την Καμπάρη, δεν είμαι σίγουρος να σας πω, αλλά μεγάλες εταιρείες. Είναι CEO εκεί. Ήτανε, εν πάση περιπτώσει. Ο τύπος λοιπόν κατέγραφε αυτούς, τον πιάσανε. Μπήκανε μέσα στις κάμερες, όπου βρήκανε πάρα πολλά περισσότερα πράγματα από αυτά που πιστεύανε ότι θα βρούνε. Καταρχήν βρήκαν τον ίδιο το CEO να κάνει σεξ με άλλες γυναίκες, παρόλο που ήταν παντρεμένος. Και το καλύτερο, βρήκαν άσχετους ανθρώπους, άσχετες γυναίκες με άσχετους άντρες, να κάνουν σεξ στο σπίτι. Τι σπίτι ήταν αυτό?
1: Θα αρχίσω να βλέπω με άλλο μάτι τις
0: καταστάσεις
1: και τις προσκλήσεις.
0: Εννοείται ότι απολύθηκε από την εταιρεία, έτσι μόλις θα ανακαλύψαν αυτά.
1: Έλα, δεν σε πιστεύω.
0: Τι να πω, παιδιά, τι συμβαίνει εκεί πέρα έξω? Το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Τι συμβαίνει?

0: Για τις δύο προηγούμενες ώρες της Δευτέρας εδώ ήμασταν.
1: Παρεούλα τις περάσαμε, ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας.
0: Εδώ, Κοσμάς και Δραμάδος, αύριο εδώ επίσης.
1: Και
0: την
1: θέλω
0: ώρα
1: να
0: μας
1: δώσεις βάση, αύριο 3η και 13, έτσι.
0: Θα μας πάει στραβά.
1: Πάρε την γκρίνια σου όλη, ετοίμασέ τη για να τη σερβίρεις.
0: Δεν νομίζω, πρέπει να το ξορκίσουμε αυτό το κακό, δεν ξέρω αν θα γίνει έτσι. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα, ευχόμαστε, αυτό είναι το σίγουρο. Καλή εβδομάδα να έχουμε, να το πούμε και αυτό.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Και σε 22 ώρες και πάλι εδώ. Φιλιά πολλά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σημαντική μεταβολή παρουσιάζει ο καιρός στον ομό, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και την πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟΚΑΒ, τα έντονα φαινόμενα αναμένονται από τις βραδινές ώρες σήμερα έως το πρωί της Δευτέρας, με πιθανότητα για μεγάλα ύψη βροχής. Νέος κύκλος με αυξημένες νεφώσεις και βροχές μέτριας έντασης αναμένεται το διήμερο Τρίτης και Τετάρτης, με επίκεντρο κυρίως στις περιοχές γύρω από το Παγκαίο. Ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής συνελήφθη σε έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Νέστου. Διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε το αυτοκίνητό του χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ βρισκόταν και υπό την επίρρεια ενοπνεύματος. Δύο άτομα ελληνικής καταγωγής συνελήφθησαν στην Καβάλα. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν να εκτελούν οικοδομικές εργασίες σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας του ενός, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια αρχή. Τις πρώτες πρωινές ώρες συνελήφθη στην Καβάλα ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής, ο οποίος λειτουργούσε ως προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος. Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου με ειδικό ηχόμετρο, διαπιστώθηκε ότι η μουσική υπερεύαινε τα επιτρεπόμενα όρια, διαταράσσοντας την ησυχία. Το κατάστημα ανήκει σε αλλοδαπό, ο οποίος απουσίαζε την ώρα του ελέγχου και συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Για την έκτη αγωνιστική της Super League, ΑΕΚ Όφη 3-0, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Στην πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της Τρίτης Εθνικής, η Καβάλα επικράτησε με 0-1 εκτός έδρας επί της ΑΕ Θράκης. Περίπου 400 φίλοι του ΑΟΚ βρέθηκαν δίπλα στην ομάδα. Το Ορφάνι ιτήθηκε με 0-1 από την Ξάνθη. Ο Ορφέας Ελευθερούπολης αναδείχθηκε ισόπαλος εκτός έδρας με 2-2 με τη Δόξα Σιδηροχωρίου. Άνετη επικράτηση της Ελευθερούπολης επί του Πανοράματος με 87-72 για την National League 1.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Άνεμοι από ανατολικές, βορειοανατολικές διευθύνσεις 3-4. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη. Από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων, με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζόν, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή, αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 251-0-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
3: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
3: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
3: από το live24.gr.
1: Kavala News, το ραδιόφωνο.
4: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Energy Vibes. Energy Vibes. Τώρα. Ο Κυριάκος Μαρακός.
6: Καλώς ορίσατε. Καλή μας νέα εβδομάδα, 12 Οκτωβρίου, και πλέον έχουμε επίσημη αλλαγή εποχής. Το φθινοπορεινό τζάκετ μπήκε στο μενού. Το πρωί το φοράς γιατί κρυώνεις, το μεσημέρι το κρατάς στο χέρι γιατί προφανώς ζεστάθηκε.

Και το βράδυ το ψάχνεις γιατί λες, πού το άφησα πάλι. Κλασικός Οκτώβρης. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκώσα, υποδέχομαι, επιστρέψαμε στα Energy Vibes μιας ακόμα εβδομάδας με το μεγάλο ερώτημα κάθε Δευτέρας να παραμένει αναπάντητο. Ποιος αποφάσισε ότι το Σαββατοκύριακο θα έχει μονάχα δύο ημέρες? Μέχρι να βρεθεί ο υπεύθυνος ή η υπεύθυνη, έχουμε μπροστά μας δύο ρίτσες με μεγάλες επιτυχίες, το σαν σήμερα, viral, ιστορίες ή ξερισότη, ζώδια, ταξίδια, χρησιμότατα tips και όλα εκείνα τα περίεργα που δεν χρειάζεται να γνωρίζετε, αλλά εμείς θα σας τα πούμε ούτως ή άλλως. Καφές δίπλα, τζάκετ κάπου κοντά, γιατί με τον Οκτώβρη ποτέ δεν ξέρεις, και ένταση, ραδιοφωνική ένταση πάντα προς τα πάνω. Θυμηθείτε, τη Δευτέρα δεν χρειάζεται να την αγαπήσεις, αρκεί να μην την αφήσεις να καταλάβει ότι τη φοβάσαι. Energy Vibes.

Σήμερα στέλνουμε τα χρόνια μας πολλά στους Ανδρόμαχο και Ανδρομάχη. Χρόνια πολλά μάλιστα σε μια καταπληκτική Ανδρομάχη, σύμμαχο της ψυχής και της σοφίας, που με πολύ αγάπη και αφοσίωση κάνει πολλούς ανθρώπους καλύτερους και πιο δυνατούς. Τώρα, αν πάμε εννοείται πίσω στην ιστορία και στα δεδομένα γεγονότα της ημέρας, από μια μέρα σαν και σήμερα, πάμε στο 1492 που είχαμε ανακάλυψη της Αμερικής. Μια τέτοια μέρα ο Χριστόφορος Κολόμβος φτάνει στις ακτές του Νέου Κόσμου. Η μέρα αυτή θεωρείται και γιορτάζεται ως ημέρα ανακάλυψης της Αμερικής. Το 1862 ο Όθωνας και η Αμαλία αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την Ελλάδα. Στις 9 το βράδυ αποπλέουν από το λιμάνι του Πειραιά εσπευσμένα για την Τεργέστη με το πολεμικό πλοίο Σκύλα. Το 1933 περιέρχεται στην δικαιοδοσία του Αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης από τον Αμερικανικό στρατό το νησί του Αλκατράζ, το οποίο μεταβάλλεται σε φυλακή ύψιστης ασφαλείας. Το 1944 έχουμε την απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς, εννοείται. Τα γερμανικά στρατεύματα εγκαταλείπουν την πόλη, ο λαός της ελληνικής πρωτεύουσας κατεβαίνει στους δρόμους και πανηγυρίζει την υποστολή της Βάστικας από την Ακρόπολη ύστερα από 1264 μέρες σκλάβιας. Τέλος, το 2003 ο Μίκαελ Σουμάχερ γίνεται ο πρώτος πιλότος που κατακτά 6 πρωταθλήματα της Φόρμουλα 1 και καταρρύπτει το ρεκόρ των 5 τίτλων του Χουάν Μανουέλ Φάντζιο που κρατούσε από το 1957.

ξεχάσετε Tinder, προξενιά, έχω ένα καλό φίλο να σου γνωρίσω και όλα τα σχετικά. Μία 36χρονη στις Ηνωμένες Πολιτείες κουράστηκε από τις εφαρμογές γνωριμιών και είπε «Θέλω άντρα και θα κάνω αίτηση». Μάλιστα έφτιαξε κανονικό Google Form για υποψήφιους συντρόφους. Όνομα, δουλειά, συνήθειες, στόχοι, άποψη για γάμο και οικογένεια, τι ψάχνεις από μία σχέση και. Παιδιά, αυτό δεν είναι ραντεβού, είναι κανονικότατη πρόσληψη. Και το καλύτερο, έχουν ήδη συμπληρώσει τη φόρμα, ακούστε, πάνω από 240 υποψήφοι άντρες. Φαντάζομαι τώρα την διαδικασία. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Το βιογραφικό σας ελήφθη. Αν περάσετε στην επόμενη φάση, θα κληθείτε για καφέ. Εγώ πάντως περιμένω να δω πού θα φτάσει όλο αυτό, γιατί με τέτοια οργάνωση στο πρώτο ραντεβού δεν θα ρωτήσει τι ζώδιο είσαι, θα ζήτησει δύο συστατικές επιστολές και καθαριστικό. Energy Vibes.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, είδη κήπου, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 251-0-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Kavala News στους 102,8.
3: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
5: Και τώρα επιστρέφουν τα LNG Vibes.
6: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
7: Είμαι ο Κυριάκος εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και θα σε πάω στην Μπαουτού της Μογγολίας. Ναι, εκεί. Υπάρχει μια τέτοια πόλη, δεν είναι εννοείται κάτι φοβερό. Εκεί όμως μαζεύτηκαν 240 άτομα για να συμμετάσχουν σε έναν αγώνα που μόνο η Ασία θα μπορούσε να εμπνευστεί. Ποιος θα μείνει ξαπλωμένος περισσότερο. Αυτό ήταν το θέμα του. Κυριολεκτικά, τίποτα άλλο. Ξάπλα. Όχι, εννοείται, δεν μιλάμε για τεμπελιά, μιλάμε για line flat lifestyle που στην Κίνα είναι τάση. Εμείς εδώ το λέμε άσε με 5 λεπτά ακόμα, αλλά αυτοί το πήγαν στο Ολυμπιακό του επίπεδο. Ποιοι ήταν οι κανόνες? Απλοί και αλίπητοι. Ξαπλωμένος. Κάτω. Δεν σηκώνεσαι με τίποτα. Επιτρέπεται φαγητό, κινητό, διάβασμα, αλλαγή πλευράς. Αλλά τουαλέτα? Όχι, φίλε μου. Στον καναπέ θα παίζει μόνο το μάτς και εσύ θα κάθεσαι μόνο εκεί. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι στο 24ωρο είχαν μείνει οι μισοί ζωντανοί. 186 άτομα βγήκαν. Ούτε εννοείται στο Survivor τέτοιο ξεκαθάρισμα. Οι υπόλοιποι είπαν πάμε πιο σκληρά και μετά από 30 ολόκληρες ώρες στο παιχνίδι έμειναν ελάχιστοι. Και κάπως έτσι φτάσαμε στον τελικό που ήταν 33 ώρες και 9 λεπτά όταν έμειναν 3 παίκτες σαν να βλέπεις ένα επεισόδιο Squid Game αλλά χωρίς budget. 2 λεπτά μετά όλα άλλαξαν και έμειναν 2 άτομα. Και αυτοί επιπλέον άντεξαν άλλα 20 λεπτά μέχρι που ένας είπε αδελφέ μέχρι εδώ η μέση μου παραιτήθηκε. Και ο νικητής, κρατήσου, ο τύπος κέρδισε με τη βοήθεια πάνας. Ναι, καλά άκουσες, φορούσε πάνα. Ό,τι δεν πίπτει εγκράτεια, πίπτει pampers ένα πράγμα. Κέρδισε 3.000 won, σαν να λέμε $420 και φυσικά respect από όλη την Κίνα. Ο δεύτερος πήρε 2.000, ο τρίτος 1.000 και το stream το είδαν δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι. Τόσο δημοφιλές που αν το κάνουμε εδώ στην Ελλάδα θα το βλέπαμε στο TikTok με τίτλο «Μαμάδες, δουλεύω». Energy Vibes.

0: Το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Ήρθε η ώρα να χαμογελάσεις και να χαλαρώσεις με το ανεκδοτάκι της ημέρας. Που λες, ο άντρας διαβάζει την εφημερίδα του και ξαφνικά μπαίνει στο δωμάτιο η γυναίκα του και χωρίς να του πει τίποτα του ρίχνει μια δυνατή σφαλιάρα. Μα καλά, τρελάθηκες! Τι με χτυπάς, της λέει ο άντρας τσαντισμένος. Τι είναι αυτό το χαρτάκι που βρήκα στην τσέπη του παντελονιού σου, που γράφει πάνω Ελένη, του λέει η σύζυγός του. Δεν θυμάσαι πριν από μία εβδομάδα που πήγα στον υπόδρομο? Ελένη, καλά, είναι το όνομα του αλόγου που είχα ποντάρει. Με συγχωρείς, αντρούλη μου. Μερικές φορές και εγώ δεν καταλαβαίνω πώς γίνομαι τόσο ζηλιάρα, του λέει η σύζυγος. Ελπίζω, αγόρι μου, να μην σε πόνεσα πολύ. Έπειτα από δύο μέρες, ξαφνικά το ίδιο σκηνικό. Ο άντρας να διαβάζει αμέριμνο στην εφημερίδα του στην πολυθρόνα και η γυναίκα να μπαίνει μέσα και να του ρίχνει μια δυνατή τηγανιά στο κεφάλι. Μα καλά, τι έπαθες πάλι, της λέει ο άντρας. Τηλεφώνησε το άλογο σου και σε θέλει. Energy vibes.

είμαι ο Κυριάκος και σε πάω στο TikTok. Εκεί υπάρχει μια στρατιά περίπου 500.000 ανθρώπων που μπαίνει μαζικά στα προφίλ των άλλων. Μόνο που δεν μπαίνουν για να βρίσουν, μπαίνουν για να πούν κάτι πολύ καλό. Λέγεται Kindness Mob και δημιουργήθηκε από τον Tyler Brickley. Όταν κάποιος λοιπόν γίνεται στόχος κοροϊδίας ή hate comments, δίνει το σύνθημα και εκατοντάδες άνθρωποι μπαίνουν στο προφίλ του και το γεμίζουν με θετικά μηνύματα. Έχουν οργανώσει περίπου 350 τέτοιες επιθέσεις καλοσύνης, ενώ σε μία περίπτωση μια γυναίκα που δεχόταν άσχημα σχόλια συγκέντρωσε περισσότερα από 15.000 μηνύματα υποστήριξης. Δηλαδή, για να το καταλάβουμε, μπαίνεις στο TikTok έτοιμος να πλακωθείς στα σχόλια και ξαφνικά βρίσκεις 15.000 ανθρώπους να σου λένε «Είσαι υπέροχος, συνέχισε». Πραγματικά, τι εποχές ζούμε. Και ξέρετε κάτι, αυτή η μόδα πραγματικά μου αρέσει, γιατί αφού στο ίντερνετ η κακία μπορεί να είναι μεταδοτική, γιατί να μην γίνει και το αντίθετο, γιατί να μην γίνει viral και η καλοσύνη. Οπότε σήμερα κάντε κι εσείς ένα μικρό kindness mob. Πείτε ένα καλό λόγο σε κάποιον ή κάποια χωρίς να υπάρχει λόγος. Τζάμπα είναι και δεν χρειάζεται ούτε συνδρομή ούτε update. Energy vibes.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8, στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σημαντική μεταβολή

0: έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Νέστου. Διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε το αυτοκίνητό του χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ βρισκόταν και υπό την επίρρεια υνοπνεύματος. Δύο άτομα ελληνικής καταγωγής συνελήφθησαν στην Καβάλα. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν να εκτελούν οικοδομικές εργασίες σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας του ενός, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια αρχή. Τις πρώτες πρωινές ώρες συνελήφθη στην Καβάλα ένας άνδρας ελληνικής καταγωγής, ο οποίος λειτουργούσε ως προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος. Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου με ειδικό ηχόμετρο, διαπιστώθηκε ότι η μουσική υπερεύαινε τα επιτρεπόμενα όρια, διαταράσσοντας την ησυχία. Το κατάστημα ανήκει σε αλλοδαπό, ο οποίος απουσίαζε την ώρα του ελέγχου και συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Για την έκτη αγωνιστική της Super League, ΑΕΚ Όφη 3-0, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Στην πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της Τρίτης Εθνικής, η Καβάλα επικράτησε με 0-1 εκτός έδρας επί της ΑΕ Θράκης. Περίπου 400 φίλοι του ΑΟΚ βρέθηκαν δίπλα στην ομάδα. Το Ορφάνι ιτήθηκε με 0-1 από την Ξάνθη. Ο Ορφέας Ελευθερούπολης αναδείχθηκε ισόπαλος εκτός έδρας με 2-2 με τη Δόξα Σιδηροχωρίου. Άνετη επικράτηση της Ελευθερούπολης επί του Πανοράματος με 87-72 για την National League 1.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Άνεμοι από ανατολικές, βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 από 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
7: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
6: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
8: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
9: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
10: Ακούστε μας ζωντανά.
9: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
10: Από το ePavla Radio.
9: Από το live24.gr.
10: Kavala News. Το ραδιόφωνο.
11: Το Interveten Live Casino, το παιχνίδι, δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανίσχυρη

0: Υδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκό.
2: Τα επεισόδια κάνουν βόλτα.
3: Είμαι ο Κυριάκος και εννοείται ότι ξέρεις ότι σε αυτή την εκπομπή έχουμε και ενότητα για τα ζώδια. Η Πανσέλινο στον Κριό θα φέρει σε μάχημη θέση όσους είναι πρόθυμοι να πολεμήσουν αυτή την περίοδο, γιατί άλλο, για την αγάπη. Για κάποια μέλη του ζωδιακού κύκλου, ωστόσο, η τύχη θα είναι με το μέρος τους. Ποια είναι αυτά τα ζώδια και γιατί? Ξεκινάμε από τον Λέον. Οι καταστάσεις αυτές τις ημέρες θα σας οθήσουν για δράση. Φαίνεται πως ήρθε η ώρα, οι δεσμευμένοι, να κάνετε μια σπουδαία συζήτηση με τον ή την σύντροφό σας. Έχετε αλλάξει και οι δυο σας και είστε πρόθυμοι να προσαρμοστείτε στις νέες συνθήκες, αρκεί να υποστηρίξετε ο ένας τον άλλον, ώστε αυτή η σχέση να μακροημερεύσει και να ανθίσει. Υδροχός, η Πανσέλινος που μόλις είχαμε, θα σας φωτίσει για να καταλάβετε τι ακριβώς θέλετε και τι δεν θέλετε από την ερωτική ζωή σας. Εξοπλισμένοι με αυτή την οξύνια, θα αποφύγετε μια σχέση που δεν μπορεί να οδηγήσει σε τίποτα καλό και θα δημιουργήσετε τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον. Είτε είστε δεσμευμένοι είτε όχι, το σημαντικό είναι ότι αποφασίζετε επιτέλους να θέσετε τα όρια και τους κανόνες στη ζωή σας, γιατί ξέρετε ότι σας αξίζει μόνο το καλύτερο και στην αγάπη. Τέλος, ηχθείς. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν περίοδοι που δείχνετε ιδιαίτερα ευάλωτοι, με αποτέλεσμα να αποθαρρύνετε τους άλλους. Αυτή τη φορά όμως, αποκαλύπτοντας την ευαισθησία σας, θα σας βγει σε καλό, καθώς θα σας πλησιάσει μόνο κάποιος που σας θέλει για αυτό ακριβώς που είστε, όχι για κάτι που θα μπορούσατε να προσποιηθείτε. Μην φοβηθείτε να δείξετε τον πραγματικό σας εαυτό. Χωνέψτε το γεγονός ότι η ευαισθησία σας συνεπάρχει σε μια εσωτερική δύναμη που επίσης πρέπει να κάνετε ξεκάθαρη στον υποψήφιο σύντροφό σας. Τα ζώδια της ημέρας που θα έχουν επιτυχία στον έρωτα.
2: Ακούς Energy Vibes.

0: τα pet tips της ημέρας.
1: Αν έχεις σκύλο και πιστεύεις ότι έχεις το εξυπνότερο τετράποδο στη γη, μάλλον πρέπει να δεις κάτι και να αλλάξεις γνώμη. Viral που λες, έχει γίνει βιντεάκι στο Twitter όπου ένα σκύλος μπορεί άνετα να πάρει τον τίτλο του πιο παρατηρητικού ζώου στον κόσμο με τα κατορθώματά του. Ο ιδιοκτήτης του τον καλεί να παίξουν ένα παιχνίδι μνήμης με 12 τουβλάκια τα οποία πάνω έχουν σχέδια. Στη συνέχεια γυρίζει τα 6 και αφήνει τα άλλα ανάποδα τα οποία και ανακατεύει. Λίγο αργότερα καλείται να βρει το τουβλάκι που είναι παρόμοιο με αυτό που του ζητάει ο ιδιοκτήτης του και το πανέμορφο σκυλί το βρίσκει χωρίς να το σκεφτεί και μάλιστα με εκπληκτικό τρόπο. Συγκεκριμένα, σηκώνει το πόδι του και διαλέγει το κάθε τουβλάκι με τη μνήμη του να τη ζηλεύουν ακόμα και οι άνθρωποι. Συγκινητικό είναι και το τέλος όπου το αφεντικό σηκώνει το χέρι του και το σκυλί ανταποδίδει σηκώνοντας με τρυφερότητα το δικό του πόδι. Το βίντεο μέσα από το Twitter page The World of Dog κάνει ήδη το γύρο του διαδικτύου και έχει αποσπάσει πάνω από 10 εκατομμύρια προβολές με τις αναδημοσιεύσεις που φτάνουν τις 51.000 και τα σχόλια εντυπωσιασμού να ξεπερνούν τις 2.500. Έχει τίτλο Such a Clever Dog, πρέπει οπωσδήποτε να το δείτε. Energy Vibes.

0: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Κάθε μέρα που βομβαρδίζεσαι από ειδήσεις και νέα, συνήθως άσχημα, αγχωτικά, άλλοτε αδιάφορα και βαρετά, άλλοτε κουτσομπολίστικα και χαμογελαστά. Αυτή όμως η εκπομπή έψαξε, βρήκε και σου φέρνει τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Που λέει, σύμφωνα με έρευνες, τα χρυσόψαρα μπορούν να ξεχωρίσουν τη μουσική ενός συνθέτη από έναν άλλον. Επίσης, τα χρυσόψαρα μπορούν να δουν υπέρυθρη ακτινοβολία που είναι αόρατη σε εμάς. Τέλος, αν κρατήσεις ένα χρυσόψαρο σε ένα σκοτεινό δωμάτιο για πολύ χρόνο, θα χάσει το χρώμα του. Υπολογίζεται ότι 30 εκατομμύρια άνθρωποι στην Κίνα ζουν με λιγότερο από 1 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών την ημέρα. Παράλληλα, η Κίνα θεωρείται ο μεγαλύτερος εξαγωγέας και ο δεύτερος μεγαλύτερος εισαγωγέας αγαθών στον κόσμο. Τέλος, η Κίνα χρησιμοποιεί 45 δισεκατομμύρια chopsticks ετησίως. Τα άκουσες, έμεινες, απόρρισες και τα ξέχασες. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε ένα πράγμα, γιατί αυτές ήταν οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Energy Vibes.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι οι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης, μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια, ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης, στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-516-585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά, κι αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
3: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
4: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
3: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
5: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
6: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
7: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον, Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
8: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
9: Άσε με να δω.
10: Το βλέπεις?
9: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
10: Ωραία.
9: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
10: Αυτό άγνωστο.
9: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
10: Οκ,
9: τι?
10: Οκ, θα πάμε.
11: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
12: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
13: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
12: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
13: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
12: Auto Center Service.
13: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
12: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
13: Auto Center Service.
14: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
15: Έχεις ιδέα?
16: Τι είναι αυτό?
15: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
16: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
15: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
16: Πρώτη φορά το ακούω.
15: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
16: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
15: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
16: 6944-577-386.
15: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
17: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
6: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
19: Και τώρα επιστρέφουν τα LNG Vibes.
20: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
21: Travel Energy Tips.
22: Εδώ είμαστε, ήρθε η ώρα να σας δώσουμε τα Energy Traveling Tips. Το φθινόπωρο είναι μάλλον η καλύτερη εποχή για ταξίδια σε χώρες της Ευρώπης. Όπου και αν επιλέξετε να πάτε, ο καιρός ακόμα δεν είναι πάρα πολύ κρύος, αλλά ούτε και ζεστός. Οι χώρες και οι πόλεις ζουν πραγματικά τους κανονικούς τους ρυθμούς. Είναι η καλύτερη εποχή για να γνωρίσετε πραγματικά μια χώρα, όχι απλά να επισκεφτείτε τα αξιοθέατά της. Σήμερα λοιπόν σε πάμε στο ανώβερο της Γερμανίας. Η γερμανική πόλη που βρίσκεται στην καρδιά της Ευρώπης είναι η καλύτερη επιλογή για σένα που λατρεύεις το πράσινο και τη φύση χάρη στα αμέτρητα πάρκα που διαθέτει. Ο βασιλικός κήπος ξεχωρίζει και αξίζει μια επίσκεψη, καθώς το φθινόπωρο και το φθινοπορεινό τοπίο δημιουργεί πραγματικά μια μαγική ατμόσφαιρα. Το Ανόβερο, εκτός από τους φυσιολάτρες, είναι επίσης ο τέλειος προορισμός για αυτούς που γουστάρουν το shopping, καθώς διαθέτει έναν από τους πιο γνωστούς εμπορικούς δρόμους της Γερμανίας. Αν προσθέσουμε και την εύκολη πρόσβασή του, αποτελεί πραγματικά έναν από τους ιδανικούς city break προορισμούς για αυτό το φθινόπωρο. Ετοιμάστε βαλίτσα, πετάξτε για Ανόβερο.

μπαίνεις τόσο στο Scrooge όσο και στο eBay για να βρεις τι θα αγοράσεις την καλύτερη τιμή. Στον κόσμο λοιπόν των ηλεκτρονικών αγορών μέσω του διαδικτύου, το eBay έχει αναδείξει μερικά από τα πιο ασυνήθιστα όσο και ακριβά αντικείμενα που έχουν ποτέ πωληθεί μέσω της πλατφόρμας. Από πολυτελή γιότ μέχρι μοναδικά δείπνα με επιχειρηματίες, οι τιμές που έχουν επιτευχθεί ξεπερνούν κάθε φαντασία. Ακολουθούν οι 5 πιο ακριβές πωλήσεις στην ιστορία της πλατφόρμας που αποδεικνύουν ότι τα σκουπίδια του ενός είναι ο θησαυρός του άλλου. Στο νούμερο 5, Albert, Texas, με 2,5 εκατομμύρια δολάρια. Τι είναι αυτό? Είναι μια ολόκληρη πόλη που πωλήθηκε στο eBay, αποδεικνύοντας ότι οι πωλήσεις δεν περιορίζονται μόνο σε αντικείμενα. Στο νούμερο 4 βρίσκεται το γράμμα του Einstein. Πωλήθηκε έναντι 3,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Είναι η ιδιόγραφη επιστολή του Albert Einstein στο φίλο του και φιλόσοφο Eric Goodkin, που πουλήθηκε ως ένα μοναδικό κειμήλιο. Στο νούμερο 3 συναντάμε το γεύμα με τον Warren Buffett έναντι 4,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Ένα δείπνο με τον διάσημο Αμερικανό επιχειρηματία προσφέρεται μέσω του eBay, με όλα τα έσοδα κάθε χρόνο να πηγαίνουν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Στο νούμερο 2 των best πωλήσεων μέσω eBay βλέπουμε το jet Gulfstream 2 έναντι 4,9 εκατομμυρίων δολαρίων. Το ιδιωτικό αεροπλάνο 12 θέσεων κατέχει το ρεκόρ της υψηλότερης πώλησης στο eBay για πάνω από 20 χρόνια. Μάλλον κατήχε, έτσι. Και στο νούμερο 1 πωλήσεων μέσω του eBay είναι το Giga Yacht, με πώληση 168 εκατομμύρια δολάρια. Καλά άκουσες. Το Giga Yacht είναι ένα super yacht μήκους πάνω από 100 μέτρα, το οποίο διαθέτει 3 καταστρώματα, πισίνα και πλήρες γυμναστήριο. Η πώλησή του πραγματοποιήθηκε από τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς, ο οποίος ενθουσιάστηκε με την αγγελία όταν επισκέφθηκε την πλατφόρμα. Βέβαια, για αυτόν τα 168 εκατομμύρια δολάρια είναι σαν και εμένα που έχω ένα πενιντάρικο στην τσέπη. Energy Vibes.

Και κάπως έτσι η πρώτη μας βόλτα για αυτή την εβδομάδα εδώ στα Energy Vibes φτάνει στο τέλος της. Σήμερα ταξιδέψαμε πίσω στην ιστορία της 12ης Οκτωβρίου. Γνωρίσαμε την Αμερικανίδα που βαρέθηκε τα dating apps και έβγαλε προκήρυψη γαμπρού μέσω Google Forms. Ανακαλύψαμε ότι στο TikTok υπάρχει και μια ολόκληρη στρατιά που αντί για hate μοιράζει καλοσύνη. Είδαμε έναν σκύλο με μνήμη που πιθανότατα θυμάται καλύτερα από εμάς που αφήσαμε τα κλειδιά μας. Και κάναμε και μια φθινοπορεινή βολτίτσα μέχρι το ανώβερο. Και επειδή η νέα εβδομάδα ξεκινάει, σας έχω και μια μικρή πρόταση αποτοξίνωσης. Για τις επόμενες 7 μέρες, βάλε ένα πολύ απλό κανόνα. Τα πρώτα 20 λεπτά της ημέρας, αλλά και τα τελευταία 20 πριν την πέσεις για ύπνο, χωρίς κινητό. Είπες τίποτα? Ναι, χωρίς κινητό. Χωρίς ειδήσεις, χωρίς reels, όχι μπήκα για ένα λεπτό και 47 βίντεο αργότερα να ρωτιέσαι πώς βρέθηκες να βλέπεις ένα τύπο στην Ιαπωνία να καθαρίζει καλαμάρια. Λίγη μουσική, ένας καφές, μια κουβεντούλα ή ένα βιβλίο ή απλώς τίποτα. Γιατί καμιά φορά δεν χρειαζόμαστε άλλη πληροφορία, χρειαζόμαστε λίγο περισσότερο χώρο στο κεφάλι μας. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, καλή μας νέα εβδομάδα με χαμόγελο, φθινοπορεινό τζάκετ εκεί κοντά και θυμηθείτε, δεν χρειάζεται να είστε διαθέσιμοι 24 ώρες το 24ωρο, ούτε το περίπτερο δεν είναι πια. Energy Vibes, τα λέμε αύριο και πάλι εδώ. Energy.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ο χώρος σου. Η ατμόσφαιρά σου. Η φύση που σε περιβάλλει.
3: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
2: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
3: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή, θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και

0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
1: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
1: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
2: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
3: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251 300 8355.
4: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Kuros Instinct Ball συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Kuros Instinct Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkuros.gr.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
7: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
7: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
7: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. I'll bring

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάριε θα σκάσεις, παιδί μου. Άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
4: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χοντρική Λιανική.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
8: Άσε με να δω.
9: Το βλέπεις?
8: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
9: Ωραία.
8: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
9: Αυτό άγνωστο.
8: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
9: Οκ.
8: Οκ, τι?
9: Οκ, θα πάμε.
10: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
11: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, είδη κήπου, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Ο Παγκόσμιος Δείκτης Πολυδιάστατης Φτώχειας κατέγραψε αύξηση για πρώτη φορά από τη δημιουργία του, ανακοίνωσε ο ΟΗΕ. Αυξήθηκε κατά 1,2 δισεκατομμύριο ο αριθμός των ανθρώπων τους οποίους αφορά, ανακοίνωσε σήμερα το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη. Την Τετάρτη ανακοινώνει η κυβέρνηση την παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος είναι η τιμή να υποχωρήσει κάτω από το 1,70 ευρώ το λίτρο. Η Ελλάδα θα διεκδικήσει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών Φίλιππος Καμπούρης για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ. Την ίδια ποινική μεταχείριση επιφύλαξαν ανακρίτρια και εισαγγελέας για τη σύζυγό του παρουσιαστή, καθώς φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση για την οποία κατηγορούνται. Προκάλεσαν ζημιά στον ΙΕΦΚΑ ύψους 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η τρύπα στα ταμεία του Δημοσίου υπολογίζεται περί τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

0: Σεπτέμβριο επίσημη πρόταση, ζητώντας τη χρηματοδότηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων της περιοχής στη διεθνή έκθεση Marmin Stone, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Μάρτιο του 2027 στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της Ιφακόμα. Στόχος της πρότασης είναι η διεύρυνση των αγορών, η αύξηση των εξαγωγών και η ουσιαστική στήριξη κυρίως των μικρότερων επιχειρήσεων του κλάδου, που αδυνατούν να υπομισθούν το υψηλό κόστος μιας εκθεσιακής παρουσίας. Έκκληση για βοήθεια απευθύνει η οργάνωση Πράξη Αγάπης για τον 37χρονο Παναγιώτη από τους Φιλίππους, ο οποίος διαγνώστηκε με πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση και χρειάζεται άμεσα τη στήριξη για να ανταπεξέλθει στο τεράστιο κόστος της θεραπείας του. Δείτε όλες τις λεπτομέρειες και τους τρόπους που μπορείτε να βοηθήσετε στο kavalanews.gr.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Για την έκτη αγωνιστική της Super League ολοκληρώνεται στις 6 το απόγευμα με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Στα σκορ της Κυριακής, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Κηφισιά Πανετολικός 2-0 και Ηρακλής Λαβαδιακός 2-0. Στα σκορ του Σαββάτου, ΑΕΚ Όφη 3-0, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Στην πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της Τρίτης Εθνικής, η Καβάλα επικράτησε 0-1 εκτός έδρας επί της ΑΕ Θράκης. Το Ορφάνι τήθηκε με 0-1 από την Ξάνθη. Ο Ορφέας Ελευθερούπολης αναδείχθηκε ισόπαλος εκτός έδρας με 2-2 με τη Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου. Άνετη επικράτηση της Ελευθερούπολης επί του Πανοράματος με 87-72 για την National League 1 στο μπάσκετ.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Άνεμοι από ανατολικές, βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 από 4. Η θερμοκρασία έως 20 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
1: Ο χώρος σου. Η ατμόσφαιρά σου. Η φύση που σε περιβάλλει.
2: Στα Φυτώρια Βουβουλάκη το πράσινο γίνεται εμπειρία.
1: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
2: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
1: Βουδουλάκι.
2: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
1: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
2: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
1: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
3: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
4: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
3: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
5: Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
8: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε πουγάσει.

0: πτήση. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251 300 8355.
1: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
1: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

Astro, no.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο, σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό, ράμπα βαρέων οχημάτων, πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ, πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη, στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
4: Άσε με να δω.
5: Το βλέπεις?
4: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
5: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
5: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
5: Okay.
4: Okay, τι?
5: Okay, θα πάμε.
6: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Ο Παγκόσμιος Δείκτης Πολυδιάστατης Φτώχειας κατέγραψε αύξηση για πρώτη φορά από τη δημιουργία του, ανακοίνωσε ο ΟΗΕ. Αυξήθηκε κατά 1,2 δισεκατομμύριο ο αριθμός των ανθρώπων στους οποίους αφορά, ανακοίνωσε σήμερα το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη. Την Τετάρτη ανακοινώνει η κυβέρνηση την παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος είναι η τιμή να υποχωρήσει κάτω από το 1,70 ευρώ το λίτρο. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση που κατά την κατηγορία προκάλεσε ζημιά στον ΕΦΚΑ ύψους 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η τρύπα στα ταμεία του δημοσίου υπολογίζεται περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στη φυλακή οδηγούνται άλλοι τρεις κατηγορούμενοι ως μέλη του κυκλώματος. Πρόκειται για έναν 54χρονο λογιστή και ένα ζευγάρι που φέρεται να είχε ρόλο αχυρανθρώπου στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Φίλιππου Καμπούρη. Ακόμα μια γυναίκα με καταγωγή από τη Ρουμανία αποφασίστηκε να κρατηθεί λόγω ευρωπαϊκού εντάλματος που αφορά άλλη υπόθεση. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ κατά περίπτωση τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι με εγγύησης από 4.000 ευρώ έως 8.000 ευρώ.

0: μείωση των αγορών, η αύξηση των εξαγωγών και η ουσιαστική στήριξη κυρίως των μικρότερων επιχειρήσεων του κλάδου που αδυνατούν να υπομισθούν το υψηλό κόστος μιας εκθεσιακής παρουσίας. Έκκληση για βοήθεια απευθύνει η οργάνωση Πράξη Αγάπης για τον 37χρονο Παναγιώτη από τους Φιλίππους της Καβάλας, ο οποίος διαγνώστηκε με πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση και χρειάζεται άμεσα τη στήριξη για να ανταπεξέλθει στο τεράστιο κόστος της θεραπείας του. Δείτε τις λεπτομέρειες και τους τρόπους που μπορείτε να βοηθήσετε στο kavalanews.gr.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Η έκτη αγωνιστική της Super League ολοκληρώνονται στις 6 το απόγευμα με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Στα σκορ της Κυριακής, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Κηφισιά Πανετολικός 2-0 και Ηρακλής Λεμπαδιακός 2-0. Στα σκορ του Σαββάτου, ΑΕΚ Όφη 3-0, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Στην πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της Τρίτης Εθνικής, η Καβάλα επικράτησε με 0-1 εκτός έδρας επί της ΑΕ Θράκης. Το Ορφάνι τήθηκε με 0-1 από την Ξάνθη. Ο Ορφέας Ελευθερούπολης αναδείχθηκε ισόπαλους εκτός έδρας με 2-2 με τη Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου. Στο μπάσκετ, άνετη επικράτηση της Ελευθερούπολης επί του Πανοράματος με 87-72 για την National League 1.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες, άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις, 3 μποφόρ, θερμοκρασία έως 20 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
3: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Ο χώρος σου. Η ατμόσφαιρά σου. Η φύση που σε περιβάλλει.
6: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
5: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
6: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
5: Βουδουλάκη.
6: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
5: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
6: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
5: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
7: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
8: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
7: Μόνο από της Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
9: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
10: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
11: Ακούστε μας ζωντανά.
10: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
11: Από το e-Pavla Radio.
10: Από το live24.gr.
11: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιάντες. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόφας και ο Γιώργος Βουλγάρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber για γραπτά μηνύματα 69-85-87-0-0-59. Καλημέρα, Σωτήρη.
1: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες.
0: Λοιπόν, καλά πήγαμε το Σαββατοκύριακο. Να τα πούμε, πήγαμε αρκετά καλά στο φεστιβάλ. Είχαμε πολύ κόσμο. Έτσι κόσμο που πραγματικά δεν περιμέναμε. Είχε πολύ από...
1: Είναι ζωντανά ακόμα, ναι. Και το κόκκινο και η Αυγή, έτσι. Και αυτό πρέπει να το πούμε. Κρατάνε μια δυναμική. Και ευτυχώς.
0: Εκτός από τη
1: συνάδελφη. Και το τίμησε ο κόσμος. Δηλαδή από ό,τι μάλιστα είδα, όταν έγιναν και αναφορά, έγινε αναφορά στο, εκεί από το, από το Γιάννη τον Μπουλέκο, για την Αυγή και το κόκκινο και για τη σημασία που υπάρχουν και επιβιώνουν και ζουν και παίζουν το ρόλο που παίζουν, χειροκροτήθηκε και από τον κόσμο, γιατί...
0: Βεβαίως. Και εκτός από τις συναυλίες είχαμε και τα θεματικά τραπέζια με
1: θεματικά
0: όλο τον προοδευτικό κόσμο, έτσι, και από το Πασό και από την Αριστερά. Ο Δήμαρχος Αθηνών, ο Λευθέρης ο Καρχημάκης, η Σία Αναγνωστοπούλου, υπήρχε κόσμος και για την Παλαιστίνη. Είχαμε τραπέζι. Πραγματικά ήταν πολύ ωραία και μας τίμησε ο κόσμος και τον ευχαριστούμε.
1: Και πολύ ωραία συναυλία.
0: Ναι.
1: Χθες. Από το Δημήτρη Μητσοτάκη και το Γραμμένο.
0: Πολύ ωραία συναυλία, περάσαμε ωραία. Λοιπόν, να το ξανακάνουμε και σας ευχαριστούμε πολύ όσους μας τιμήσατε. Κατά τα λοιπά, Σωτήρη. Παραμένει στις πρώτες θέσεις εκεί η Γκίλ Φόιλ και όλα αυτά που κάνει και νέα δημοσιεύματα πλέον. Μάλιστα έβλεπα το Σάββατο, νομίζω το Σάββατο στο Open, που ήταν και δημοσιογράφοι από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που έλεγαν ότι εμείς τα εξακριβώσαμε αυτά τα μηνύματα και τα λεφτά που ζητάει και τις δουλίτσες που κάνει, μέχρι και, πώς το λένε εδώ, για μόδα πηγαίνει στο, σε άλλες χώρες εδώ ευρωπαϊκές και τις βάζει Έλληνας επιχειρηματίας στο αεροσκάφος.
1: Είναι δύο Έλληνες επιχειρηματίες. Καλά, τον έναν τον είχε αναφέρει κατά κόρον
0: Journal, Wall Street Journal.
1: Ναι, τον εξάρχου. Ο δεύτερος είναι ο εφοπλιστής, ο Τσάκος.
0: Ναι. Που τους πλήρωσε μέχρι και το ξενοδοχείο για να
1: τα
0: πάει.
1: Πάντα.
0: Για να πάει να δει μόδα. Γιατί ωραία που είναι η ζωή.
1: Ναι,
0: για
1: ναι.
0: Κάποιους,
1: όχι μόνο μόδα. Είχε πάει και έκανε μαζί τους διακοπές στα θέρετρα αυτά της Ελβετίας, εκεί στις Άλπεις. Γκντάνκς, πώς τον λένε αυτό. Πώς το λένε αυτό το μέρος.
0: Πληρωμένα όλα.
1: Φυσικά πληρωμένα. Είναι... Κοίταξε τώρα, το θέμα είναι ότι αν κρίνουμε από την αντίδραση της δήλωσης του Τραμπ, νομίζω ότι είναι τελειώνει, πώς να το πω, φαίνεται ότι δεν θα έχει πολύ
0: μέλλον ακόμα. Μα τώρα να πηγαίνει και να λέει σε επιχειρηματίες, δώσε μου 100.000 για να ξεχρεώσω την τράπεζα και θα σε πάω εγώ, ας πούμε, στο περιβάλλον του Τραμπ να πάρεις δουλειές ή οτιδήποτε άλλο, φαίνεται ότι τελειώνει τα κατορθώματά της, φαίνεται ότι δεν θα έχουν ακόμη πολλά περιθώρια και μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα από εκεί και πέρα, το έχει και η Εφημερίδα των Συντακτών, το έχουμε κάνει και εμείς και στην εκπομπή και όλα αυτά. Εκεί στην ελληνικό μετρό ήξεραν, λέει, διάφορα και είχαν σταματήσει τις εργασίες. Αποκάλυψε και η Εφημερίδα των Συντακτών και γνώριζαν για τις καθυζήσεις. Και ενώ γνώριζαν, έλεγαν ότι είναι ρογμές και τα λοιπά και τα λοιπά. Σταμάτησαν το έργο γιατί φοβήθηκαν, αλλά δεν έλεγαν στον κόσμο τίποτα και δεν έλεγαν ότι το έκαναν γαργάρα. Και τώρα σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Χθες άκουσα και τον Δήμαρχο Αθηναίων, με αφορμή αυτό που λες Γιώργο, να λέει ότι και εμείς μάθαμε με καθυστέρηση από τα δημοσιεύματα ότι σταμάτησαν τις εργασίες 3-4 μήνες πριν, χωρίς να ενημερώσουν κανένα, και προσπαθούσαν όλο αυτό, δηλαδή ήταν στη συζήτηση που έγινε σε αυτό το πάνελ, έγινε αυτή η αναφορά, Και είπε ο Δήμαρχος ότι δεν γνωρίζαμε ούτε εμείς τι ακριβώς κάνανε και μας κοροϊδεύανε στην ουσία και μας λέγανε ότι όλα προχωρούν μια χαρά. Εντάξει, το θέμα είναι ότι για ένα ακόμα θέμα οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι και διαχέουν τις ευθύνες δεξιά και αριστερά. Πάλι το ίδιο συστηματάκι. Δεν ξέρει κανένας τίποτα, δεν φταίει κανένας τίποτα. Στην αρχή λέγανε ότι εντάξει δεν είναι τίποτα ζημιές τώρα, κάτι βαψιματάκια θα σας τα κάνουμε εμείς, έλεγε η εταιρεία.
0: Θα σας κάνουμε και χάρη.
1: Ναι, δεν είναι τίποτα. Και τώρα ξαφνικά έχουν γύρει σπίτια, οικοδομές εκεί. Και ο Ταχιάος έλεγε ότι ούτε εγώ λέει δεν θα έμενα εκεί πέρα. Δηλαδή παρόλα αυτά ο αρμόδιος υπουργός. Όλοι οι αρμόδιοι ή αναρμόδιοι εν τέλει.
0: Και όχι μόνο δεν θα έμενε εκεί, υπήρχαν οι ρογμές. Εγώ είδα στο Google. Είδα ότι μπήκα μέσα και είδα ότι υπήρχαν ρογμές. Και λέει αυτά τα πράγματα. Βέβαια δεν περίμεναν αυτοί ότι τον Ιούνιο θα γίνει η πρωτοβουλία κατοίκων Κυψέλης.
1: Μα εδώ φέραμε, δεν θυμάσαι, εδώ πέρα, αφού φέραμε τους
0: ανθρώπους.
1: Την πρωτοβουλία κατοίκων και μας είπαν ειδικά και τα προσωπικά τους βιώματα. Δηλαδή ο ένας μας είπε ότι το σπίτι του έχει κλείσει 25 χιλιοστών. Δεν είναι, είναι μεγάλο το αυτό. Ο άλλος μας είπε ότι έχει ένα χάσμα τεράστιο. Δηλαδή μας είπανε και τα προσωπικά τους. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή μπορεί να κρυφτεί. Το βλέπεις ότι οποιαδήποτε στιγμή.
0: Και φαντάσου τώρα ότι εκεί υπάρχουν άνθρωποι που αυτά τα διαμερίσματα τα έχουν πάρει με στεγαστικό. Αυτοί οι άνθρωποι πληρώνουν στεγαστικό.
1: Βεβαίως,
0: τώρα που μιλάμε, αυτή την ώρα που μιλάμε πληρώνουν στεγαστικό. Και από ό,τι μας έλεγαν άνθρωποι από εκεί ότι δανείζονται κιόλας για να μπορούν να είναι εντάξει με την τράπεζα. Όταν ζορίζονται, δανείζονται για να μπορούν να είναι εντάξει με την τράπεζα. Μην τους πάει το σπίτι τράπεζα. Να τώρα που και στεγαστικό πληρώνουν και αυτά κάνουν. Το Μητσοτάκη πώς τον είδες?
1: Κοίταξε, το ενδιαφέρον στην υπόθεση αυτή είναι ότι επιβεβαιώνει κατά κάποιο τρόπο και την εκτίμηση που έχουμε διατυπώσει και εκφράσει εδώ πάρα πολλές φορές εμείς. Ο ίδιος και ο Μητσοτάκης, εγώ δεν θα πω τα υπόλοιπα, σε αυτή τη συνέντευξη, και δεν τυχαίο ότι επέλεξε το Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε να τα πει αυτά, γιατί απευθυνόταν στο δικό του κοινό, έθεσε ως όριο για την δικιά του επόμενη μέρα το 25%. Ότι αν, εν πάση περιπτώσει, το 25% δεν έρθει και είναι 25 και κάτω, τότε θα μας χαιρετήσει. Αυτό είπε στην ουσία, με άλλα λόγια. Και όλη του η προσπάθεια, το έχουμε πει εδώ επίμονα εδώ και καιρό, ότι η προσπάθειά του αυτή τη στιγμή είναι να πιάσει ένα ποσοστό τουλάχιστον στα επίπεδα που είχε πετύχει η Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές, δηλαδή 28 κάπου
0: αυτό
1: εκεί.
0: Αυτό γιατί λες ότι το έβαλε τώρα? Ήθελε να, ας το πούμε, να εκβιάσει τους ψηφοφόρους που μπορεί να κινηθούν προς το Σαμαρά ή προς την αποχή, ότι παιδιά θα φύγει ο Μητσοτάκης, δηλαδή λίγο να το προσωποποιήσει, και απ' την άλλη στέλνει και ένα μήνυμα στους άλλους που λέει ότι εάν πάρω 25 κόμμα κάτι μην κουνηθεί κανείς, ή θέλει να τους βγάλει και αυτούς προς τα έξω να εκδηλωθούν?
1: Κοίταξε,
0: πού το πάει, λες?
1: Εγώ νομίζω έτσι πολύ καφενιακά να το πω έτσι τώρα, για να μην ψάχνουμε πολύπλοκες ερμηνείες. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι το εξής, ότι ανεξαρτήτως του τι δίνει το σύστημα στην κοινή γνώμη, οι ίδιοι γνωρίζουν ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει ούτε το 25%. Ναι. Ότι εν πάση περιπτώσει βλέπει ότι έχει τελειώσει. Ναι. Το βλέπει. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο... αυτό το ξέρει. Πατάει λοιπόν σε μία διαπίστωση ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα, μάνα μου.
0: Ναι.
1: Δεν βγαίνουν. Αυτά που λένε δεν είναι. Ναι. Τα τριαντάρια και τα άλλα τα οποία κάθονται και λένε. Άρα λοιπόν τι κάνει? Λέει το εξής, αφενός στέλνει μήνυμα στους βαρόνους της εξουσίας ότι επειδή υπάρχει κίνδυνος αστάθειας, τέλος πάντων, ευρύτερης και εσωτερικής και ευρύτερης το εσωτερικής εννοώ στη Νέα Δημοκρατία, στηρίξτε με, αλλιώς δεν ξέρετε τι θα βρείτε, Και από την άλλη μεριά στέλνει και μήνυμα κατά τη γνώμη μου και στους εσωτερικούς διεκδικητές της εξουσίας ότι μην κάνετε κινήσεις, γνωρίζω εγώ, ο δρόμος μπορεί να ανοίξει και για σας τη στιγμή που θα γίνει. Είναι δηλαδή μία κατά κάποιο τρόπο η υπενθύμηση σε όλους ότι εάν με θέλετε και αν δεν θέλετε να μπλέξετε με περιπέτειες, στηρίξτε για να δούμε που πάμε. Απλά δεν βγαίνουν τα νούμερα. Γι' αυτό βγήκε και το είπε πια ανοιχτά. Δεν νομίζω ότι έκανε κάτι άλλο. Αυτή είναι η κατάσταση. Όπως επίσης, επειδή για να λέμε τώρα και το άλλο, εμένα μου κάνει εντύπωση τώρα, μιας και τα λέμε αυτά και για να μην μείνουμε μόνο στο Μητσοτάκη, που πραγματικά εξέπληξε που το είπε τόσο καθαρά. Δεν το περίμενα από, εγώ προσωπικά, από την αλαζονική προσέγγιση που έχει κάνει τόσα χρόνια σε όλα τα θέματα ο Μητσοτάκης, να μιλήσει με αυτόν τον τρόπο και να αποκαλύψει αυτό που λίγο πολύ όλοι ψυχανεμιζόμαστε. Γιατί
0: και σε συγκεκριμένη εκπομπή.
1: Και σε συγκεκριμένη είναι και αυτό. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση επίσης είναι γιατί ξαφνικά ενεθρία κατά τη γνώμη μου την ώρα που το Πασόκ λόγω της ιστορίας αυτής που είχε προκαλέσει ο...
0: Το άρθρο λες.
1: Όχι, το άρθρο θα σου πω. Που είχε προκαλέσει σύγκρουση της Παπαδοπούλου.
0: Ναι, ναι, ναι. Με τον Κωνσταντόπουλο.
1: Με τον Κωνσταντόπουλο. Και ενώ πια το παιχνίδι πια είχε περάσει στην αμυντική ζώνη του Πασόκ, ήταν στριμωγμένο, βγαίνει ένα άρθρο από, όχι από έναν άνθρωπο, το Θανάση τον Καρτερό, τον ξέρουμε όλοι και ξέρουμε ότι έχει και βαθιά πολιτικοποίηση και βαθιά πολιτική σκέψη, αλλά και τακτικισμό λόγω της θητείας του στα κόμματα της αριστεράς και του ΚΚΕ. Όταν λοιπόν εκείνη τη στιγμή βγαίνεις και κάνεις αυτή την αρθρογραφία χαρακτηρίζοντας βλάκα τον αρχηγό της, τέλος πάντων, του,
0: έστω και αποσπόντα αξιωματικής
1: αντιπολίτευσης, και μεταφέρεις το θέμα εκεί που ήταν στριμωγμένος να περάσει μπροστά, δεν το κατανοώ. Και αυτό κάτι μου λέει εμένα. Κάτι μου λέει επίσης, γιατί ο Θανάσης δεν κάνει κινήσεις επιπόλαιες μέχρι τώρα. Πώς βγαίνεις ξαφνικά την ώρα που είναι ακριβώς εκεί το παιχνίδι και ταχώνεις με τέτοιο τρόπο στον αρχηγό του Πασόκ και του δίνεις τα άλοθη να παρακάμψει το πρόβλημα που ήταν στριμωγμένο το κόμμα
0: και ο ίδιος
1: γιατί ήταν ο Κωνσταντόπουλος ήταν μουτζαχεντίν του Ανδρουλάκη, ο πρωτοπαλίκαρο, δεν ήταν τυχαίο. Κάτι μου λέει. Μήπως πάλι εδώ ξαναλέμε δεν βγαίνουν τα νούμερα, μάνα μου, δεν είναι όπως τα λέμε. Δεν ξέρω, λέω.
0: Κοίταξε και άλλο παλιότερο άρθρο που έλεγε.
1: Το παλιότερο είναι τελείως τώρα στη συγκεκριμένη φάση, Γιώργο.
0: Πάνω σε αυτό που λες ότι τι θα κάνετε τελικά, το δεν σας θέλω, τι θα κάνετε τελικά. Έχει και αυτό, αλλά και αυτό τώρα που λες ότι την ώρα που ήταν στριμωγμένος ο Ανδρουλάκης του επιτρέπει να κάνει αυτή την επίθεση. Προφανώς και λίγο η πόλωση και τα λοιπά. Αυτό δεν θες να πεις για την πόλωση? Ότι πόλωνε το κλίμα προς τα εκεί.
1: Όχι, δεν θέλω να πω αυτό. Θέλω να πω ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα. Κάτι είναι, κάπου στριμωγμένοι είναι μέσα στην Ελλάς. Δεν θέλω να πω την πόλωση. Δεν προκαλείς πόλωση την ώρα που εσύ έχεις το πάνω χέρι. Αυτό λέω. Για να γίνει κατανοητό. Ίσως δεν έγινε κατανοητό. Δεν βγαίνουν τα νούμερα, μάνα μου. Γιατί λέω σε αυτά? Κάτι δεν πάει καλά. Γιατί δεν γίνεται τώρα ξαφνικά. Ξύπνησα ένα πρωί και τα μπουμπουνίζω την ώρα που τον έχω βάλει κάτω στο ρινγκ και το κοπανάω. Δεν γίνεται.
0: Γιατί να του δώσω τη δυνατότητα να βγει από τα σκηνιά.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα το Σαββατοκύριακο, παραθέματα, εντάξει, είπαμε και για τη Γκυλφόιλ και αυτά. κυρίως παίζει αυτό και τα οικονομικά, έτσι. Και περιμένουμε το Μητσοτάκη και τι θα κάνει ο Μητσοτάκης με τα μέτρα και τι θα ανακοινώσει την Τετάρτη και αύριο κλειδώνουν τα μέτρα. Και να η Ευρώπη και να εκείνο και να το άλλο. Και πάντως η απάντηση που πήρε από την Ευρώπη είναι ότι δεν μπορούμε κάθε τόσο και λιγάκι να σας αφήνουμε δημοσιονομικά ελεύθερους. Κάντε τι θα κάνετε. Του λένε οι εταίροι εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι είχαν και την ψυχολουσία τώρα με τις εκλογές που είχε ο Τραμπ και με όσα έγιναν με τον Πούτιν. Για να δούμε πώς θα κυλήσει και αυτό. Περιμένουμε τα μέτρα του Μητσοτάκη. Πάντως το θέμα είναι πολύ δύσκολος χειμώνας. Αυτό είναι το θέμα το σημαντικό, ότι θα έχουμε πολύ δύσκολο χειμώνα και με την ακρίβεια και με το πετρέλαιο και με όλα αυτά που πρόκειται να ακολουθήσουν μέσα στον χειμώνα. Λοιπόν, καφέ το πρωί, μεσημεριανό στο γραφείο, ίσως και κάτι για το βράδυ στο σπίτι. Τώρα έχεις τον πιο σοβαρό λόγο να τα παραγγέλνεις όλα από το box. Με το box booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κερδίζεις 2 ευρώ, 3, 4 και ως 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου, ενώ διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Γιατί να παραγγέλνεις απλά όταν μπορείς να βγαίνεις συνεχώς κερδισμένος? Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Λοιπόν, η Ελένη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση χθες. Σκέφτομαι ότι αυτή η κίνηση για το πρόβλημα της στέγης, που από ό,τι φαίνεται μόνο ΣΥΡΙΖΑ το αναδεικνύει, δημιουργεί άριστες προϋποθέσεις για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Θέμα που αφορά όλη την κοινωνία. Περίμενε, Ελένη, θα έχουμε κι άλλα. Μάλιστα, την επόμενη ώρα θα έχουμε ειδικά για αυτό που λες για το θέμα της στέγης, αλλά δεν είναι μόνο το θέμα της στέγης. Βάζει κάποια ουσιαστικά ζητήματα ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι αυτό του ΕΦΚΑ, που δεν μπορεί κανείς να το διαψεύσει και δεν μπορεί να το διαψεύσει ότι ο ΕΦΚΑ μπορεί να γίνει μακροχρόνιος θεσμικός επενδυτής, γιατί υπάρχουν στοιχεία για τον Καναδά, για την Αυστραλία, για τη Δανία και για την Ολλανδία, για την Νορβηγία και πού αυτοί επενδύουν, έτσι. Δηλαδή, οι Καναδοί έχουν επενδύσει στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος. Οι Αυστραλοί έχουν επενδύσει στον ΔΔΕ. Δεν είναι κάτι δηλαδή που δεν μπορεί να γίνει. Μπορεί να υλοποιηθεί και υπάρχουν και παραδείγματα από το εξωτερικό. Όπως επίσης μπορεί στη ΔΕΗ να μπει το ΔΕΛΤΑ μπροστά και να παίξει κοινωνικό ρόλο η ΔΕΗ. Να μπορέσει να κάνει αυτό που κάνει, όπως και μπορεί η Εθνική Τράπεζα να παίξει έναν διαφορετικό ρόλο και να κατέβει προς τα κάτω. Αλλά ειδικά αυτό με τον ΕΦΚΑ, που μπορεί και με τα δάνεια να παίξει ρόλο και με όλα αυτά, δεν γίνεται δηλαδή ένα φαν τα 100 ευρώ να τα αγοράζει 4 και μετά να πηγαίνει να ζητά 100. Εδώ υπάρχει θέμα. Όταν λοιπόν έρχεται το κράτος και σου λέει με την αναπτυξιακή τράπεζα με 1, 2, 3 τρόπους, εγώ τα παίρνω και έρχομαι και λέω στον άνθρωπο να σου πω κάτι, όχι 100, 4 που το πήρε το φαν. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε. Να κρατήσεις και εσύ το σπίτι σου, την επιχείρησή σου και να πάρει και το κράτος κάποια χρήματα. Αυτό λοιπόν δεν είναι μόνο η στέγη, είναι προτάσεις που μπορούν να...
1: Ένα νούμερο μόνο θα πω, πάμε σε διάλειμμα. Ένα νούμερο θα πω, μιας και ανέφερες τα σπίτια. Είναι άλλο βέβαια το κομμάτι το funds και του ΕΦΚΑ και πώς θα επενδύσει τα χρήματά του και τα αποθεματικά του. Την περίοδο της κατοχής, όλοι αυτοί οι τοκογλύφοι και όλοι οι απατεώνες εκεί που κινούνταν οι ατονίχηδες, κατάφεραν να βάλουν στο χέρι γύρω στα 400.000 ακίνητα να πάρουν από τον κόσμο, μέσα στην πείνα και αυτό. Έτσι, οι δοσύλλογοι, όλοι αυτοί. Ξέρεις πόσα έχουν βάλει αυτή τη στιγμή στο χέρι τους από τα ακίνητα των Ελλήνων, τα funds και οι services? Πάνω από 420.000. Για να καταλάβετε οι συγκρίσεις και οι συνειρμοί δικοί σας, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα. Όποιος διαβάσει το βιβλίο του Ειδοσύλλου.
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
6: Auto Center Service.
7: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
8: Άσε με να δω.
9: Το βλέπεις?
8: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
9: Ωραία.
8: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
9: Αυτό άγνωστο.
8: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
9: Okay.
8: Okay, τι?
9: Okay, θα πάμε.
10: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα. όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
11: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
11: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
3: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
11: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
12: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης. Στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510 516 585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά, κι αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
13: Έχεις ιδέα?
14: Τι είναι αυτό?
13: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
14: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
13: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
14: Πρώτη φορά το ακούω.
13: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
14: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
13: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
14: 6944-577-386.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
15: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
16: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
17: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
18: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Ο Βασίλης από την Καβάλα λέει για τη ΔΕΗ, όχι μόνο ρολοκοινωνικό αλλά και αναπτυξιακό. Συμφωνώ, Βασίλη, όπως το λες. Από το Βασίλη στη Βασιλική, καλημέρα σας. Δηλαδή, αυτό που το Πασόκ έχει σχεδόν μονομέτωπο με την Ελλάς, δεν έχετε να το σχολιάσετε. Δεν μπορείτε χωρίς την κακία σας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει φορέας κομματικός που να μην χτυπάει με όποιο τρόπο τον Τσίπρα. Καλή δουλειά κάνετε.
1: Τώρα εντάξει, τι να απαντήσει στη Βασιλική. Βασιλική μου, αν καταλάβατε, αν βάλε φέρε πίσω τι είπαμε. Είπαμε την ώρα που είναι στα σκηνιά το Πασόκ. Με δικές του συμπεριφορές και πρακτικές βγαίνει ένας
0: στην ώρα που απολογείται.
1: Και απολογείται και είναι στριμωγμένος λοιπόν, και βγαίνει ένας συνεργάτης, αυτό είπαμε, και αν δεν το κατάλαβες το επαναλαμβάνουμε λοιπόν, που είναι η κακία σε αυτό, πολιτικό σχολιασμό. Και επιτίθεται στο Πασόκ και στον αρχηγό του. Συνεργάτης στενός του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είπαμε λοιπόν, και αυτό είναι περίεργο, δεν γίνεται στην πολιτική, αυτό είπαμε Βασιλική μου, τι να κάνουμε. Τόσο πολύ πια είδες ότι είχε κακία αυτό το σημείο, τι να πω. Λυπάμαι, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό που καταλαβαίνετε, όχι να καταλαβαίνετε μόνο ό,τι θέλετε να καταλάβετε, να ακούτε πρώτα και μετά να σχολιάζετε. Και μάλιστα μας κατηγορείς ότι κάνουμε τη δουλειά. Κάνουμε κάποια δουλειά δηλαδή. Είμαστε σε ένα μηχανισμό έτσι. Για να κάνουμε δουλειά.
0: Δηλαδή όταν λέει ας πούμε δηλαδή, αυτό που το Πασόκ έχει σχεδόν μονομέτωπο, δεν έχετε να το σχολιάσετε. Δηλαδή δεν σχολιάσαμε ότι είναι στα σκηνιά. Ότι είναι στριμωγμένο.
1: Μα πόσες φορές έχουμε σχολιάσει εδώ πέρα ότι αυτός ο μονομέτωπος και η επίθεση που κάνει το Πασόκ στην Ελλάς δεν του κάνει καλό. Αλλά στη συγκεκριμένη φάση συμβαίνει ένα γεγονός το οποίο καλός ή κακός έχει αποκτήσει διάσταση πολιτική και αντιπαράθεση. Δεν μπορούμε να το σχολιάσουμε αυτό επειδή εμπλέκεται αυτό. Τι να μας λες ακριβώς Βασιλική μου. Δηλαδή σχολιάζουμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ που πλακώνονται μεταξύ τους όποτε πλακωνόταν και δεν μπορούμε να σχολιάσουμε τι γίνεται στο Πασόκ και στην αυτή, γιατί όλο αυτό το κρίνεις ότι είναι κακία και δουλειά που κάνουμε για να χτυπήσουμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και το λέω με θυμό δηλαδή αυτό.
0: Και ποια άραγε είναι η δουλειά του δημοσιογράφου, του σχολιαστή, του αναλυτή? Να κρύβει, να μιλάει, να κρύβει. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Και ποια είναι η δουλειά του δημοσιογράφου, δηλαδή του ρεπόρτερ? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν, εμείς αναλύουμε, σχολιάζουμε, συζητάμε για τα γεγονότα. Το άρθρο είναι πραγματικότητα. Είναι. Γράφει αυτά που γράφει. Γράφει. Ήταν στριμωγμένο το Πασόκ με αυτό που έγινε? Ήταν. Υπάρχει αυτό. Βγάζει τον Ανδρουλάκη από τη δύσκολη θέση. Άρα διαπιστώσεις είναι αυτά που λέμε τώρα, έτσι. Λοιπόν, και λοιπόν, δεν είμαστε αντικειμενικοί, επιμένει η Βασιλική. Ποιος είναι αντικειμενικός?
1: Ο Άρης Πορτοσάλτη. Νομίζω καλύτερα θα μας τα πει ο Άρης. Καθώς θα ζητήσουμε από τον Άρη να αναλύσει τη σύγκρουση μεταξύ Πασόκ και Ελλάς. Πάμε λοιπόν. Προχωράμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς τη δουλειά μας κάνουμε. Έτσι. Τώρα σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει αυτό που λέμε, σε κάποιους μπορεί να αρέσει, δεν έχει σημασία. Αλλά να, επειδή λέει και ο φίλος εδώ ότι δεν είμαστε ραδιόφωνο της αριστεράς αλλά του ΣΥΡΙΖΑ. Είδες όμως τι ωραία, φίλε Κώστα, που κάνεις κριτική. Τι ωραία που διαβάζουμε το δικό σου μήνυμα. Τι ωραία που διαβάζουμε της Βασιλικής. Για πήγαινε στείλ το αλλού αυτό. Για πήγαινε να το στείλεις και η Βασιλική και ο Κώστας και οι υπόλοιποι κάπου αλλού.
1: Για να μας πει ο Κώστας πού διαφημίζουμε εμείς εδώ από το ραδιόφωνο τα προγράμματα και τη δραστηριότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Πού ακριβώς τη διαφημίζουμε. Δηλαδή όταν σχολιάζουμε για αυτό που κάνει ο Μητσοτάκης, αυτό που κάνει το Πασόκ, αυτό που κάνει η Κωνσταντοπούλου, αυτό που κάνει όλοι, εν πάση περιπτώσει, ο Σαμαράς και λοιποί, είμαστε τη μια φορά σαμαρικοί, την άλλη καραμανλικοί, την τρίτη...
0: Εσύ κυρίως.
1: Ναι, και δεν ξέρω τι είμαστε. Λοιπόν, αλλά ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει...
0: Όχι,
1: να λέμε,
0: όχι, δεν πρέπει, όχι.
1: ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να λέγεται από το ραδιόφωνο, όχι. Το Τσίπρα δεν πρέπει να ακουμπάμε, δεν ακουμπάμε τίποτα. Άλλωστε είπαμε κάτι το οποίο είναι επικοινωνιακό, δημοσιογράφοι είμαστε, και επειδή το επικοινωνιακό έλλειμμα της Ελλάς το έχει εντοπίσει και ο ίδιος ο Τσίπρας με ό,τι διέρε, είπαμε λοιπόν ότι μας κάνει εντύπωση ένα γεγονός που βγήκε μία στιγμή όπου ο άλλος ήταν στριμωγμένος. Όταν βγήκαν οι μισοί Πασόκοι και βρίζαν τον Κωνσταντόπουλο και όλους αυτούς οι οποίοι στήριξαν την άποψη του Κωνσταντόπουλου, οι ίδιοι οι Πασόκοι, και έρχεσαι εσύ να χαρακτηρίσεις αυτό το γεγονός έτσι, μας κάνει εντύπωση ρε παιδιά. Τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Και το ότι κάνει περιοδίες ο ίδιος δεν σημαίνει κάτι, δεν σας λέει κάτι. Δεν σας λέει κάτι.
1: Άστο, δεν είναι το θέμα, Γιώργο, από εκεί. Είναι η προσέγγιση ενός γεγονότος. Τώρα το τι κάνει και τι δεν κάνει, αυτά κρίνονται με βάση το αποτέλεσμα και όλο. Παρουσία κάνουμε.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, καλός είναι ο διάλογος. Να τα λέμε αυτά. Κακό δεν είναι, δεν κάνει να ανταλλάσσουμε απόψεις, έστω και αν και με αυτόν τον τρόπο που στέλνετε τα μηνύματα που στέλνετε, γιατί φαίνεται ότι κάποιοι πρέπει να είναι στο απειρό.
1: Εντάξει, πια είναι παιδιά, είστε μονικοί. Εδώ δεν έχουμε καλέσει καμία λιακούλη και κανέναν αυτό. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε καλέσει δεκάδες εκπροσώπους της Ελλάς, όπως έχουμε καλέσει και δεκάδες εμείς προσωπικά, και έχουμε πριν από λίγο βγάλαμε και τον Τεμπονέρα και τον εκπρόσωπο τον Μίλτο, τον Χατζηγιαννάκη. Και, εντάξει τώρα, είστε μονικοί, δεν είναι αυτό το γαϊτανάκι. Αν εν πάση περιπτώσει νομίζετε ότι δεν είμαστε αντικειμενικοί και δεν έχουμε αυτό, έχει κουμπάκι το ραδιόφωνο. Ας, εντάξει τώρα.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα το θέμα είναι ότι το πετρέλαιο μπορεί να το δούμε στο 1,85 το λίτρο, και περιμένουμε να δούμε τι θα μας πει ο κύριος Μητσοτάκης την Τετάρτη, Σωτήρη. Λοιπόν, ακρίβεια, προϊόντα πάνω, παντού αύξηση, και έρχεται και το πετρέλαιο. Η τιμή εκκίνησης, λέει, επί του παρόντος εκτιμάται κοντά στο 1,85. Για 1,75 λέει ο Μητσοτάκης ότι θα προσπαθήσει. Ψάχνουν τώρα να βρουν τρόπο.
1: Κάτι για 35 λεπτά άκουσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα είναι πόσο, είναι 2,10 είναι σήμερα.
0: Ναι.
1: 2,10, άρα πόσο.
0: Έχει. Γύρω στο 75 και γύρω θα πάει. Γιατί
1: τζάμπα πράγμα.
0: Τζάμπα, ναι. Πέρυσι πόσο είχε, 1,8,
1: 1,9. 8, 10. Ναι.
0: Λοιπόν, ανάλογα και το πρατήριο, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ναι. Και τώρα έχουμε αυτό που έχουμε. Λοιπόν, αλλά τι γίνεται. Και είδαμε και τον Τραμπ την κάνει τώρα που έχει τις εκλογές, έτσι, με τον Πούτιν, που ζητά εκλογές και πρέπει να φύγει ο Ζελένσκι. Να είναι κάποιος που πρέπει να τα βρει. Άλλο από εκεί τώρα, γιατί έχει αυτό τις εκλογές.
1: Μα δεν είναι μόνο αυτό τώρα. Είναι ότι δεν είναι μόνο τι ζητάει. Είναι ότι έχει κάνει ειδική συμφωνία με τον Πούτιν για να μπορέσει να βάλει στην αγορά ενεργειακά αποθέματα από τη Ρωσία. Για να ανακουφίσει και η Ευρώπη περί άλλων τυρβάζει. Είδα, ας πούμε, ότι επειδή φωτογραφήθηκε και ήταν βέβαια στην, είχε κάτι τα γενέθλιά του ο Πούτιν αυτές τις μέρες, και εκεί σε κάποιες φωτογραφίες που διαρρεύσανε είδαμε και τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, τον Σρέντερ. Εκεί έπεσε όλο το γερμανικό σύστημα να βρίζει το Σρέντερ ως αυτόμολο, προδότιο.
0: Έχει αναλάβει και εκεί.
1: Φυσικά κάνει δουλειές εκεί πέρα. Εδώ και καιρό δηλαδή. Εδώ υπάρχει κάτι το οποίο, ανεξαρτήτως του αν κατηγορείς και δικαίως την στάση της Ρωσίας στο βαθμό που εισέβαλε σε μια χώρα γειτονική, από εκεί και πέρα προσπαθείς ως Γερμανία που είχες πλήρη εξάρτηση ενεργειακή, ας πιάσουμε αυτό το κομμάτι, να αντιμετωπίσεις και να λειτουργήσεις πυροσβεστικά για να διορθώσεις πράγματα τα οποία εν πάση περιπτώσει έγιναν χωρίς τη δικιά σου έγκριση ή θέληση. Αν το χειρότερο δεν είναι ότι έγιναν χωρίς τη δικιά σου, είναι ότι έβαλες το χεράκι σου Γερμανία και όλες οι μεγάλες δυνάμεις για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και να προκαλέσεις και να δώσεις άλοθη στον Πούτιν ακόμα και για την εισβολή. Και έρχεσαι μετά εν τέλει βλέπεις πόσο τελικά, γιατί είναι αυτό που λέμε η Ευρώπη έχει αυτή τη στιγμή τίνει να δικαιώσει τις απόψεις της ιδεολογίας του Μάγκα, του Τραμπ, με αυτές τις ενέργειες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό που γίνεται είναι, δεν πιάνει τώρα για το δικό μας εδώ πέρα, το δικό μας Μάγκα που κήρυξε και τον πόλεμο στη Ρωσία. Εδώ μιλάμε για κεντρική πολιτική. Είναι αλλού για αλλού η Ευρώπη σε αυτό το θέμα. Και ο άλλος κάνει business. Και λέει, μίλησε, λέει μια μισή ώρα, πόση ώρα μίλαγε με τον Πούτιν στο τηλέφωνο. Και από ό,τι είπαν δεν ήθελε και να κλείσει το τηλέφωνο. Θα λέγανε και ανέκδοτα μεταξύ τους. Τώρα στη γιορτή. Κατάλαβες ότι εδώ το παιχνίδι παίζεται σε άλλο επίπεδο και η Ευρώπη κοιμάται.
0: Μόνο κοιμάται η Ευρώπη. Δεν κάνει τίποτα. Δεν υπάρχει ηγεσία. Και όχι μόνο κοιμάται. Εδώ βγήκαν και οι Γερμανοί και είπαν ότι εμείς στηρίζουμε την Ουκρανία και τι είναι αυτά. Και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά με την Ουκρανία. Και δεν κάνουν πίσω σε αυτό. Γιατί ο Τραμπ μέσα σε όλα τα άλλα είπε ότι πρέπει να αντικατασταθεί και ο Ζελένσκι. Ότι πρέπει να εκλεγεί κάποιος που θα κοιτάξει να συμβιβαστεί με τον Πούτιν. Και του βάλε και πάγο του Ζελένσκι μην τυχόν και ξαναρίξει σε δηληστήριο του Πούτιν.
1: Ναι, βέβαια, αφού.
0: Θα έχεις να κάνεις μαζί μου, ας πούμε.
1: Ναι, φυσικά. Ναι.
0: Λοιπόν, και κυρώσεις στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Δηλαδή, πλέον εδώ δεν μιλάμε για πλανητάρχη, μιλάμε για πίστα. Η Ευρώπη, όπως το πες. Είναι Δευτέρα.
1: Κοίταξε, το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, Γιώργο, που έχει η Ευρώπη και, και η Αμερική βέβαια, αλλά η Αμερική κάνει μια προσπάθεια έστω και με λάθος τρόπο να το αντιμετωπίσει, είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ξαναβιώνουμε μια κρίση χρέους παγκοσμίου, διότι η όλη αυτή κατάσταση έχει εκτινάξει στα ύψη τα επιτόκια. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή είμαστε στο 4,7-4,8 που λένε οι ειδικοί με βάση τις θεωρίες της καπιταλιστικής τέλος πάντων αγοράς, ότι όταν τα επιτόκια των ομολόγων και των κρατικών τίτλων ξεπεράσουν το επίπεδο του 6%, τότε μιλάμε για παγκόσμια κρίση, για παγκόσμια χρεοκοπία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν όλα τα εγχειρίδια, τουλάχιστον ό,τι θυμάμαι και εγώ από τα πολλά χρόνια που διάβαζα τα εγχειρίδια λόγω των σπουδών μου των οικονομικών, αυτό το είχαν ως δεδομένο. Θυμηθείτε ότι η Ελλάδα τότε με τη δικιά της χρεοκοπία είχε φτάσει σε κάτι 8%, 10% εκεί, δηλαδή είχε εκτινάξει τα πέταλα και το ξέραμε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό το ζήτημα είναι ένα θέμα το οποίο το αντιμετωπίσει πρωτίστως η Γαλλία, που έχει κάτι 3 εκατομμύρια χρέος, δευτερευόντως η Γερμανία και τριτευόντως η Ιταλία. Δηλαδή οι ατμομηχανές της ευρωπαϊκής οικονομίας και του ευρωπαϊκού γίγνεσθε αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι θα γίνει όταν σκάσει κάτι από αυτά τα πράγματα. Και δεν έχει τη δυνατότητα καμία Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να στηρίξει τέτοιες οικονομίες. Μπόρεσε και στήριξε την Ελλάδα με τον τρόπο που τη στήριξε αφού της έβαλε τη θηλιά στο λαιμό στην περίοδο των μνημονίων, αλλά το μέγεθος της Ελλάδας ήταν πολύ μικρότερο Και μην ξεχνάμε, Γιώργο, ότι έφτασε στο σημείο τότε μέχρι να γίνει ανταλλαγή του χρέους προς τις τράπεζες τις οι οποίες ήταν εκτεθειμένες τότε στο ελληνικό χρέος, τις γαλλικές κλπ. Πόσες δυσκολίες πέρασε και τι εφιάλτες έζησε η Ευρώπη. Αυτό που φοβόταν εκείνη τη στιγμή ήταν μην σηματοδοτήσει την παύση πληρωμών η Ελλάδα και τι θα συνέβαινε στο ευρωπαϊκό σύστημα. Τέλος πάντων, τώρα θα τα πούμε τις επόμενες.
0: Λοιπόν, από 1η Οκτωβρίου ως 31 Οκτωβρίου απόλαυσε το νέο pop-up κανάλι Magenta TV Cinema 007. Θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007 από τον Dr. No με τον Sean Connery και ως το No Time to Die. Με τον Daniel Greg αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Πάμε σε ένθετο υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, δελτίο ειδήσεων με την Μαριτίνα Σπύρου και επανερχόμαστε.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Telecom. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. 10 λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Γιάννος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινο, καλή σας μέρα. Συχνή νόσος ο καρκίνος του λεφώματος Hodgkin, αλλά και non-Hodgkin. Ωστόσο, νέες κυταρικές θεραπείες δίνουν αισιόδοξα μηνύματα για την αντιμετώπιση του non-Hodgkin λεφώματος. Σήμερα έχουμε κοντά μας τη Μαρία Τσιρογιάννη, διευθύντρια της αιματολογικής κλινικής του νοσοκομείου Άγιος Σάβας. Κυρία Τσιρογιάννη, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Παρακαλώ. Συχνά μιλάμε για την κακοήθεια στους λεμφαδένες και ακούμε εσάς τους επιστήμονες, τους ειδικούς να μιλάτε για Hodgkin και μη Hodgkin. Μπορείτε να μας κάνετε το διαχωρισμό και πώς γίνεται η διαφορική διάγνωση?
4: Κοιτάξτε, πράγματι αναγνωρίζω ότι υπάρχει σύγχυση. Πρόκειται για δύο ουσιαστικά διακριτές κατηγορίες λεμφωμάτων με διαφορετική συμπεριφορά, εξέλιξη, θεραπείες, πρόγνωση. Έχουν το κοινό γνώρισμα που δικαίως δημιουργεί τη σύγχυση ότι εκδηλώνονται και δυο με διόγκωση λεμφαδένων. Αρχικά περιγράφτηκε από έναν Άγγλο παθλογονατόμο το λέμφωμα Hodgkin και στη συνέχεια προς διάκριση αυτού όλα τα λεμφώματα που ακολούθησαν ομαδοποιήθηκαν ως non-Hodgkin λεμφώματα. Σε κάθε περίπτωση για να τεκμηριωθεί η ιστολογική, απαιτεί ιστολογική εξέταση για να τεκμηριωθεί η διάκριση αν πρόκειται για Hodgkin ή non-Hodgkin λέμφωμα. Ουτανό Hodgkin μάλιστα είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα που περιλαμβάνει 70 διαφορετικούς υποτύπους. Έχουν διαφοροποίηση ως προς την πρόγνωση. Στο Hodgkin λέμφωμα η πρόγνωση είναι πολύ καλή. Έχει πιθανότητα ίασης στα πρώιμα στάδια 92-95% και να θυμίσουμε ότι μιλάμε για νεοπλασματική νόσο.
3: Ναι, βέβαια.
4: Τα πιο προχωρημένα στάδια αυτά είναι το 82-85%. Απ' την άλλη έχουμε τα Hodgkin λεμφώματα που η πρόγνωση ποικίλει ανάλογα με τον τύπο. Έχουμε δύο μεγάλες κατηγορίες, τα επιθετικά, aggressive λεφώματα, δυνητικά ή άσημα, με δυνατότητα ίασης 85-90% όταν έχουν καλή πρόγνωση και 60-70% όταν συγκεντρώνουν δυσμενή χαρακτηριστικά. Υπάρχει και μια ομάδα των χαμηλής κακοηθείας λεφωμάτων, non-Hodgkin λεφώματα είναι αυτά, το οποίο η διάγνωση δεν σημαίνει απαραίτητα ανάγκη θεραπείας. Και το 1/3 των ανθρώπων που πάσχουν από τέτοιο λέμφωμα μπορεί να μην ουσιαστεί να λάβει ποτέ θεραπεία.
3: Η νόσος, κυρία Τσιρογιάννη, δίνει κάποια χαρακτηριστικά συμπτώματα τα οποία θα πρέπει να μας κινητοποιήσουν?
4: Αναφέραμε το πλέον σύνηθες κοινό χαρακτηριστικό των λεμφωμάτων είναι η διόγκωση των περιφερικών λεμφαδένων. Είναι ανώδυνοι οι λεμφαδένες, εντοπίζονται στο λαιμό, στις μασχάλες, στους βουβώνες. Δεν υποχωρούν, αλλά μπορεί και να διωγγώνονται προοδευτικά. Θα πρέπει να μας κινητοποιήσουν. Άλλα συμπτώματα είναι η δεκαδική πυρετική κίνηση τις απογευματινές ώρες, η εφίδρωση κατά τη διάρκεια της νύχτας, η αδυναμία, η απώλεια βάρους. Όταν λέμε απώλεια βάρους, όταν δεν προκύπτει από δίαιτα, έτσι άνω του 10% σε 6 μήνες. Και άλλο ένα σύμπτωμα είναι ο γενικευμένος επίμονος κνησμός. Όταν δεν έχει προφανή αίτια, δηλαδή όταν δεν έχουμε ένα αλλεργικού τύπου εξάνθημα εκτεταμένο. Και θα πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας ότι η πρώην διάγνωση σημαίνει πάντα ευκολότερη και αποδοτικότερη θεραπεία.
3: Τα συμπτώματα αυτά είναι τα ίδια και για το Hodgkin και για το μη Hodgkin.
4: Ναι, αποτελούν κοινό τόπο. Δεν θα μπορούσε κανείς να το διακρίνει κλινικά.
3: Και υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που ενοχοποιούνται για την νόσηση, και ποιο είναι το προφίλ των ασθενών, κυρία Τσιρογιάννη?
4: Κοιτάξτε, στη συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών δεν αναγνωρίζονται παράγοντες. Ναι, βεβαίως. Όμως δεν αναγνωρίζονται, ας πούμε, παράγοντες με αιτιολογική συσχέτιση. Ένα πολύ μικρό ποσοστό μπορεί να έχει επιβαρυνθεί από εξωγενείς παράγοντες, όπως, ας πούμε, δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού σε κάποιους ανθρώπους που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, γι' αυτό ανοσονοσήματα. Ή επειδή έχει προηγηθεί μεταμόσχευση οργάνου, ή επειδή πάσχουν από τον ιό της επίκτησης άμωσων επάρκειας. Μετά είναι η περιβαλλοντική έκθεση παρατεταμένη επαγγελματική σε διάφορες ουσίες, το φενζόλιο, ζυζανιοκτώνα, εντομοκτώνα, κάποιες υγιεινές λοιμώξεις, ο ιός λοιμώτης μονοπυρήνωσης, ο ιός υπατήτηδα C, ο ερπιτοϊός 8, οδηγούν σε αύξηση του κινδύνου εκδήλωσης λεμφωμάτων.
3: Άλλωστε τα συμπτώματα, συγγνώμη σας διακόπτω, συνάδουν κάπως με τα συμπτώματα της λοιμώδου μονοπυρήνωσης, έτσι δεν είναι?
4: Βεβαίως, και είναι ένα σημείο αυτό που θα πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας όταν καλούμαστε να κάνουμε τη διαφορική διάγνωση ενός διωγγωμένου λεμφαδένα. Λαμβάνει κανείς υπόψη του ακόμα και τα φυσιολογικά αίτια, γιατί φυσιολογικά αντιδρούν οι λεμφαδένες και διωγγώνονται, αλλά στη συνέχεια υποχωρούν όταν παρέλθει το αίτιο. Τώρα, όπου είπατε για το προφίλ των ασθενών, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το λέγχωμα Hodgkin αφορά κυρίως νέα άτομα. Συνήθως εκδηλώνεται στην ηλικία των 20 έως 39 ετών και έχει και επίπτωση επίσης στην ηλικία των 55 με 65 ετών. Ενώ τα Hodgkin λεμφώματα εκδηλώνονται συνήθως σε άτομα άνω των 60 ετών.
3: Πόσο έχει εξελιχθεί η θεραπευτική αντιμετώπιση, κυρία Τσιρογιάννη, και τι νεότερο υπάρχει όσο αφορά τη θεραπεία?
4: Αυτή η ερώτηση είναι πολύ σημαντική, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε τη μεγάλη εξέλιξη που υπάρχει στη θεραπευτική των λεμφωμάτων και αφορά τους ασθενείς με τη σύγχρονη πιθανή έκβαση. Είναι οι ασθενείς που πάσχουν από εξαιρετικά λεμφώματα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη θεραπεία πρώτης γραμμής, όπως λέμε δηλαδή αυτοί που έλαβαν αρχικά, είτε αρχικά ανταποκρίθηκαν και στη συνέχεια υποτροπίασαν. Αυτοί οι ασθενείς αποτελούν το 30 με 40% όσων πάσχουν από εξαιρετικά β' λεμφώματα και μέχρι πριν 5 έως 10 έτη, οι μισοί από αυτούς είχαν δυνατότητα επιβίωσης περί τους 6 μήνες, με το 1/5 να πλησιάζει τα 2 έτη. Σήμερα όμως διαθέτουμε εξελιγμένα σκευάσματα νοσοθεραπείας που ενισχύουν σημαντικά τις δυνατότητές μας. Είναι από τη μια τα διειδικά αντισώματα, όπως λέγονται, είναι ικανά να αναγνωρίζουν στοχευμένα τα λεμφωματικά κύτταρα και να ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα να τα καταπολεμά, και η CAR-T θεραπεία. Η CAR-T θεραπεία έφερε ριζική αλλαγή, ανατροπή θα λέγαμε, στη θεραπευτική αντιμετώπιση των λεμφωμάτων.
3: Και αυτή η καινούργια θεραπεία αφορά τα μη Hodgkin λεμφώματα ή και τα Hodgkin, κυρία Τσιουργιά?
4: Αφορά τα non-Hodgkin λεμφώματα, κατηγορίες των non-Hodgkin λεμφωμάτων.
3: Με μεγάλα ποσοστά επιβίωσης και παράτασης ζωής των ασθενών.
4: Οι άνθρωποι που είχαν αυτή τη δυσιόνη, ας πούμε, πρόγνωση που αναφέραμε, που καταφέρνουν να λάβουν τη θεραπεία αυτή, στο 40% μπορούν να πετύχουν μακρόχρονη ύφεση της νόσου και πιθανά και ίαση αυτής. Είναι πολύ σημαντική η αλλαγή που επιτεύχθηκε.
5: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
6: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
7: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Την Τετάρτη ανακοινώνει η κυβέρνηση την παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος είναι η τιμή να υποχωρήσει κάτω από το 1,70 ευρώ το λίτρο. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο πρόεδρος του Λαός και παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Η τρύπα στα ταμεία του Δημοσίου υπολογίζεται περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η ανάκριση διήρκησε περίπου ένα 24ωρο. Στη φυλακή οδηγούνται επίσης ως μέλη του κυκλώματος ένας 54χρονος λογιστής και ένα ζευγάρι που φέρεται να είχε ρόλο αρχηρανθρώπου επιχειρηματικές δραστηριότητες του Φίλιππου Καμπούρη. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ κατά περίπτωση τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι με εγγυήσεις από 4.000 έως 8.000 ευρώ. Την ικανοποίησή του για την πρόθεση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να υποστηρίξει την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων Μαρμάρου, εκφράζει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας-Θράκης. Μάλιστα, ο Σύνδεσμος έχει ήδη καταθέσει από το Σεπτέμβριο επίσημη πρόταση, ζητώντας τη χρηματοδότηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων της περιοχής στη Διεθνή Έκθεση Marmin Stone, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2027 στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της Infacoma. Στόχος της πρότασης είναι η διεύρυνση των αγορών, η αύξηση των εξαγωγών και η ουσιαστική στήριξη κυρίως των μικρότερων επιχειρήσεων του κλάδου που αδυνατούν να επομισθούν το υψηλό κόστος μιας εκθεσιακής παρουσίας. Επίθεση στη Δημοτική Αρχή εξαπέλυσε ο επικεφαλής της παράταξης Έργο Τώρα Χαράλαμπος Χρυσανίδης με αφορμή την εκδήλωση του Δήμου Καβάλας για την αξιοποίηση του παλιού υδραγωγείου και του κτηρίου του Διονύσου. Ο κ. Χρυσανίδης κατηγορεί τη διοίκηση για ανεπάρκεια και απουσία ουσιαστικού έργου και τονίζει πως παρουσιάζεται ως νέες μελέτες που έχουν εκπονηθεί πριν από 12 χρόνια, όπως αυτή του υδραγωγείου, χωρίς να έχει δαπανηθεί ούτε ένα ευρώ για την προστασία του κτηρίου. Αναφορικά με το Διόνυσο, κάνει λόγο για ροκάνισμα του χρόνου με νέες μελέτες επιμελετών αντί για τη δημοπράτηση και την έβρεση επενδυτή που έχει εξαγγελθεί στο παρελθόν. Θέση για το ζήτημα της αξιοποίησης του παλιού υδραγωγείου και του κτηρίου του Διονύσου πήρε και ο επικεφαλής της παράταξης η Καβάλα Μπροστά, Γιάννης Ερυφελίδης. Με δήλωσή του άσκησε κριτική στη διοίκηση του Δήμου Καβάλας, κατηγορώντας την ότι

0: ψυχικής κλήρυνση και χρειάζεται άμεσα τη στήριξη για να ανταπεξέλθει στο τεράστιο κόστος της θεραπείας του. Δείτε τις λεπτομέρειες και τους τρόπους που μπορείτε να βοηθήσετε στο kavalanews.gr.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Η έκτη αγωνιστική της Super League ολοκληρώνεται στις 6 το απόγευμα με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Στα σκορ της Κυριακής, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Κηφισιά Πανετολικός 2-0 και Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Στα σκορ του Σαββάτου, ΑΕΚ Όφη 3-0, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Στην πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της Τρίτης Εθνικής, η Καβάλα επικράτησε με 0-1 εκτός έδρας επί της Τράκης ΑΕ. Το Ορφάνι τίθηκε με 0-1 από την Ξάνθη, ενώ ο Ορφέας Ελευθερούπολης αναδείχθηκε ισόπαλος εκτός έδρας με 2-2 με τη Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου. Στο μπάσκετ, άνετη επικράτηση της Ελευθερούπολης επί του Πανοράματος με 87-72 για την National League 1.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις με τοπικές καταιγίδες. Άνεμοι από ανατολικές, βορειοανατολικές διευθύνσεις, 3 μποφόρ και θερμοκρασία έως 20 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510 516 301. Αφίμι Λονίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
1: Ο χώρος σου. Η ατμόσφαιρά σου. Η φύση που σε περιβάλλει.
3: Στα Φυτώρια Βουβουλάκη το πράσινο γίνεται εμπειρία.
1: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
3: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
1: Βουδουλάκι.
3: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
1: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
3: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
1: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
4: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
5: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
6: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
7: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε 3 σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
8: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
8: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
8: Από το live24.gr.
2: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο κόκκινο 105 και 5. Η Νικολέτα Τσουραμάν είναι στον ήχο αυτό το πρωινό. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόφας και ο Γιώργος Μπουλιαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-00-59. Και τώρα περιμένει, λέει, τη σύνοδο κορυφής ο Μητσοτάκης για να μπορέσει να έχει πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία, όπως δίνουν από τη Νέα Δημοκρατία και από το Οικονομικό Επιτελείο. Να μπορέσει εκεί, λέει, για κανένα νέο fuel pass και τα λοιπά, να σώσει την κατάσταση. Μήπως, λέει, και μπορέσουν να το φτάσουν στο 1,60 τελικά. Για να δούμε τι θα γίνει.
1: Δηλαδή και 1,60 να πάει είναι 50 λεπτά πάνω το...
0: Ναι, από πέρυσι.
1: Από πέρυσι. Ναι. Ειδικά, πανάκριβο. Ναι. Ούτως ή άλλως.
0: Θα πρέπει να πούμε και ευχαριστώ στον κύριο Μητσοτάκη, δηλαδή. Ούτε λίγο ούτε πολύ, αυτό μας λένε. 15 και 16 σύνοδο κορυφής. Πάντως έλεγαν ότι αύριο κλειδώνουν τα μέτρα, Τετάρτη θα έχουν ανακοινώσεις. Τώρα μήπως το πάνε 16-15 αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου. 15-16 είναι η σύνοδος. Για να δούμε τι θα μας πει ο κύριος Μητσοτάκης και το Οικονομικό Επιτελείο με όλα αυτά που γίνονται. Και φυσικά θα φταίνε πάντα οι άλλοι, έτσι. Ποτέ η κυβέρνησή του. Για τίποτε. Ούτε για τον ειδικό φόρο κατανάλωση, ούτε για τον ΦΠΑ, για τίποτε δεν φταίνε οι... Λοιπόν, λέμε ότι, και το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, Σωτήρη, ότι το τι έγινε στην Ισπανία με τη στέγη και τον ξεσηκωμό που τελικά έφτασε να είναι και θέμα για να πάει η χώρα σε εκλογές και ότι τελικά το θέμα είναι χειρότερο στην Ελλάδα από ότι στην Ισπανία, που έγινε ό,τι έγινε. Και βέβαια αυτό που δεν λένε ότι δεξί και ακροδεξί έχουν κρύψει το ότι δεν άφησαν τον Σάντσεθ να κάνει τη μετάρρυθμιση.
1: Αυτοί καταψήφισαν, έτσι, αυτό το κρύψαν από την, ότι τελικά η πρόταση, έστω και αν ήταν, είχε προβλήματα που έκανε ο Σάντσεθ για να λύσει το πρόβλημα, καταψηφίστηκε από τη δεξιά και την ακροδεξιά. Δεν είναι κάτι...
0: Να καλημερίσουμε τον οικονομικό αναλυτή, πρόεδρο του κτηματομεσητικού δικτύου E-Real Estate, τον κύριο Θέμη Μπάκα. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπάκα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα? Είδαμε τι γίνεται στην Ισπανία, εδώ είναι χειρότερα, έτσι.
2: Να σας πω κάτι. Αν αυτή τη στιγμή κάποιος πραγματικά, χωρίς να διαβάσει τον ημερήσιο τύπο στη χώρα μας, ή να δει στη Eurostat ή διάφορες εκθέσεις που δημοσιεύονται από χώρους οργανισμούς, αν κοιτάξει αποκλειστικά και μόνο τα στοιχεία της Eurostat, θα δει πραγματικά ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που αυτή τη στιγμή έχει χειρότερα στοιχεία από ό,τι καταγράφονται αυτή τη στιγμή στην Ισπανία. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή στην Ισπανία, στην χώρα μας, το 41,8% των συμπολιτών μας διαμένουν σε ένα νοικοκυριό που είτε οφείλει τη δόση δασικού δανείου, είτε οφείλει το ενίκιο, είτε οφείλει οργανισμούς δέκο. Το μέσο όρο στην Ευρώπη είναι μόλις το 9,2%, δηλαδή 1 στους 10, ενώ το μέσο όρο αυτή τη στιγμή στην Ισπανία είναι 13,3%. Δηλαδή οι Ισπανοί είναι πολύ κοντά στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη στιγμή που η Ελλάδα έχει τριπλάσιο ποσοστό από την Ισπανία, η οποία βλέπουμε ακριβώς την εικόνα που καταγράφεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, αν αυτή τη στιγμή κάποιος αναφέρει ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με υψηλό ποστό ιδιοκατοίκησης, γιατί μπορεί να πει ξεδράτη, η Ισπανία δεν έχει πολύ υψηλό ποστό ιδιοκατοίκησης, επομένως θεωρητικά γι' αυτόν τον λόγο οι Ισπανοί έχουν βγει στους δρόμους. Εγώ θα σας αναφέρω αυτή τη στιγμή ότι η χώρα μας είναι μια χώρα όπου έχει ποστό ιδιοκατοίκησης 69,6%, τη στιγμή που στην Ισπανία η ιδιοκατοίκηση είναι στο 73,6%. Δηλαδή η Ισπανία αυτή τη στιγμή καταγράφει υψηλότερο ποστό ιδιοκατοίκησης από την Ελλάδα, διότι η χώρα μας από το 2019 έως το 2025, σύμφωνα με τα επίσημα της στοιχεία της Eurostat, έχει μια μείωση της ιδιοκατοίκησης κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτές οι 6 ποσοστιαίες μονάδες, να ξέρει ο κόσμος, σε απόλυτους αριθμούς είναι περίπου 150 με 160 χιλιάδες σπίτια. Κάποιος αναφέρει και θα πει, μα πού πήγαν αυτά τα σπίτια? Ένας λόγος είναι οι πληστηριασμοί που γνωρίζουμε όλοι μας. Δηλαδή, πολύ μεγάλο ποσοστό της κοινής κατοικίας χάθηκαν στους πληστηριασμούς. Κατά δεύτερον, όμως, σημαντικό είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν καταγράφεται στο δημόσιο διάλογο. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν στη διαδικασία να πουλήσουν τα κινητό τους στην πρώτη τους κατοικία για να μπορέσουν να πληρώσουν υποχρεώσεις προς τρίτους. Το οποίο αυτό δεν καταγράφησε και πάλι. Παράλληλα, όσον αφορά πάλι τους δείκτες υγιούς ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ισπανία, θα δούμε ότι η μέση ηλικία αποχώρησης από το πατρικό σπίτι στην χώρα μας είναι 30,9 έτη, το μέσο όρος στην Ευρώπη είναι 26,3 έτη, ενώ στην Ισπανία είναι 30,2 έτη. Επομένως, ακόμα και σε αυτό το ποσοστό, σε αυτό το νούμερο που συζητάμε, σε αυτό το δείκτη, η Ελλάδα έχει χειρότερα στοιχεία από την Ισπανία. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι οι νέοι μας στην χώρα μας ηλικίας 25-34 ετών, δηλαδή η παραγωγική ηλικία στην Ελλάδα, δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή για τον φοιτητή, δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή για τον μαθητή, μιλάμε αυτή τη στιγμή για ένα νέο άνθρωπο ο οποίος εργάζεται, ένα άνθρωπο ο οποίος είναι σε μια ηλικία που θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να σκεφτεί τη συμβίωση ακόμα και τη δημιουργία οικογένειας. Σε ποσοστό 56,3%, το μέσο όρος στην Ευρώπη είναι 30,1%, διαμέσου παιδικό του δωμάτιο. Στην Ισπανία είναι 50,2%. Μόνο η Ελλάδα έχει 6 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από την Ισπανία, η οποία δημιουργήθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα αυτό το κύμα αντιδράσεων. Γενικότερα, οποιονδήποτε δείκτη και αν δούμε, η Ελλάδα έχει χειρότερα στοιχεία από την Ισπανία.
1: Και χειρότερα εισοδήματα από ό,τι έχει η Ισπανία.
2: Ακριβώς. Το βασικότερο όμως στοιχείο σε μένα που θέλουν να κρατήσουν οι ακροατές μας είναι ότι το 41,8% των Ελλήνων, δηλαδή ένα στους δύο Έλληνες, διαμένει σε ένα νοικοκυριό που έχει οφειλές που σχετίζονται με τη στέγαση. Όταν στην Ισπανία είναι μόλις το 13,3%. Δηλαδή 4 φορές περίπου μικρότερο ποσοστό από ό,τι έχει η Ελλάδα. Επομένως, αυτοί και μόνο οι δείκτες, οι επίσημοι δείκτες της Eurostat, αναδεικνύουν τη μεγάλη, τη βαθιά διαφορά που υπάρχει ανάμεσα Ελλάδας και Ισπανίας όσον αφορά το στεγαστικό. Και μην ξεχνάμε κάτι συγκεκριμένο, ότι αυτή τη στιγμή η Ισπανία που συζητάμε είναι μια χώρα που έχει 317.000 κατοικίες κοινωνικές κατοικίες ή αλλιώς κατοικίες προσιτού κόστου στέγασης. Τη στιγμή που η Ελλάδα έχει μηδενική δυναμική. Είμαστε η χώρα που αυτή τη στιγμή διάβασα σε καθημερινό τύπο ότι ο Υπουργός Επικρατείας ανέφερε ότι θα δημιουργηθούν 2.500 κατοικίες κοινωνικές. Ξέρετε αυτό το μέτρο του 2022. Βρισκόμαστε το 2026 και ξανασυζητάμε για ένα μέτρο που είχε εξαγγελθεί πριν περίπου 4 έτη. Σήμερα που όμως μιλάμε δεν υπάρχει ούτε μία κοινωνική κατοικία. Το μόνο που γνωρίζουμε από επίσημα χείλη είναι ότι έχουν χαρτογραφηθεί τα 8 οικόπεδα της ΔΥΠΑ σε Λάρισα, Παλίμη, Παιανία, αν δεν κάνω λάθος, Καλαμάτα, Πύργο, όπου αυτή τη στιγμή θα δημιουργηθούν περίπου 400 κατοικίες, εκ των οποίων 130 κατοικίες θα είναι κοινωνικές. Δηλαδή σκεφτείτε αυτή τη στιγμή το ελληνικό δημόσιο παραδέχεται ότι θα φτιάξει 400 κατοικίες όταν γίνει ο διαγωνισμός και θα έχω στην κατοχή μου κάποτε, όταν γίνει αυτές τις κατοικίες, 130 κατοικίες. Όμως κατανοείται τη μεγάλη διαφορά. Μια χώρα μιλάει για 317.000 κατοικίες κοινωνικές ή αλλιώς προσιτού κόστου στέγασης και μια άλλη χώρα αυτή τη στιγμή αναφέρεται σε 130 κατοικίες που θα έχει όταν θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός. Ενώ παράλληλα είναι σημαντικό κάποια στιγμή να συζητήσουμε την Ισπανία ποια είναι τα μέτρα στεγαστικής πολιτικής που έχει η Ισπανία. Η Ισπανία έχει ένα σημαντικό μέτρο στεγαστικής πολιτικής που λέει το εξής. Κύριε ιδιοκτήτη, αν μειώσετε το ενίκιο κατά 5% στον ενοικιαστή σας, έχετε φοροελάφρυνση ακόμα και 90% στους φόρους που παράγονται το συγκεκριμένο εισόδημα. Από την άλλη, εδώ τι λέει η Ισπανία, εάν κύριε ιδιοκτήτη λήξει το μισοτήριο συμβόλαιο της τριετίας του ενοικιαστή σας, έχετε την δυνατότητα να ανανεώσετε το μισοτήριο στο ίδιο εφημερίδιο, στον ίδιο ενοικιαστή, δηλαδή στο καλό ενοικιαστή που καταβάλει το ίδιο κάθε μήνα, σέβεται το σπίτι του ανθρώπου, του ιδιοκτήτη, δεν κάνει ζημίες. Αν ανανεώσει το μισοτήριο συμβόλαιο στο ίδιο εφημερίδιο, στον ίδιο ενοικιαστή, τα επόμενα 3 χρόνια και έχει μια αύξηση συνολικά 3,5%, σου κάνω φοροελάφρυνση 20%. Επομένως, μιλάει για μια χώρα η οποία έχει στεγαστική συνείδηση, θα πω εγώ, αυτή τη στιγμή, έχει μεταστεγαστική πολιτική. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή άλλα 100 εκατομμύρια ευρώ να μπαίνουν στον υπολογισμό της χώρας για την εξαγορά κατοικιών με στόχο την κοινωνική κατοικία ή διαφορετικά καλύτερα να πούμε για κατοικίες προσιτού κόστου στέγασης. Και εμείς είμαστε μια χώρα που εξαγγέλνουμε συνεχώς μέτρα. Δεν είναι κακό να το κάνουμε. Εξαγγελίες είναι κάτι που δεν σκυρώνεις, τις λες. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως δεν βλέπουμε κάτι από αυτά να έχει υλοποιηθεί, δεν βλέπουμε κάτι αυτή τη στιγμή που να είναι συγκεκριμένο. Αν εξαιρέσουμε το πρόγραμμα σπίτι μου 1, το πρόγραμμα σπίτι μου 2, που ουσιαστικά 24.000 άνθρωποι πήραν ένα δάνειο, πήραν ένα φτηνό δάνειο για ένα ακριβό σπίτι. Ενώ συζητάμε για στεγαστικές πολιτικές, μιλάμε για μέτρα τα οποία δεν αφορούν το σημείο της κοινωνίας, δηλαδή ένας νέος άνθρωπος Δεν μπορούσε να δεχτεί πρόγραμμα σπίτι μου 1, πρόγραμμα σπίτι μου 2, αν δεν είχε δικά του λεφτά στην άκρη, ούτε μια οικογένεια που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Ούτε αυτή τη στιγμή θα μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να δεχτεί το πρόγραμμα, αν αυτή τη στιγμή δεν πλήρωσε τις υπογραφές τραπεζικού δανεισμού. Επομένως, δεν μπορεί μια χώρα να έχει προγράμματα, μέτρα χαμηλού επιτοκίου ως ναυαρχίδα στεγαστικής πολιτικής. Εδώ βλέπουμε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2025 ανέφερε επίσημα ότι οι χώρες οι οποίες επιδοτούν στεγαστικά δάνεια και ενοικία είναι οι χώρες οι οποίες αυτή τη στιγμή αντί να δούμε το πρόβλημα του στεγαστικού να λύνεται, να οξύνεται. Αντί μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξέρετε κάτι κύριε, κάτι κάνετε λάθος. Έχετε πάει σε λάθος κατεύθυνση στο στεγαστικό στη χώρα. Και παράλληλα, για να μην σας κουράζω και πάρα πολύ, να σας αναφέρω το εξής. Ότι είμαστε μια χώρα αυτή τη στιγμή που οι φοιτητές μας, είδατε τα αποτελέσματα που είχαμε από τον πρίζα του Πανεπιστημίου των Πατρών, δεν σημαίνει ότι συμβαίνει μόνο στην Πάτρα αυτό, σίγουρα συμβαίνει και σε άλλα πανεπιστήμια, απλά δεν το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή στο δημόσιο διάλογο. Να βγαίνουν ο Πίτερ και να λέει ότι 300 φοιτητές δεν πήγαν να γραφτούν, εκ των οποίων οι 9 φοιτητές στην ιατρική και 20 πολυτεχνικές σχολές. Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο του 2026, ένα παιδί, μια οικογένεια που έχει δώσει μεγάλο αγώνα για να περάσει στην ιατρική που είναι όνειρο ζωής, το παιδί αυτό να μην πηγαίνει να γραφτεί, όχι να πάει να σπουδάσει. Δεν πήγε να γραφτεί καν, θα κατοχυρώσει τη θέση του. Αυτή η χώρα είμαστε το 2026. Είμαστε μια χώρα που την κοινωνική ομάδα των νέων που την χρειαζόμαστε για τον μέλλον μας, καθώς και την κοινωνική ομάδα των μεγαλύτερων ανθρώπων ηλικιακά, τους συνταξιούχους, δεν νιώθουν ασφαλείς σε αυτή τη χώρα. Δεν νιώθουν τη μέρημνα, την κοινωνική τουλάχιστον, που θα έπρεπε να νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι για να μπορέσουν να σχεδιάσουν την επόμενη μέρα σε αυτή τη χώρα για να κάνουν οικογένεια και να συμμετέχουν πραγματικά στην οικονομία της χώρας και στην ανάπτυξή της.
1: Κύριε Μπακά, έχω διαβάσει κάπου, γιατί όπως ξέρετε κι εσείς πολύ καλά δεν γνωρίζουμε πάρα πολλά από αυτά τα οποία συμβαίνουν και δεν ενημερωνόμαστε τουλάχιστον επισήμως το τι γίνεται με αριθμούς αυτούς που πολύ γλαφυρά μας παραθέσατε εσείς τώρα. Διάβασα κάπου ότι την τελευταία δεκαετία περισσότερα από 400.000 ακίνητα, που κάπου ανήκαν αυτά τα ακίνητα σε ιδιώτες Έλληνες, έχουν περάσει στα χέρια τραπεζών και funds, services και funds. Αυτά τα ακίνητα, δεν ξέρω αν είναι 300, αν είναι 200, αν είναι, αναφέρατε 150.000 που με βάση τους πληστηριασμούς. Αυτά τα ακίνητα, τι ακριβώς τα κάνουν αυτοί οι συγκεκριμένοι, δηλαδή τι τα κρατάνε κλειστά, τι ακριβώς τα βγάζουν στο σφυρί, εσείς που έχετε περισσότερη σχέση με το θέμα. Μ' ακούτε κύριε Μπάκα? Χάσαμε τη γραμμή.
0: Έχουμε τη γραμμή, να δοκιμάσουμε πάλι να τον έχουμε τον κύριο Μπάκα. Όχι, έπεσε η γραμμή. Θα δοκιμάσουμε πάλι να πάρουμε τον κύριο Μπάκα, ο Χάρης. Αλλά λέμε για τα ενίκια και για αυτά, για τις φοροελαφρύνσεις. Τώρα υπάρχουν, ας πούμε, ακίνητα στα κάτω πατήσια, γκαρσονιέρες διάρκεια, που τους λέει 1.000 ευρώ.
1: Α, στα ενίκια λες.
0: Ναι, στα κάτω πατήσια. Γιατί είπε βούλτεψε για τη Μακαρίτισσα την Ισπανίδα, δηλαδή, και τι ήθελε, εκεί που μένει είναι το κολονάκι, δηλαδή, τι ήθελε να πληρώνει, ας πούμε.
1: Έχουμε
0: τον κύριο Μπακά.
1: Κύριε Μπακά, μα ακούσατε την ερώτηση?
2: Άκουσα ακριβώς την ερώτηση. Θα σας πω το εξής. Ακούσατε τι συμβαίνει τώρα με τα φάρκα και τους έλυσε. Έφυγα από το φυλάκι άλλους τα ακίνητα που συζητάμε. Τις 300.000, 400.000, 250.000, όσα ακίνητα να φέρει, πάντως είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός. Αυτά τα ακίνητα το δημόσιο αναφέρει ότι πρέπει να τα βγάλουν στην αγορά για ενοικίαση, για πώληση κλπ. Αυτό που αναφέρουν τα funds και οι σερβισερ είναι, απαιτούν από την πολιτεία να μην πληρώσουν τίποτα. Δηλαδή, ακίνητα τα οποία έχουν πάρει σε πολύ μειωμένες τιμές, ακίνητα που μπορούν να έχουν πολυοδομικά προβλήματα, εκκρεμότητες, ακίνητα που μπορούν να έχουν νομικά προβλήματα αυτή τη στιγμή, και οποιοδήποτε ιδιοκτήτης στην καθημερινότητά μας θα καταβάλει οποιοδήποτε ποσό για να μπορέσει να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες για να μπορεί να εκμεταλλευτεί το ακίνητο, το νοικιάζει να το πουλήσει. Τα φαντ απαιτούν από την πολιτεία να μην πληρώσουν τίποτα. Δηλαδή ζητάνε να νομιμοποιήσουν τις αυθαιρεσίες σε ακίνητα χωρίς να πληρώσουν τίποτα. Από την άλλη πλευρά, αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Ακόμα και η Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθεσή της αναφέρει ότι ζούμε μια εποχή τεχνητής έλλειψης. Τι λέει? Λέει ότι πολλοί οργανισμοί, όπως είναι τα fund key services, κρατούν αυτή τη στιγμή τα κίνητα, τα χαρτοφυλάκια κινητών στα σιρτάρια τους, και αυτό που καταφέρουν να κάνουν είναι να δημιουργείται μια τεχνητή έλλειψη στην αγορά, να αυξάνουν οι τιμές των ακινήτων διότι δεν υπάρχει διαθεσιμότητα κατοικιών, και παράλληλα να αυξάνουν τα λογιστικά τους αποτελέσματα. Δηλαδή όταν αγοράζεις κάτι 50 ευρώ και δημιουργείται μια τεχνητή έλλειψη, αυτό κάνει 100 ευρώ μετά, την επόμενη μέρα το πρωί, το γράφεις στον ισολογισμό σου ως αξία 100 ευρώ, μπορείς πάρα πολύ εύκολα να βγεις στην διεθνή αγορά και να απαιτήσεις από τους επενδυτές νέα κεφάλαια. Επομένως, όσο περνάει ο καιρός, αυτοί οι οργανισμοί είναι πάρα πολύ κερδισμένοι, διότι καταγράφουν αυξήσεις στο χαρτοφυλάκιό τους, αποτιμούν το χαρτοφυλάκιό τους με αυξητικές τάσεις όσον αφορά τα λογιστικά τους αποτελέσματα, και από την άλλη πλευρά δέχονται επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ αυτή τη στιγμή για να επενδύσουν σε άλλα κίνητα.
0: Μάλιστα, δηλαδή και εκβιάζουν την κυβέρνηση, να μην πληρώσουν τίποτα, και λεφτά από την κυβέρνηση και κράτος εν κράτη.
2: Ξέρετε κάτι, εάν κάποιος δει στο δικό του κύκλο, τον οικογενειακό κύκλο, το φιλικό του κύκλο, θα δει ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν σε διαδικασία να ρυθμίσουν ένα δάνειο με ένα σερβισερ, και αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος να παίρνει 900 ευρώ εισόδημα, τους 650 ευρώ. Δηλαδή σαν να του λέει τι, σου κάνω μια ρύθμιση για να σου πάρω το σπίτι. Δηλαδή να το καταλάβεις, δηλαδή, το λέει ευθέως.
0: Ναι, ναι.
2: Από την άλλη πλευρά, εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση, τις τελευταίες μέρες συζητάει για το νέο νομοθετικό πλαίσιο, τους νέους κανόνες στα funds. Το διαβάσατε.
1: Ναι. Πλαίσιο.
2: Λοιπόν, εκεί λέει 15% πλαφόν στην υποκαταβολή. Να σας ρωτήσω κάτι. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αν εγώ χρωστάω 100.000 ευρώ, έρχεται και μου λέει, θα μου δώσει έως 15 για να ξεκινήσουμε για πραγματευόμαστε. Μα αν είχα 15.000 ή 10 ή 5, δεν θα χρωστάγα 300 ευρώ το μήνα. Πρώτον. Και δεύτερον, εγώ περίμενα κυρίως να υπάρχει ένα πλαφόν στη δόση της ρύθμισης. Δηλαδή να δει στα δικά μου οικονομικά στοιχεία ότι παίρνω 1.000 ευρώ το μήνα και να μου πει, να λέει η κυβέρνηση, ότι η δόση του μήνα δεν μπορεί να πάνε από 300 ευρώ. Εγώ αυτό θα περίμενα να το να ξέρω. Και όχι να συζητάμε πλαφόν συνέναξη διαπραγμάτευση. Δηλαδή φέρε μου τα λεφτά στο τραπέζι, βάλτε τα πάνω για να συζητήσω μαζί σου. Αυτό που το έχουμε δει δηλαδή.
1: Εδώ στην Ελλάδα.
2: Πώς ζητάμε από κάποιον ο οποίος δεν μπορεί να πληρώσει 200 και 300 ευρώ το μήνα, να δώσει δανείου, να μου φέρει εμένα ακόμα και 15.000, αν έχω στα 100. Πώς γίνεται αυτό? Και να κάνει μια ρύθμιση, τι ρύθμιση να κάνει μετά? Με 600 ευρώ το μήνα δώσει στο σερβισερ και 900 ευρώ μισοδοσία? Ή σαν δουλέξεις κάτι. Θες δεν θες, κατάλαβε το, θα σε κάνω να το χάσεις. Αυτό σου λέει. Θα πας στο λέει πολύ πιο όμορφο, πιο γλυκά.
0: Μάλιστα, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Μπάκα. Την επόμενη φορά να έρθετε στο στούντιο.
2: Με μεγάλη χαρά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο οικονομικός αναλυτής, πρόεδρος του χρηματομεσητικού δικτύου E-Real Estate, Θέμης Μπάκας.
3: Στο κόκκινο.
4: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
5: Η παρέλαση.
6: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
5: Δύο αδέρφια.
6: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
5: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
6: Άρη.
5: Ναι.
6: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
5: Πρωταγωνιστούν
6: Μανώλης Πίτερης,
5: Κωνσταντίνα Μάντζιου.
6: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
5: Εισιτήρια στο more.com.
7: Ακολουθεί πολιτικό μήνυμα.
8: Κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο από μια εισπρακτική εταιρεία, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Σε δάνεισαν, σε πτώχευσαν, σε έκαναν να ζεις για να δουλεύεις και με τις πλάτες των εγγυήσεων του κράτους.
9: Καβάλα News 102,8.
10: Η ώρα είναι 11:30.
11: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More. Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251 300 8355.
12: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη. Από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζόλ, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
13: Έχεις ιδέα?
14: Τι είναι αυτό?
13: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
14: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
13: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
14: Πρώτη φορά το ακούω.
13: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
14: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
13: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
14: 6944-577-386.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
14: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
15: Άσε με να δω.
16: Το βλέπεις?
15: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
16: Ωραία.
15: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
16: Αυτό άγνωστο.
15: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
16: Okay.
15: Okay, τι?
16: Okay, θα πάμε.
17: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
18: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίντος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281, η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
19: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
20: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
21: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
22: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
23: Καβάλα News.
24: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
23: Καβάλα News. Στους 102,8.
25: Σύνδεση με 105,5 στο κόκκινο.
0: Λοιπόν, μεθαύριο Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα στην Εσία, θα παρουσιαστεί το βιβλίο του Νίκου Σκορίνη, «Ακίμαντη». Στο στούντιο είναι ο Νίκος Σκορίνης, να μιλήσουμε για το βιβλίο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
26: Καλημέρα, καλημέρα στην εκπομπή, καλημέρα στους ακροάτες, στους ακροατές του Κόκκινο. Ευτυχώς που υπάρχει το Κόκκινο, είναι μια διαφορετική φωνή, είτε συμφωνεί κανείς, είτε συμφωνεί με όσα λέγονται και έρχονται από εδώ. Δεν πάβει να είναι μια φωνή της δημοκρατίας. του πλουραλισμού και βέβαια της ριζοσπαστικής αριστεράς που έχει τόσο πολύ ανάγκη η εποχή μας.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα το βιβλίο.
1: Να πούμε, πριν πούμε για το βιβλίο δύο λογάκια, να πούμε ότι για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Κώστας Αρβανίτης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παναγιώτης Κορμάς, ορθοπαιδικός κλπ. Έχει πολλές. Ο Λευτέρης Κρέτσος, πρώην υφυπουργός κλπ. Και θα την παρουσιάσει, θα την συντονίσει στην εκδήλωση η Βούλα και Χαγιά. Πάμε για το βιβλίο τώρα, να πούμε, είπαμε τα διαδικαστικά.
26: Το βιβλίο έρχεται μετά από 1,5 χρόνια απουσία από την αγορά λόγω των προβλημάτων που είχε ο εκδοτικός οίκος του Λιβάνη. Βγαίνει από τα 24 γράμματα ξανά. Ένα βιβλίο το οποίο είχε τη δική του ιστορική διαδρομή. Πήγε καλά ανάλογα με τις συνθήκες. Περιγράφει την Ελλάδα του 2002-2010. Όπου εκεί φαίνεται σε ένα μεγάλο βαθμό και πώς ήταν η Ελλάδα και πώς φτάσαμε στην εποχή των μνημονίων. Η λέξη ακίμαντη βέβαια είχε πολλά ερωτηματικά από κόσμο τι ακριβώς ήθελα να πω. Ο Βασίλης Βασιλικός που δεν είναι πια μαζί μας, που το είχε παρουσιάσει, μία από τους πολλούς παρουσιαστές, είχε βάλει, αφού δεν είναι το άρθρο μπροστά, τι σημαίνει, γιατί το βάλες αυτό, τι λες ακίμαντη. Αν θέλαμε να ακούσουμε ακροατές κάτι, το έχω ετοιμάσει με ένα στιχουργικό πόνημα που μπορούμε να το βάλουμε να το ακούσουμε, το οποίο ουσιαστικά δίνει τη διάσταση, γιατί υπάρχουν δύο διαστάσεις. Θα το ακούσουν στο τραγούδι και θα το πούμε και μετά να τα πούμε.
1: Ναι.
2: Στους δρόμους βγαίνει η σιωπή βαριά σαν το σκοτάδι και ο κόσμος γύρω προσπερνά χωρίς να ρωτάει το γιατί. Κάποιοι κλειδώνουν την καρδιά και κρύβονται το βράδυ κι άλλοι βγαίνουν μέσα στη βροχή και βγάζουν μια κραυγή. Άνθρωποι τρέχουν σαστισμένοι και διπλά απελαγωμένοι. Στα μάτια η σιωπή, στην καρδιά ο φόβος στα χίλια αποχή. Μέσα τους κλειδώνουν την ψυχή, φοβούνται την πληγή. Τους στέκουν προς το θάνατο, ποτέ υποταγμένοι. Ακίμαντοι πέφτουν στα βαθιά να ξαναβρουν πατρίδα. Βγάζουν από μέσα τους ορμή, αρνούνται κάθε προσταγή. Στα μάτια έχουνε φωτιά και στο στόμα τους αλμύρα. Και όταν η πόλη δεν μιλά, παράθυρο ανοίγουν στη βουλή. Στους δρόμους τρέχουν άνθρωποι με βλέμμα φοβισμένο κι άλλοι αμήλυτοι νομίζουν πως είναι τη ζωή σταμένο. Μέσα τους κλειδώνουν την ψυχή, φοβούνται το σκοτάδι. Κι άλλοι σηκώνουν την ψυχή κι ας γίνονται σημάδι. Κάποιοι βλέπουν φωτιά και ανάβουν τσιγά. Κι άλλοι ψάχνουν λίγο νερό να σώσουν τον κόσμο. Κάποιοι λένε δεν βαριέσαι και ζητούν μια κατηφόρα. Κι άλλοι βαστάνε το σπαθί να ανεβούν την ανηφόρα. Κρατούν το βήμα σταθερό και σκέφτεται το χώρο. Ακίμαντοι δεν ψάχνουν για προστάτη σε κάθε απειλή.

0: τη ζωή αυτή αλλάζουμε. Στο αχραντό τη σώμα.
1: Λοιπόν. Νομίζω ότι καταλάβαμε που κινείται το βιβλίο σας,
2: ναι, είναι
1: σε ένα βαθμό.
2: Οι ακίματοι που μπορεί να πίνουν καφέ και να βλέπουν τον κόσμο άστεγο ή μέσα στα ναρκωτικά, όπως είναι εδώ στην περιοχή μας γύρω-γύρω, και να μένει αδιάφορος μόνο ο ατομισμός του και ο εαυτός του, και αυτοί που δίνουν τη μάχη απέναντι σε όλο αυτό που πληγώνει την ανθρωπότητα για έναν άλλο κόσμο, ο οποίος έχει ανάγκη για ένα νέο πολιτισμό της πολιτικής και της ηθικής και της αξιακής συμπεριφοράς του ανθρώπου.
1: Λέτε ότι ήταν όλα αυτά δείγματα και στοιχεία μες στο βιβλίο σας, ενώ που οδήγησαν σε αυτή την κατάρρευση της χώρας και σε αξιακό και σε οικονομικό και σε κοινωνικό επίπεδο.
2: Ναι, νομίζω ότι είναι προφανές ότι δουλεύτηκε ένα σύστημα από πολλά χρόνια πριν, δεκαετίες. Προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτός ο άγριος νεοφιλελευθερισμός της παγκοσμιοποίησης με τον τρόπο που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε με την αλλαγή ενός νέου ανθρώπου, ενός πρότυπο το οποίο ουσιαστικά γυρίζει, περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό μας, από τον εαυτό του, δεν ενδιαφέρεται για τίποτα άλλο. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι έχουμε να δούμε Γένοβα επί της ουσίας, μια πολύ πολιτικοποιημένη διάσταση της λαϊκής οργής απέναντι σε αυτά που συμβαίνουν, πάνω από 20 χρόνια στην ουσία. Έφυγε ο πολιτικός οραματιστής ουσιαστικά, η μείωση, η πτώση κατά κάποιο τρόπο των κομμουνιστικών κρατών και όσα συνέβησαν γενικά στο ασυνείδητο της παγκόσμιας σκέψης, έφερε μια καινούργια διαδικασία, το αμερικάνικο όνειρο, το οποίο μπορεί να το πετύχει ένας, αλλά όχι χίλιοι. Και έτσι σήμερα ζούμε μια κατάσταση όπου θεωρώ ακριβώς για αυτό το λόγο ότι είναι αναγκαία η ύπαρξη της αριστεράς, που ακόμα και να μην υπήρχε θα έπρεπε να έχουμε εφεύρει. Διότι πλέον αυτή η ανασφάλεια, η αβεβαιότητα, οι ανισότητες, αν θα υπάρχει ανθρωπότητα σε 10 χρόνια, δεν θα υπάρχει, είτε μέσω της AI, είτε μέσω του πυρηνικού ολέθρου ή ως της κλιματικής κρίσης κτλ. Υπολογίζεται ότι πάνω από 200 εκατομμύρια θα έχουμε ροές μεταναστών λόγω του κλιματικής κρίσης. Τι θα γίνει με όλα αυτά? Άρα εδώ έχουμε μια στροφή η οποία δυστυχώς μέσα από μια ταύτιση κατά κάποιο τρόπο της σοσιαλδημοκρατίας κάποια στιγμή με τον νεοφιλελεύθερο της Ευρώπης, αν μιλάμε τουλάχιστον για την Ευρώπη, ουσιαστικά ο κόσμος δεν έβλεπε διαφορές και έχουμε πλέον Μελόνι, έχουμε Λεπέν, έχουμε αφεντές στη Γερμανία και τα λοιπά. Συνεπώς νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα και η ανάγκη είναι ένας πολιτικός οραματιστής της κοινωνίας, ο οποίος θα δίνει ακριβώς μια άλλη ταυτότητα στην σύγχρονη ανθρωπότητα. Και αυτό δεν μπορεί να είναι έξω από την αριστερά, τις προοδευτικές δυνάμεις, με την ευρύτερη έννοια, αλλά σίγουρα σε ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα το οποίο θα δίνει απαντήσεις και όχι διαχείριση καλύτερη, εν πάση περιπτώσει.
3: Άρα, όταν υπάρχουν και αυτοί που λένε δεν βαριέσαι, και όταν πιστεύουν οι πολλοί πως όλα έχουν χαθεί, τότε η αριστερά τι ρόλο έχει? Είναι αυτοί που σηκώνουν την ψυχή και γίνονται σημάδι?
2: Ακριβώς το είπατε καλά το τραγούδι. Θα μελοποιηθεί σε λίγο καιρό. Είχατε την αποκλειστικότητα σήμερα των στίχων.
3: Αυτό είναι ο ρόλος σήμερα στην κοινωνία.
2: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι.
3: Γιατί αυτή η μοναξιά, το κάτω από τη μύτη μας δεν βλέπουμε τίποτα άλλο, εαυτός μας. Ή να προσπαθούν οι κυβερνήσεις να μας κάνουν συνένοχους, έλα και εσύ μαζί. Γιατί έχω και για σένα από τον ΟΠΚΠΕ. Κι άσε τι λέω, Σκορίνη, τώρα, έλα εσύ εδώ.
2: Ναι, αυτή η προσπάθεια, κύριε Βλούγαρη, που έγινε και γίνεται. Ότι όλοι οι ίδιοι είμαστε, φτάνει να μεγαλοποιεί ακόμα περισσότερο αυτό το πρόβλημα, να το μεγεθύνει. Διότι εκεί πια από ένα σημείο και έπειτα, όταν βλέπει δίπλα του να γίνεται με τέτοιο τρόπο η διαφθορά σε όλα τα σημεία, σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στο οικονομικό και στο θεσμικό και τα λοιπά και στο δημοκρατικό ζήτημα, θα μπορώνει το καθένας και λέει γιατί ο άλλος να φτιάχνεται μέσα σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο και εγώ να κάθομαι εδώ και να κοιτάζω να είμαι άστεγος, να είμαι άνεργος, άρα όπου μπορώ και εγώ να αρπάξω. Άρα μια πολιτεία είναι αυτή που σε ένα μεγάλο βαθμό οδηγεί μια κοινωνία στην ακμή της ή στην παρακμή της. Σήμερα είμαστε σε παρακμιακή φάση και δυστυχώς τα νούμερα τα οποία η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας παραποιεί καθημερινά, δίνοντας πάλι μια πλαστή τάχατη ανάπτυξη της οικονομίας, η οποία δεν, προφανώς και δεν μοιράζεται δίκαια, αλλά και ταυτόχρονα είναι σε πύληνα πόδια. Αυτή η οικονομία είναι πολύ εύθραστη και εύχομαι να μην συμβεί κάτι λόγω των γεωπολιτικών αναθεωρητισμών και των πολέμων. Άλλη μια φορά μια κρίση, γιατί τη φορά θα είναι χειρότερα από ότι είμαστε το 2012-10 και έπειτα με τα μνημόνια. Είμαστε άοπλοι, το παραγωγικό μοντέλο έχει εξαφανιστεί, η Ελλάδα δεν παράγει. Η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού και του real estate δεν τη σώζει. Ίσα ίσα πολλές φορές μετράνε μόνο τα έσοδα και μετράνε τις απώλειες, ούτε την περιβαλλοντική επίπτωση που έχει αυτή η τεράστια αύξηση του τουριστικού ρεύματος. Και βέβαια σε μια μεταπρατική οικονομία η οποία τα 35 εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα καταναλώνουν ξένα προϊόντα. Άρα δεν έχει μέλλον αυτή η χώρα. Και καθόμαστε και συζητάμε μαζί με τη δημογραφική κρίση, η οποία είναι τεραστίων διαστάσεων, ποιο ασφαλιστικό σύστημα θα επιβιώσει, πώς θα γίνει αυτή η ιστορία. Το πρόβλημα της ΤΕΙΣ που βγάλαμε πολύ καλά με την πρότασή μας και τα λοιπά, και χθες στις εκδηλώσεις του Κόκκινου και της Αυγής. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα τα οποία δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση δεν έχει καμία διάθεση να τα λύσει. Μοιράζει τον πλούτο στο πολύ μικρό πληθυσμιακό κομμάτι της χώρας και οι υπόλοιποι φτωχοποιούμαστε όλο και περισσότερο. Συνεπώς, μια μάχη για ένα διαφορετικό κόσμο. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Γιατί εγώ... Έχουμε χρόνο, έτσι λίγο ακόμα. Γιατί είναι μια ερώτηση έτσι που είναι βασική. Το γιατί ο κόσμος, το είπατε πριν, μέσα σε αυτό τον καπιταλισμό καζίνο που ζούμε σήμερα, δεν μπορεί να καταλάβει ότι ένας θα βγάλει τα δισεκατομμύρια, οι πολλοί δεν θα τα βγάλουν ποτέ. Παρόλα αυτά, με ένα μεταφυσικό τρόπο πιστεύει ότι θα έρθει και η δική του στιγμή. Αυτό είναι το ένα, το περιγράψατε μια χαρά, έτσι είναι. Γιατί όμως η αναγκαιότητα, ο λόγος ύπαρξης της αριστεράς σήμερα δεν πείθει? Τι δεν έχει σήμερα η αριστερά που δεν πείθει για να πάρει την κοινωνία μαζί της?
2: Εντάξει, θες να δείξει κάποιο πολλά στο ερώτημα. Έχουν μπει πολλά πράγματα μέσα που πρέπει να απαντηθούν. Προφανώς και η ίδια η αριστερά είχε προβλήματα και συνοχής. Αυτή η ιστορία των πολυδιασπάσεων, να μιλάμε στο ελληνικό πεδίο, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά αφού μιλάμε για τη χώρα μας, προφανώς δημιουργεί μια εικόνα ότι εντάξει, καλοί μένα, αλλά δεν μπορούν. Είναι μια ιστορία η οποία είναι πολύ μεγάλη, που η αριστερά έχει μάθει δυστυχώς τις περισσότερες φορές, τις κρίσιμες στιγμές, να βλέπει περισσότερο αυτά που τη χωρίζουν και όχι τα μεγάλα που μπορούν, τα μεγάλα που μπορούν να την ενώσουν. Άρα το ένα ζήτημα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι προφανώς το σύστημα έχει μια υπεροπλία των μέσων επικοινωνίας, τα οποία είναι καταιγιστικά. Όταν μπορούν οι πληροφόρηση που παίρνει ο νέος άνθρωπος, το 50-70% είναι απευθείας από την Google και δίνει ό,τι θέλει αυτή, για να φτιάξει αυτό που συζητάγαμε προηγουμένως, ένα πρότυπο ανθρώπου ο οποίος κοιτάζει μόνο τον εαυτό του, το σπίτι του μέσα, που δεν είναι κακό να το κοιτάζει στο σπίτι του, αλλά το θέμα είναι να το κοιτάζει σωστά, γιατί αλλιώς το σπίτι θα καταρρεύσει. Αυτό το ζήτημα λοιπόν, ενώ ας πάρουμε σήμερα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πάρα πολύ ριζοσπαστικό, εφαρμόσιμο, ικανό να απαντήσει στα μεγάλα προβλήματα του ελληνικού λαού. Ωστόσο, πόσοι θα το δουν αυτό το πρόγραμμα, πόσοι θα το διαβάσουν, πόσοι θα ασχοληθούν με αυτό? Δεύτερο, υπάρχει αυτή η κρίση εκπροσώπησης της πολιτικής. Ο κόσμος δεν πιστεύει πλέον στα κόμματα, δεν πιστεύει στην πολιτική διαδικασία. Θεωρεί ότι όλοι, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, όλοι οι ίδιοι είναι, άρα δεν υπάρχει τίποτα, εγώ τρέχω μόνος μου. Αυτό το πράγμα λοιπόν, το οποίο σήμερα διώχνει από τον κόσμο, από τους νέους, την πολιτική ενασχόληση, είναι πιο εύκολο να μην γίνεται ορατό αυτό που είναι αναγκαίο να συμβεί.
1: Μάλιστα, θα δούμε και όταν και την παρουσίαση του βιβλίου.
2: Την Τετάρτη, όσοι την μπορούν και όσοι.
1: Την Τετάρτη, λοιπόν.
3: Τετάρτη στις 7 στην ΕΣΥΑ.
1: Τετάρτη 7 στην ΕΣΥΑ, ακριβώς.
3: Και εκεί είμαστε, έτσι. Θα μιλήσουν ο Κώστας Αρβανίτης, ο Παναγιώτης Κορμάς, ο Λευτέρης Κρέσος και συντονίζει συνάδελφος Βούλια και Χαγιά.
1: Και ήταν ο Νίκος, ο συγγραφέας Νίκος Χωρίνης, ο ιστορικός στέλεχος της αριστεράς.
3: Ρωτάνε για το τραγούδι ποιο είναι.
2: Ναι, θα μελοποιηθεί σύντομα, είναι κατά αποκλειστικότητα πρώτη η ανάγνωση, αλλά ετοιμάζεται η μελοποίηση. Λοιπόν, πιστεύουμε σε κανένα μήνα θα είναι απάνω στις πλατφόρμες.
3: Ευχαριστούμε πολύ, καλό τάξιδο.
2: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
3: Έτσι. Λοιπόν, εμείς αύριο πάλι λίγο μετά τις 10 από την Νικολέτα Τσουραβάνη, τον Κώστα Πιατέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Λευτέρη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρας.
4: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Μίτσι στο κόκκινο με τον Γιώργο Μητσικώστα, κάθε μέρα Δευτέρα στο Παρασκευή 12 παρα 10 με 12 εδώ στο κόκκινο 105,5. Καλημέρα, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα πατρίδα των θαυμάτων, το Νίπας, το φουρνάριδων χωρίς ψωμί, των κουρέων χωρίς πελάτες και των φοιτητών που ετοιμάζουν αντίσκηνα στο Σύνταγμα για να γλιτώσουν τα ενίκια. Μαζευτήκαμε πάλι, μαζευτήκαμε και τη βλέπουμε στον ορίζοντα την αυριανή μέρα στις 6 ακριβώς το απόγευμα. Το Σύνταγμα δεν θα έχει εύζωνες να κάνουν αλλαγή φουράς. Θα έχει τους φοιτητικούς συλλόγους Αθήνας να στείλουν ολόκληρη κατασκήνωση. Κατασκήνωση σου λέει, όχι για να κάνουν κάμπινγκ στη Χαλκιδική, στην Αντίπαρο, αλλά για να διεκδικήσουν μέτρα στήριξης για το εξωφρενικό κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη. Διότι πλέον, κυρίες και κύριοι, για να νοικιάσεις μία γκασονιέρα 15 τετραγωνικών στην Κυψέλη του Ζωγράφου, πρέπει να δώσεις τον ένα σου νεφρό, την πρίκα της γιαγιάς σου, το οξοδότη του παππού σου και να υπογράψεις υπεύθυνη δήλωση ότι θα συγκατοικείς με τρεις κατσαρίδες που θα πληρώνουν και αυτές αναλογικά τα κοινόχρηστα. Πάμε τώρα στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βηματίζει νευρικά. Απέναντί του κάθονται ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης και ο Παύλος Μαρινάκης. Μιχαλή, Κυριάκο, τι είναι αυτά τα διανόητα πράγματα που ακούω από το πρωί? Κατασκήνωση στο Σύνταγμα τη 13η Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Μα τι θέλουν αυτοί οι νεαροί? Δωρεάν στοή, δωρεάν σπουδές, μείωση του κόστους διαβίωσης. Μα δεν τους εξήγησε κανείς ότι η δωρεάν παιδεία είναι ένα ξεπερασμένο κόνσεπτ του 19ου αιώνα? Λοιπόν, τι προτείνετε να κάνουμε αμέσως για να εξαφανίσουμε αυτή τη συγκέντρωση πριν φτάσουν οι κάμερες των ξένων δικτύων? Γιατί εδώ των υλικών από αυτά το κάνουμε.
5: Πρόεδρε, πρόεδρε, να σου πω εγώ, στον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως, η επιχειρησιακή μου πρόταση είναι απλή, δοκιμασμένη και απόλυτα αποτελεσματική. Να στείλουμε 45 δημιουργίες ΜΑΤ, 12 αύρες εκτόξεις του νερού, 8 ντρόνς με θερμικές κάμερες, 20 ομάδες δράση και να τους δείξουμε τόσο λευκό καπνό και δακρυγόνα που το Σύνταγμα θα μοιάζει με την καπέλα Σιστίνα όταν εκλέγουμε νέο Πάπα. Θα διαλυθούν σε 30 δευτερόλεπτα. Έτυλες και εσύ. Παύλο Μαρινάκη.
4: Όχι, όχι, όχι, Μιχάλη, Μιχάλη, σε παρακαλώ, μην λειτουργείς πάλι κατασταλτικά. Θα μας χρεώσουν αυταρχισμό στα κανάλια. Εγώ προτείνω άλλη επικοινωνιακή στρατηγική. Θα βγω εγώ στο αυριανό briefing και θα δηλώσω με απόλυτη ψυχραιμία ότι η κατασκήνωση των φοιτητών στο Σύνταγμα είναι μια εξαιρετική πρωτοποριακή πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την προώθηση του εναλλακτικού θεματικού τουρισμού στην Ποτέβουσα. Θα πω ότι οι φοιτητές δεν διαμαρτύρονται, αλλά δοκιμάζουν τα νέα ανθεκτικά αντίσκηνα του προγράμματος e-gov camping. Εξαιρετικό, εξαιρετικό, Παύλο. Αλλά πρέπει να δείξουμε και κοινωνικό πρόσωπο. Πρέπει να δώσουμε μέτρα στήριξης όχι μόνο στους φοιτητές, αλλά σε όλες τις πληγείς ομάδες. Έμαθα ότι έκλεισαν 1.300 φούρνοι στην επικράτεια. 1.300 παραδοσιακοί φούρνοι. Έχουν πρόβλημα οι αλλοίς. Έχουν τεράστια θέματα τα κομμωτήρια και τα κουρία. Τι μέτρα να ανακοινώσουμε σήμερα, Παύλο? Ανακοινώνουμε αμέσως το Fish Pass για τους αλλοίς που επιδοτεί το ΣΥΡΜΑ για τα παραγάδια. Στους φουρνάριδες θα δίνουμε το Baker Pass με επιδότηση 2% στο εισαγόμενο ποζίμι. Και στα κομμωτήρια και τα κουρία δίνουμε το Haircut Pass για λακ, ψαλίδια και κορυφικές μηχανές. Τρομερό, τρομερό. Έτσι λύνονται τα προβλήματα. Αντί να μειώσουμε το ΦΠΑ και τον ηλεκτρικό ρεύμα, τους λέμε να κουρευτούν με το Pass για να πέσει η θερμοκρασία του κεφαλιού και να μην καίνε κλιματιστικά.
5: Ακούστε με καλά, Κυριάκο παιδί μου. Σας σήμερα το 1944 είχαμε την απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς. Μεγάλες στιγμές, ιστορικές στιγμές. Αλλά προσέξτε πολύ καλά αυτό που θα σου πει ο πατέρας μου, Κυριάκο. Οι Γερμανοί δεν έφυγαν ποτέ πραγματικά από τη χώρα. Απλώς άλλαξαν στολή, πέταξαν τα κράνη και φόρησαν τα ακριβά κουστούμια της Κομισιόν.
4: Παπά, εσύ είσαι. Και πώς θα αντιμετωπίσω τους νέους Γερμανούς τώρα που έχω τη σύνοδο κορυφής?
5: Τότε, Κυριάκο μου, είχαμε τα Στούκα και τις Μεραρχίες. Τώρα έχουμε τα email του Σόλτς, τις οδηγίες της Κομισιόν της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής. Αν θες να αντιμετωπίσεις τους νέους Γερμανούς, άκου τη διαχρονική συμβολή του πατέρα σου. Μη διανοηθείς να τους αντισταθείς. Χαμογέλα τους πλατιά.
4: Μα αυτό κάνω, μπαμπά.
5: Πες τους, για βόλια, χαγκελάρια, πάρε τα κονδύλια του ταπείου ανάκαμψης, δώσε τους τα τρένα, τα αεροδρόμια και τα λιμάνια και μετά στείλε τους να κάνουν διακοπές στην Κρήτη, να φάνε ντάκο και κοχλιούς μέχρι να ξεχάσουν το δημοσιονομικό έλλειμμα.
4: Μάλιστα. Πάμε τώρα όμως στα γραφή της Καλέα του Κούπη. Ο Νίκος Ανδουλάκης, ο Δημήτρης Κουκαλάς και ο Κίμωνας Κουλούρης. Τι λέγει, προσπαθούν να λειτουργήσουν ένα προβολέα ολογράμματος.
6: Σύντοφε, σύντοφε, Τσουκαλά, σύντοφε, Τσουκαλά, πρόσχη, πρόσχη, τις ρυθμίσεις του προβολέα, πρόσχη. Συμπληρώνονται 45 χρόνια από το ιστορικό 1981, τότε που ήρθε το Πασόκ στην εξουσία και άλλαξε τη μοίρα της χώρας. Πρέπει στις εκδηλώσεις να εμφανίζουμε το τριζιάστατο ολόγραμμα του Ανδρέα Παπανδρέου, τι μόνο η ΑΕΤΑ και η Νέα Δημοκρατία και εμείς έχουμε. Πάντα, πάντα, πάντα το κουμπί να φανεί ο Ανδρέας, να σηκώσει το χέρι, να ζωντανέψει η Βάγκο εποχή και να πει αυτό το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό. Δεν το κάνω καλά, εγώ τον Αντακάλτα, τον κάνω Τσίπρα. Το Πασόκ είναι εδώ, δεν το ξέρω, πάει. Νίκο μου, άσε, Νίκο μου. Το πάτησε το κουμπί, βγήκε ο Ανδρέας, αλλά το λόγραμμα φαίνεται κάπως άδειο. Τι λέει, Τσουκαλά? Ναι, σαν άδειο ψηφοδέλτιο στις αυτοδιοικητικές μοιάζει. Δεν συμπληρώνουμε την εικόνα. Λέω, ξέρεις, να βάλουμε μέσα στο λόγραμμα και το Μένιο το Κουτσόγια, έτσι. Να βάλουμε δίπλα και το Τζοχατζόπουλο. Να θυμηθεί ο λαός τα παλιά, τα ορθόδοξα, τα αγνά, τα πασοξίδικα χρόνια με τις συγκεντρώσεις και τις σημαίες.
7: Και να πω στα τσιμέντα, βάλτε εμένα μέσα στο λόγραμμα. Να φαίνομαι εγώ να φωνάζω την καφετρία της Βουλής και στις γειτονιές. Να ξαναβγεί ο ήλιος, ο πράσινος, ο γιγαντιέρος. Να μοιράσουμε πάλι θαλασσοδάνεια, διορισμού στο δημόσιο και επιδοτήσεις. Να σωθεί η χώρα από τη μιζέρια.
4: Λοιπόν, πάμε τώρα πάλι στο μεγάλο Μαξιμό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάθεται στο γραφείο του και σχηματίζει ένα υπερατλαντικό αριθμό στο τηλέφωνο. Στην άλλη τη γραμμή, ποιο είναι άλλο εκτός από τον Ντόναλντ Τραμπ? Donald, my dear friend Donald. Donald, σε παίρνω σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη. Έμαθα από τι μυστικέ υπηρεσίε ότι ο Πούτιν σου έδωσε κάτι εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο. Δώσε και σε εμά μερικά βαρέλια. Σε παρακαλώ, γιατί στην Αθήνα θα ξεπαγιάσουμε το χειμώνα με τι μέσε ενέργεια. Listen, Κυριάκο. Good guy, big fan of your hair and your suits. Αλλά το ένα πετρέλαιο και βαρέλια δεν έχει ούτε για δείγμα. Yeah, θέλεις όμως πραγματική βοήθεια. Υπάρχει μια καταπληκτική επιχειρηματική λύση. Yeah, φέρεις αμέσως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφήνεις αποτυχημένους αυτοκράτες Βρυξέλλες και Ελλάδα γίνεται επίσημα η 53η πολιτεία των Πολιτείων Αμερικής. Yeah, θα σε δηλώσει αμέσως κυβερνή της πολιτείας των Αθηνών. Μα Ντόναλντ, πώς θα φύγω έτσι ξαφνικά από την Ευρώπη? Εγώ την Ursula von der Leyen δεν μπορώ να την αφήσω μόνη της. Και την, πώς τη λένε, αυτή την, την Κάρια Κάλλας. Πώς θα την leave behind? Άμα φύγουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιος θα μου εγκρίνει τα πακέτα προσαρμογής και τα κονδύλια? Οπότε λυπάμαι, αλλά καλύτερα να ξεπαγιάσουμε εμείς οι Έλληνες. Η συντελική θα οργανώσουμε μια μαζική μετανάστευση. Θα πάρουμε τα καράβια όλοι οι Έλληνες, να πάμε στην Αμερική, να σταθούμε εκεί, να γίνουμε όλοι οι πολίτες του.
7: Do what you want, do what you want, Κυριάκος, αλλά πρόσεξε την κύβαλη. Yeah, έμαθα τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, βοάνε με την απαράτηση που φοράται στους εργαζόμενους στην Αμερική πρεσβεία, φωνές, τσαμπουκάδες, συμπεριφορά που θυμίζει η γαλέρα του 15ου αιώνα.
4: Για την κύβαλη μην ανησυχείς, Ντόναλντ, ας συνεχίσει έτσι, θα την προσλάβω αμέσως ως μάνατζερ στο ελληνικό δημόσιο. Θα βάλει τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ να κάνουν κάμψεις και κάμψεις για να βγάζουν τις συντάξεις στην ώρα τους. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά από λίγο δέχτηκε τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Δημήτρη Παπαστεργίου για να παρουσιάσουν τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα. Κύριε, σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο και την Ψυχική Υγεία. Δημήτρη, ως Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, παρουσίασε μας το νέο επαναστατικό μέτρο που σχεδιάσαμε, το GITS, a Government Wallet. Εντάξει, πρόεδρε, το σύστημα είναι μια τεχνολογική πρωτοπορία για την προστασία της ψυχικής υγείας και την ασφάλεια στα social media. Αποφασίσαμε να κόβουμε την πρόσβαση στο ίντερνετ, όχι μόνο στους μαθητές του Δημοτικού Γυμνασίου, αλλά και στους φοιτητές. Θα μπλοκάρουμε αυτόματος λογαριασμούς τους. Όποιος φοιτητής ανεβάζει post για διαδήλωση στο Σύνταγμα, μπλοκ. Όποιος υποκινεί συγκεντρώσει στο TikTok, ακαριό μπλοκ. Όποιος γράφει δεν έχουν να πληρώσει το νίκιο, του κλείνουμε το κινητό, το WiFi, το wallet, μέχρι και το ηλεκτρικό αρκουδάκι που έχει στο δωμάτιό του.
7: Πασταλίδη, μπορεί να καταλάβει ο Νικόλαος ότι όποιο φοιτητή διαμαρτύρεται και διαδηλώνει σημαίνει αυτόματο δεν έχει καλή ψυχική υγεία. Άρα, εμείς, ω Υπουργείο Υγείας, για να το θεραπεύσουμε και να βρει την εσωτερική του καλήνη, του κόβουμε το Instagram, το Facebook και το X. Διότι, κύριε, η απόλυτη ψυχική υγεία επιτυχάνεται μόνο όταν δεν ξέρει τι σου γίνεται γύρω σου και όταν δεν έχει ίντερνετ να μπει να δει πόσο αυξήθηκε η τιμή στη φέτα και στο γάλα. Έτσι δεν είναι?
4: Τι, κάτι θέλει να πει, Παύλο Μανέκη? Όχι, πρόεδρε, το αεροπλάνο της Σύνοδο Κορυφής είναι έτοιμο. Σας περιμένω στις Βρυξέλλες, ο Μανουέλ Μακρόν και όλα αυτά για τις κρίσιμες συνομιλίες για την ενέργεια και την οικονομία. Φύγω αμέσως, Παύλο. Πάω να συναντήσω τους Γάλλους και τους Γερμανούς φίλους μου. Θα πάω στην Σύνοδο Κορυφής να δηλώσω πάλι δυναμικά παρόν. Να κουνήσω το κεφάλι μου καταφατικά σε όλες τις προτάσεις, να υπογράψω με κλεισάματα τις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες λιτότητας και να γυρίσω πίσω στην Αθήνα για να δηλώσω πολίτες. Πηγαίνετε να κατασκηνώσετε Σύνταγμα, κουρευτείτε στα κουρία για να μην ζεσταίνεστε.
8: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
9: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More. Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεώνη κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεώνη. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
11: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεώνη και Πάικο. Πώληση Χονδρική Λιανική.
12: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
13: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
14: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
13: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
14: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
13: Βουδουλάκι.
14: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
13: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
14: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
13: Από το 1992 ανθίζουμε μαζί.
15: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
16: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
15: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
17: Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
18: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα,

0: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
0: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
0: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
2: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Μέτρα στήριξης για το κόστος σπουδών και στέγασης ζητούν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, οι οποίοι προγραμματίζουν κινητοποιήσεις για αύριο. Οι φοιτητές θα συγκεντρωθούν στο Υπουργείο Οικονομικών στις 6 το απόγευμα, θα διανυκτερεύσουν με σκηνές στο Σύνταγμα, ενώ θα πραγματοποιηθούν συναυλίες και εκδηλώσεις. Στη δικαιοσύνη μεταφέρεται η υπόθεση της επαναλειτουργίας του οδοντοτού σιδηρόδρομου διακοπτού Καλαβρίτων, καθώς η παρατεταμένη αναστολή των δρομολογίων έχει προκαλέσει έντονες κοινωνικές αντιδράσεις και επιπτώσεις στην οικονομική και τουριστική δραστηριότητα της περιοχής. Ο δικηγόρος πατρών Γεώργιος Μαρκού και ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδος, Γεώργιος Λιχουρίτης, κατέθεσαν αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την επαναλειτουργία του οδοντοτού σιδηρόδρομου. Η συζήτηση του αιτήματος έχει προσδιοριστεί για τις 20 Οκτωβρίου στα Καλάβρητα. Αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας των σταθμών Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νόμισμα, Τοκοπείο και Αγία Παρασκευή από Δευτέρα έως Πέμπτη. Οι σταθμοί του μετρό θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στις αθλητικές ειδήσεις, με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα στις 6 ολοκληρώνεται σήμερα η έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Σούπερ Λίγκας.
0: Ο καιρός.
3: Βροχές και κατά τόπους έντονες καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Τοπικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν και σε άλλες περιοχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στη Μία. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου του 2026. Την επομένη αυτού του ωραίου φεστιβάλ σας γνωρίσαμε εκεί στην Κουμουνδούρου, στην Πλατεία Ελευθερίας, όπως θέλετε, και μιλήσαμε μαζί σας και μας γνωρίσατε κι εσείς όσοι ήρθατε στο Φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου, που έγινε με μεγάλη συμμετοχή, την πρώτη μέρα μεγαλύτερη, για να τα λέμε όλα, γιατί εδώ λέμε την αλήθεια για όλα. Τη δεύτερη τώρα, επειδή ήταν και ο καιρός λίγο, ήταν λιγότερη συμμετοχή, αλλά οι συζητήσεις και τις δύο μέρες ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Όχι μόνο για το κράτος δικαίου, αυτές οι συζητήσεις μόνο, νομίζω, σε ένα φόρο των δύο αυτών μέσων θα μπορούσαν να γίνουν. Λοιπόν, και σας γνωρίσαμε από κοντά και μας γνωρίσατε κι εσείς και χαρήκαμε, πραγματικά χαρήκαμε που σας είδαμε, δεν είναι τυπικό αυτό που λέμε. Νομίζω βγήκαν ειδήσεις με διευρυμένα πάνελ από πλευράς και πολιτικών συμμετοχών για τη στέγη που έγινε την Κυριακή και υπόθηκαν πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και από τον Δήμαρχο και κυρίως μας μεταφέρθηκε και από τον Νίκο τον Παπά που είπε για το πρόγραμμα για τη στέγη του ΣΥΡΙΖΑ που πραγματικά είναι ενδιαφέρον, αλλά είπε και αυτά που έχουν γίνει από το

Δήμο και μας μεταφέρθηκε το κλίμα της Ευρώπης από την Έλληνα την Κουντουρά. Στο δεύτερο μέρος θα κοιτάξω να σας βάλω κάποια αποσπάσματα που νομίζω ότι είναι ενδιαφέροντα. Και από την άλλη πλευρά, βέβαια, την πρώτη μέρα ήταν για το κράτος δικαίου. Πολύ μουσική, ακούσατε τους καλλιτέχνες εκεί, συμμετείχαν. Πιο νεολαία το κοινό εκείνο, και θέλουμε νεολαία, έτσι, στο κοινό. Λοιπόν, είμαστε εδώ τώρα με την Νικολέτα Τζουραμάνη στον ήχο, να μας μεταφέρει τους ήχους και τις μουσικές. Σας κάνουμε σήμερα και έναν απολογισμό λίγο αυτού του φεστιβάλ, το οποίο προβλήθηκε από τα μέσα. Είδαμε και συναδέλφους μας που ήρθαν εκεί, πολλοί συνάδελφοι και από το Μέγκα και από το Αθηναϊκό Πρακτορείο ήρθαν εκεί, οι οποίοι... Εντάξει, η Αυγή είναι, και το κόκκινο είναι εμβληματικά μέσα. Το κόκκινο 105,5, να λέμε και τη συχνότητα για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν και το βρίσκουν μόνο από επιλογή, όσοι είσαστε στα αυτοκίνητά σας, που δεν μπορείτε να πολύ γυρίσετε εκεί τα κουμπιά. Λοιπόν, ο Λευτέρης ο Δάλλας είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-32-17-777. Στο Viber τα μηνύματά σας στο 69-85-87-0059. Να μας πείτε, να μας στείλετε και μηνύματα πόσοι από σας ήρθατε ή αν μπορέσετε να παρακολουθήσετε. Θα κοιτάξουμε τώρα να μεταδώσουμε και από το Αυγή.gr και από το κόκκινο κάποιες μέρες. Είμαστε σε συνεννόηση τις δύο αυτές θεματικές συζητήσεις που ήταν ενδιαφέρουσες. Θα θέλαμε να είναι πιο συμμετοχικές από τον κόσμο, αλλά ο χρόνος μας πίεζε, γιατί ήταν και συναυλίες μετά, ήταν οι μπάντες που περιμένανε. Λοιπόν, Κώστας Πιαντές στην παραγωγή αυτής εδώ της εκπομπής, ο Γιάννης Πετρίδης στην μουσική επιμέλεια και Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο.

0: Λοιπόν, τώρα θα μιλήσουμε, θα κάνουμε τον απολογισμό. Θέλω αντικειμενικό απολογισμό. Γιάννη Μπουλέκο, τον έχουμε μαζί μας, είναι ο υπεύθυνος των μέσων και βεβαίως είναι η ψυχή τώρα αυτής της... δουλέψαν πάρα πολλοί άνθρωποι για να γίνει αυτό το φεστιβάλ. Καλό μεσημέρι. Μιλάω ενικό τώρα, δεν μπορώ να μιλάω πληθυντικό.
1: Εννοείται,
0: Γιάννη,
1: καλημέρα.
0: Θα μιλήσω. Λοιπόν, καλημέρα, καλό μεσημέρι και θέλω να μου κάνεις έναν αντικειμενικό απολογισμό. Παρήγαγε και πολιτική, βλέπω εδώ κάποια σχόλια εκεί και στο NGR βλέπω ένα θέμα σήμερα, ότι αυτή η παρουσία και εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ ίσως προειδεάζει για κάποιες συνεργασίες σε θέματα που μας ενώνουν, αυτό που είπε ο Καρχημάκης δηλαδή, ο οποίος ήρθε εκεί βεβαίως μετά από συνεννοήθηκε με το κόμμα του για να έρθει, και θέλω να μου κάνεις έναν ειλικρινή απολογισμό αυτού του διημέρου, Γιάννη, να μου πεις για τις συμμετοχές και να μου πεις για σένα ποιο ήταν το όφελος, γιατί κάτι κινήθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο, έτσι δεν είναι?
1: Το μεγάλο όφελος είναι ότι αποδείχθηκε περίτρανα ότι η αυγή και το κόκκινο μπορούν να αποτελέσουν τον εγγύητη ώστε όλες οι προοδευτικές δημοκρατικές και αριστερές δυνάμεις να μπορούν να συνομιλήσουν σε πρώτη φάση. Mm-hmm. Γιατί δυστυχώς για πολλά χρόνια έχουμε βάλει και έχουμε προτάξει όλοι οι εκπρόσωποι όλων των κομμάτων, μηδενός εξαιρουμένου, αυτά που μας χωρίζουν και όχι αυτά που μας ενώνουν. Λοιπόν, αποφασίσαμε σε αυτό το διήμερο της Αυγής και του Κόκκινου, του φεστιβάλ, το οποίο έγινε πολύ γρήγορα και πολύ... και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Οργανώθηκε σε περίπου 8 μέρες, να τα πούμε και αυτά.
1: 9 μέρες σε οργανώθηκε.
0: Ναι, 9 μέρες. Εντάξει, ναι. Τα εσωτερικά μας είναι αυτά, αλλά θα τα πούμε.
1: Ναι. Όχι, είναι καλό να τα ξέρει και ο κόσμος αυτά.
0: Ναι. Διαφάνεια. Διαφάνεια και λογοδοσία, είπαμε.
1: Ναι. Ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο είχε αποφασιστεί από το καλοκαίρι και είχε μια προετοιμασία τρίμηνα από πίσω, αλλά αποφασίστηκε μέσα σε 9 μέρες. Δηλαδή, φανταστείτε τα θεματικά τραπέζια και τα πάνελ κλείστηκαν την Τετάρτη. Και ουσιαστικά διαφημίστηκα την Πέμπτη. Ναι. Αυτό που προτάξαμε και είδαμε ήταν ότι η Αυγή και το Κόκκινο ως η καρδιά της προοδευτικής και της αριστερής ενημέρωσης στη χώρα μας μπορεί να παίξουν και το ρόλο του εγγύητη
0: του διαλόγου, ώστε, κυρίως του διαλόγου.
1: Και του διαλόγου, του εγγύητη, ναι. Και του διαλόγου ώστε όλα τα προοδευτικά κόμματα και όλοι οι εκπρόσωποι των προοδευτικών κομμάτων να μπορούν και να κουβεντιάσουν πάνω σε αυτά που μπορούμε να συμφωνήσουμε. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι το μεγαλύτερο πολιτικό όφελος και το μεγαλύτερο πολιτικό μήνυμα που έχει περάσει από αυτό το Σαββατοκύριακο. Γιατί θα σας πω ότι παίρνω και κλέβω μια φράση αυτή που είπε ο Νίκος ο Παπάς εχθές στο κλείσιμό του, ότι αν δεν ήταν το φεστιβάλ του Κόκκινου και της Αυγής, πώς θα συνομιλούσαμε και πώς θα μάθαινε ο κόσμος και ποια οι πολιτικές δυνάμεις να συνευρεθούν ώστε να μιλήσουν για τα προβλήματα της στέγης.
0: Στέγης του κράτους δικαίου, ναι, αυτό που είπε ήταν σωστό. Αυτή η φράση έτσι ήταν νομίζω η χαρακτηριστική πολιτική ατάκα του Σαββατοκύριακου, και αυτό το ακούσαμε και από τον Κώστα τον Αρβανίτη, γιατί αυτό γίνεται στην Ευρώπη. Γιάννη, δηλαδή υπάρχει ο διάλογος των πολιτικών δυνάμεων, των προοδευτικών βέβαια και των...
1: Έτσι, στην Ελλάδα
0: γίνεται. Αυτή είναι η διάλογη. Υπάρχει θεσμός, διάλογη μεταξύ των τριών θεσμών. Έτσι, αυτό γίνεται λοιπόν στην Ευρώπη. Η φράση επίσης η οποία έτσι μου άρεσε, εντάξει με συγκίνησε και λίγο, ήταν αυτή που υπόθηκε την πρώτη μέρα από τον Χρήστο το Σπίρτζη. Χαθήκαμε και δεν έπρεπε. Και αυτό το είπε, και το είπε συνολικά. Αυτή ήταν η πρώτη του φράση.
1: Άρα για να κάνω ένα σύντομο απολογισμό του στο φεστιβάλ, είναι πρώτα απ' όλα ότι όσοι επένδυαν μέχρι και τον Οκτώβριο του 25 ότι η Αυγή και το Κόκκινο θα κλείσουν, αποτύχανε. Όσοι επένδυαν ότι ο ιστορικός κύκλος ενός κόμματος που είναι πίσω από την Αυγή και το Κόκκινο έχει κλείσει, αποτύχανε. Mm-hmm. Αποδείχθηκε ότι και η Αυγή και το Κόκκινο, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, που στηρίζει εμπράκτος αυτά τα δύο μέσα, έχουν το πολιτικό οπλοστάσιο και το δημοσιογραφικό οπλοστάσιο, αλλά και το στελεχειακό οπλοστάσιο, ώστε να μπορούν να παίξουν το καταλυτικό ρόλο για την επόμενη
0: τώρα,
1: μέρα.
0: Τώρα, για να πούμε για τη συμμετοχή.
1: Και επειδή να μπω και στον κόσμο, ήταν ειδικότερα την πρώτη μέρα, γιατί χθες δεν μας βοήθησε ο καιρός,
0: Είχε μεγαλύτερη λοιπόν συμμετοχή την πρώτη κόσμου. Μέρα. Πόσοι περάσανε, έχουμε κάποια εικόνα, λέω, αν για να τα πούμε όλα.
1: Η εικόνα που έχω έχει περάσει πάνω από 5.500 κόσμο.
0: Α, πέρασε. Τι λες.
1: Ναι, πάνω από 5.500 κόσμο. Και υπήρξανε
0: άλλοι.
1: Και από τις πωλήσεις στα τραπέζια για τα.
0: Αυτό ήθελα να πω. Ναι, πώς το ξέρεις αυτό. Ναι.
1: Και πόσο συμμετείχαν και πόσο που και πόσο. Επειδή είχαμε και τα χαρτάκια από το μπαρ και από εκεί που προμηθεύονταν νερά ο κόσμος, αναψυκτικά, πορτοκαλάδες, ποτά. Ήταν ένας κόσμος ο οποίος ήταν. Και το βασικότερο είναι. Ότι με έπιανε κόσμος, το οποίο είτε είναι ακόμα ΣΥΡΙΖΑ, είτε δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Και μου λέγανε ευχαριστούμε για την πρωτοβουλία, γιατί ξαναβρεθήκαμε, βγήκαμε από το σπίτι.
0: Αυτό, σου λέω,
1: αυτό
0: πιο...
1: που πρέπει να προτάξουμε, ναι. Και το έχω πει πολλές φορές, το επόμενο χρονικό διάστημα και πηγαίνοντας προς τις εκλογές όλοι, είναι ότι ο φασισμός και η ακροδεξιά που γιγαντώνεται, φοβούνται ένα πράγμα, τη συλλογικότητα και τη μνήμη. Ναι. Εμείς φροντίσαμε σε αυτό το Σαββατοκύριακο να ξανααναπτύξουμε και τη συλλογικότητα και τη μνήμη.
0: Και να ενημερωθεί και ο νέος κόσμος, αυτό υπάρχει
1: ήρθε
0: έλλειμμα.
1: Πάρα πολλούς νέους ανθρώπους.
0: Ναι, ναι, ήρθανε νέοι.
1: Πάρα πολλά νέα παιδιά.
0: Και με αφορμή και αυτές τις συναυλίες με τις μπάντες. Αλλά οι νέοι, είπε κάτι σωστό ο Νίκος ο Παπάς, ότι πρέπει να ενημερώσουμε τους νέους ότι αυτό το τέρας που αναπτύσσεται και στην Ευρώπη, θυμάσαι που έγινε συζήτηση στην τελευταία ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την οποία κατήγγειλε ο Αρβανίτης, ότι ας πούμε είναι ακροαριστερό το κόμμα του Μελανσόνε και στη Γαλλία και ότι υποστηρίζει ποινικές συμπεριφορές. Και αυτό το υποστήριζει για τον ξεσηκωπό.
1: Εκεί που επενδύουν οι φασίστες, εκεί που επενδύουν, είναι ότι προσπαθούν να ισχυροποιήσουν τη θεωρία των δύο άκρων. Και βρίσκουν και δυστυχώς και στην Ευρώπη και από την πλευρά των σοσιαλιστών. Αλλά πολύ περισσότερο από την πλευρά του Λαϊκού Κόμματος, δηλαδή της Συντηρητικής Παράταξης Ευρώπης.
0: Ναι, βρίσκουν ρίσματα εκεί. Έχεις
1: βρίσκουν
0: δίκιο.
1: Ρίσματα εκεί πέρα. Αυτό είναι η μεγάλη ήττα της σοσιαλδημοκρατίας, είναι ότι όταν πήγε και ταυτίστηκε ιδεολογικά με τον νεοφιλελευθερισμό, ουσιαστικά, ειδικότερα την περίοδο των μνημονίων και της κρίσης Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Εκεί γίναν λάθη σίγουρα. Θα τα συζητήσουμε όμως εδώ. Έχω κάνει μια πρόσκληση σήμερα, δεν θα πω σε ποιον, σε έναν άνθρωπο που έχει ζήσει αυτή την περίοδο. Είναι μεγάλος τέλεχος. Έχει διατελέσει και πρόεδρος εκεί στο Πασόκ. Λοιπόν, του έχω κάνει μια πρόσκληση και θα έρθει εδώ στο κόκκινο. Και γιατί εμείς ανοίγουμε τα μικρόφωνα σε όλους.
1: Αν είναι αυτός που είχαμε, τον είχαμε, φαντάζομαι τον ίδιο Γιάννα μου, τον είχαμε καλέσει και στο φεστιβάλ να μιλήσει. Αλλά δυστυχώς βρισκόταν στο εξωτερικό, αν έχουμε καταλάβει τον ίδιο.
0: Ναι, ναι, ήταν εξωτερικό αυτό. τον ίδιο έχουμε. Για τον ίδιο μιλάμε. Αλλά πάντως θα έρθει σίγουρα στο κόκκινο. Ναι, θα έρθει γιατί με χαρά. Με χαρά.
1: Και πρέπει να γίνει και έγινε και ένα άλλο σαφές μήνυμα που βγήκε από το φεστιβάλ, είναι ότι όσες πολιτικές δυνάμεις επενδύουν στον κοινωνικό θυμό, δεν θα ισχυροποιηθούν οι ίδιες, αλλά θα στρέψουν ακροδεξιά στοιχεία.
0: Ναι, στρέφουν τον κόσμο πρόοδος, στην ακροδεξιά, έχεις δίκιο.
1: Ακριβώς. Η αριστερά, η πρόοδος, απέναντι στη συντήρηση, ξέρετε ότι κατέφερε και μετέτρεπε τον κοινωνικό θυμό σε σχέδιο, σε όραμα και σε αγάπη για το αύριο. Εμείς αυτά προτάξαμε ως φεστιβάλ και ένας ρεαλιστικός στόχος είναι ότι ο στόχος επετεύθη. Ότι η Αυγή, το Κόκκινο, ο ΣΥΡΙΖΑ αποτέλεσαν τον καταλήτη ώστε να βρεθούν διαφορετικοί άνθρωποι από διαφορετικές
0: κοινωνικές
1: υποτάσεις στην συγκοινωνία και να συνομιλήσουν.
0: Ναι, με το διάλογο γίνεται η σύνθεση. Ο διάλογος δεν σημαίνει συμφωνία, να το πούμε αυτό.
1: Άκουσα
0: διάφορες θεωρίες από χτες. Λοιπόν, δεν σημαίνει συμφωνία. Ο διάλογος σημαίνει και διαφωνία.
1: Μπορώ να σας πω ένα προσωπικό παράδειγμα.
0: Ναι, ναι, αυτό και να κλείσουμε. Περιμένει Άρης Δραβανός εδώ στη γραμμή.
1: Καλημέρα, κύριε Δραβανέ. Αυτό που. Αυτό που έχω μια προσωπική εμπειρία είναι ότι εκεί που σπούδασα φοιτητή στην Ιταλία, ζούσαμε σε μια πάρα πολύ συντηρητική περιοχή. Όσοι γνωρίζουν την Ιταλία, ότι ο νομός Μάρκη είναι ο πιο συντηρητικός νομός της Ιταλίας. Και ήμασταν φοιτητές εκεί και πηγαίναμε προς φοιτητικές εκλογές. Και μαζευτήκαμε από το Παρτίτο Δημοκράτικο, όσοι ανήκαν στο Παρτίτο Δημοκράτικο, μέχρι τις ακροαριστερές και εξωκοινοβουλευτικές ομαδοποιήσεις της Ιταλίας, αλλά και επιμέρους φοιτητών, και μαζευτήκαμε σε ένα χώρο. Και όταν μαζευτήκαμε σε αυτό το χώρο, σηκώναμε πάνω, κλειδώνω την πόρτα Και σου λέω, παιδιά, από εδώ μέσα θα φύγουμε, μόνο όταν έχουμε καταλήξει σε ποια πράγματα συμφωνούμε.
0: Έχεις και τέτοιες τάσεις.
1: Σε ό,τι διαφωνούμε.
0: Αν τα ξέρουμε.
1: Προσέξτε, προσέξτε όμως, σας πω το πράγμα. Σε ό,τι διαφωνούμε δεν θα το κουβεντιάσουμε. Σήμερα γιατί θα συμφωνήσουμε. Και καταλήξαμε και φτιάξαμε μια πλατφόρμα με 10 πολιτικά στοιχεία που αφορούσαν το Πανεπιστήμιο.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό και βγήκαμε στους φοιτητές μας και ζητήσαμε να υπογράψουν. Αυτό ξέρετε τι έγινε. Όταν έγινε φοιτητικές εκλογές μας έδωσε 72%.
0: Βέβαια, εντάξει, αυτό θέλει ο κόσμος.
1: Άρα αυτό
0: θέλει
1: είναι.
0: Προτάσεις και πολιτικές.
1: Για αυτά που συμφωνούμε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ Γιάννη Μπουλέκο.
1: Την καλημέρα μου και στον κύριο Ραβανό.
0: Λοιπόν, εδώ είναι ο Άρης ο Ραβανός μαζί μας, μας ακούει. Άρη Ραβανέ, λέμε για το φεστιβάλ μας που πολύ το χαρήκαμε, γιατί, όχι μόνο γιατί είχε συμμετοχή, αλλά γιατί γνωρίσαμε λίγο για τους ακροατές μας, ξέρεις. Και αυτοί θέλαν να μας γνωρίσουν, ακούνε μια φωνή, δεν είναι τηλεόραση, να μας ξέρουν από εικόνα.
1: Σωστό.
0: Έτσι, λοιπόν, και βεβαίως δύο εμβληματικά μέσα, η Αυγή και το Κόκκινο. Λοιπόν, για πες μας τώρα εδώ, τι τοπίο διαμορφώνεται σήμερα, τι πολιτικό τοπίο διαμορφώνεται σήμερα. Βλέπουμε ότι κυριαρχούν και τα θέματα της οικονομίας, έχουν μπει για τα καλά στο τραπέζι τα εξωτερικά, έτσι, και λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο, για την κυβέρνηση τώρα μιλάω. Τι εκτιμάς, τι βλέπεις εσύ, για πες μας.
1: Κοίταξε, θα πάμε με τη σειρά. Εντάξει, η επίσκεψη Ρούμπιο δεν νομίζω ότι άφησε κάτι ιδιαίτερα θετικό για τη χώρα, πέρα από το γεγονός ότι επιβαρυνθήκαμε με κάποια δισεκατομμύρια.
0: Μας άφησε 4 δις, μπορούσαν... τα ψώνια.
1: Ναι, ναι, δεν άφησε κάτι θετικό.
0: Ναι, κατάλαβα, λέω.
1: Όπως πλέον το πρόλαβες, 4 δισεκατομμύρια τα οποία θα φτιάξουμε τον βραδικό προϋπολογισμό για την ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, αμυντικής συνεργασίας. Τώρα, αυτό είναι το ένα. Από εκεί και πέρα, είπαμε ότι η Ελλάδα επί της ουσίας δεν κερδίζει κάτι, καθώς οι ΗΠΑ κρατάνε μια τακτική ίσων ισορροπιών, ίσων αποστάσεων με την ισορροπιών και ίσων αποστάσεων με την Τουρκία, αλλά δεν έχουμε να προσδοκούμε και τίποτα, και σε μια χρονική περίοδο, Γιάννη, κατά την οποία δεν έχει και αξιόπιστο συνομιλητή στην Αμερικάνικη πρεσβεία, όσα αποκαλύπτονται το τελευταίο διάστημα, και είναι η πατμόνη πρέσβη στον ΗΠΑ στην Αθήνα. Έτσι. Και αυτό είναι πρωτοφανές όλο αυτό που γίνεται.
0: Πρωτοφανές ήταν
1: όλο αυτό που είχε εξ αρχής.
0: Ναι, κατάλαβα. Αυτό ισχύει σε σχέση με το διάλογο που είχε με τον κύριο Παπασταύρου, τον Υπουργό Ενέργειας. Αυτό είναι.
1: Όχι, δεν μένω σε αυτό. Τώρα. Αυτό διαψευστεί. Δεν ξέρω. Και δεν, από τη στιγμή που επιβεβαιώνεται, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Γιατί λες ότι είναι υπατμόνο.
1: Μα μένω στα δημοσιεύματα. Για να δω ότι έχουν διαλύσει οι New York Times και οι Washington Journal. Έχουμε 3-4 δημοσιεύματα μέχρι στιγμή.
0: Ναι, έχουμε αυτοτελή δημοσιεύματα. Γιατί δεν είναι αναπαραγωγή.
1: Δημοσιεύματα τα οποία ακριβώς δεν είναι. Και το Associated Press χθες ανέφερε ότι ουσιαστικά είναι υπατμόνο και δεν μάζεται την. Πρέπει να μακρύνω την Βρυσβεία. Το κρατάμε αυτό, άρα το βάζουμε σε όλο το.
0: Ναι, για το γιατί το λένε τα δημοσιεύματα, γιατί, ας πούμε, γιατί υπάρχει αυτή η δυσαρέσκεια. Και γι' αυτό.
1: Αυτά είναι τα δημοσιεύματα τα οποία έχουν υπάρξει.
0: Γι' αυτό που είπε για τη Ρουμανία, ας πούμε.
1: Δεν κάνω αναπαραγωγή τώρα των δημοσιεύματων, είναι γνωστά. Για εξυπηρετήσει σε δωρητέ κτλ. Αλλά δεν είναι η ερώτηση, δεν ήταν αυτή η ερώτηση, είναι το οποίο αφήνει. Το οποίο λοιπόν είπαμε ότι είναι σύνθετο και έχει πολλές παρενέργειες. Το ένα είναι το εξωτερικά, σας είπα ότι η επίσκεψη Ρούμπιο δεν αφήνει κάτι θετικό. Ίσα ίσα σε μια περίοδο, γι' αυτό ανέφερα και τις εξελίξεις με την Kimberly Guilfoyle, ότι θα έχουμε εξελίξεις στην πρεσβεία των ΗΠΑ. Από εκεί πέρα υπάρχει ένας Μητσοτάκης ο οποίος είναι αρκετά πιεσμένος, και αυτό έδειξε και στη συνέντευξή του στο Sky.
0: Ναι, μίλησε στον Άρη τον Πρωτοσάλτε την περασμένη εβδομάδα. Παρασκευή ήταν, Παρασκευή νομίζω.
1: Παρασκευή.
0: Ναι, την Παρασκευή.
1: Και διάφορα, μέσα στον οποίο έβαλε και τον πύχη του 25%. Και εδώ υπάρχει το ερώτημα, γιατί ο Πρωθυπουργός αναγκάζεται να βάλει τον πύχη του 25%.
0: Για πες μας, πώς το εξηγείς ότι μίλησε. Για πρώτη φορά μίλησε για ναι, είπε νούμερο, ας πούμε. Νομίζω δεν το έχει ξανακάνει. 7 χρόνια τώρα.
1: Όχι, γιατί 3-4 μέρες νωρίτερα. Και την ακρίβεται 3,5 μέρες, τη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας το βράδυ της Δευτέρας. Άλλα έλεγε, πάμε για νίκη, πάμε για αυτοδυναμία και διάφορα τέτοια ενθαρρυντικά, τα οποία όμως την Παρασκευή.
0: Άδειασε και τους συνεργάτες του εκεί, γιατί όποιος βγαίνει εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας μιλάει για αυτοδυναμία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι το βασικό μότο της κυβέρνησης. Αλλά η συζήτηση όμως δεν είναι για αυτοδυναμία και το ξέρουν πάρα πολύ καλά όλοι. Είναι κατά πόσο μπορεί να ξεπεράσει ένα ποσοστό, θα του δώσει, ανάλογα πόσα κόμματα θα μπουν ή δεν θα μπουν στη Βουλή, θα του δώσει ένα ποσοστό το οποίο θα είναι κοντά στην αυτοδυναμία, γιατί η αυτοδυναμία με κόμμα Σαμαρά το οποίο έρχεται είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί. Mm-hmm. Και το ξέρουν όλοι αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, και με βάση και με την οικονομική κατάσταση που υπάρχει, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη, και με τα μηνύματα που φάνουν από το εξωτερικό, όταν βλέπεις ότι έχουμε το θέμα των ομολόγων και το έλλειμμα στη Γαλλία. Πάμε για κρίση χρέους τώρα και σε μια μεγάλη οικονομία. Δεν είναι η Ελλάδα όπως ήταν το 2010. Mm-hmm. Η Γαλλία. Θα πει, θα αφήσουν τη Γαλλία να πέσει. Προφανώς όχι. Αλλά αυτό όλο επηρεάζει όμως τους πάντες. Και με δεδομένο ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει και τίποτα στο πεδίο της ακρίβειας. Λέγαμε πριν για το Ρούμπι και τα 4 δισεκατομμύρια. 4 δισεκατομμύρια θα μπορούσε να ήταν να μην ήταν για την ενίσχυση της Ηνωμερικής.
0: Σε αυτό το κλίμα λοιπόν, γιατί το είπε το 25%, ποια είναι η κρίση?
1: Γιατί είναι πάρα πολύ πιεσμένος και βλέπει από τις δημοσκοπίες ότι δεν είναι αυτές οι οποίες θα του δώσουν την αυτοδυναμία. Και βάζει ένα πήχη και σου λέει 25% το έχω. Αυτός ξέρει πολύ καλά ότι τα ποσοστά του θα είναι κάτω από 30. Και σου λέει, εγώ βάζω το 25. Αν φτάσουμε στο 25, οκ, δεν έχω θέμα. Και η συζήτηση ουσιαστικά ξεκινάει κάτω από το 25.
0: Ναι.
1: Αυτό δηλαδή όμως απέχει πολύ από αυτό που έλεγε το προηγούμενο διάστημα. Γιατί σου θυμίζω ότι οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν αυτές οι δημοσκοπήσεις που βλέπουμε, έτσι.
0: Κάτι 28,5 βλέπω, 30.
1: 30.
0: Αυτό ήταν έκπληκτο. Πώς μας προέκυψε το 25 τώρα?
1: Ναι, γιατί είναι το κόμμα Σαμαρά το οποίο έρχεται, το οποίο θα το κόψει τουλάχιστον 5-7%.
0: Ναι, και το υπολογίζει έτσι, λες. Ναι, σωστό.
1: Το υπολογίζουν έτσι και σου λέει τουλάχιστον να το πω. Εγώ το έχω πει, έχω βάλει τον πύχη, τουλάχιστον να μην δημιουργήσετε θέμα αν είμαι στο 20-25 και αφήστε να επιβιώσω πολιτικά και θα δούμε τι θα γίνει.
0: Εν τω μεταξύ, μια και μιλάς για τα εξωτερικά, τώρα είχαμε και την εξέλιξη το Σαββατοκύριακο με τη συμφωνία που εμφάνισε ευνηδιαστικά ο Τραμπ σε σχέση με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Έτσι, αυτό βέβαια ευνηδίασε κυρίως πρώτα την Ευρώπη, την άδειασε.
1: Αλλά αυτή στην Ευρώπη, το Ελλάδα σε αυτό δεν έχει
0: έτσι. Και η Ελλάδα όμως, γιατί και η Ελλάδα ακολουθεί το αφήγημα, υποστηρίζουμε ανεφόρον. Ναι, εντάξει, αλλά έχει βγει η Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας και μας έχει χαρακτηρίσει ως εχθρούς, έτσι. Μην ξεχνάς.
1: Δεν ξεχνάμε, αλλά η Ελλάδα τι να κάνει όμως αυτό το πλαίσιο. Η Ελλάδα σέρνεται και ακολουθεί πιστά τις οδηγίες Φοντερ Λάιεν. Η οποία είναι μια αποτυχημένη ουσιαστικά. Βλέπεις τώρα πώς τοποθετούνται τώρα απέναντι στα όσα γίνονται. Ακούς τώρα ονόματα Φοντερ Λάιεν, Μάγια Κάλλας και λες τώρα ποια είναι η Ευρώπη και πού ήταν η Ευρώπη κάποτε, τι ηγέτες είχε. Με ό,τι διαφωνήσει ή συμφωνεί που δεν έχει κανεί.
0: Ναι.
1: Τα προηγούμενα χρόνια, ακόμα και με τη Μέρκελ και την περίοδο εκείνη, τη δύσκολη μισό που ακόμα και με το Σόιμπλε, έτσι. Αλλά που μας είχε δημιουργήσει τόσα προβλήματα και ήθελε τη χώρα να χρεοκοπήσει. Αλλά βλέπεις τώρα το σκηνικό και λες τώρα υπάρχει κρίση ηγεσίας στην Ευρώπη. Άρα εντάξει, η Ελλάδα έτσι κι αλλιώς έρνεται και είναι τελευταίος τροχός άμαξης. Απλώς σένεται σε μια πολιτική που είναι αδιέξοδη και δεν την βοηθά και πουθενά. Έχει κόψει όλες τις γέφυρες με παραδοσιακές χώρες. Δεν είναι τυχαίο ότι ήρθε ο Ρούμπιο στην Ελλάδα, λέει αυτά που λέει στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη.
0: Θα τα πούμε και αυτά. Μια διακοπή. Μπορώ, Άρη, μπορείς να περιμένεις. Okay, ευχαριστώ.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Στο κόκκινο. Αφιέρωμα στον Νίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Συμμετέχουν Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης, Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. 3η 3 Νοεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Παραγωγή Panic Live Productions.
3: Έλληνες του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
4: Καβάλα News 102,8.
5: Η ώρα είναι 12:30.
6: Το άκουσες? Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot Coffee and More.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
10: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
11: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
12: Άσε με να δω.
13: Το βλέπεις.
12: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
13: Ωραία.
12: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
13: Αυτό άγνωστο.
12: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
13: Okay.
12: Okay, τι.
13: Okay, θα πάμε.
14: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
15: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
16: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
0: Μπορείου η ανάπτυξη εδώ στην Ελλάδα. Έτσι, δεν νομίζω ότι μιλάει μάλλον. Ή κάνει αυτό το αόρατο debate, το κάνει ο Καραμαλής αυτό στις παρουσίες του. Απευθύνει, στέλνει διάφορα μηνύματα. Λοιπόν, οπότε λες ότι ακόμα και μέσα από τη Νέα Δημοκρατία υπάρχει κριτική. Ας αφήσουμε το Σαμαρά που τους έχει ξαπολύβει.
1: Ο Σαμαράς είναι
0: σε καθημερινή βάση τώρα. Μια κατηγορία μόνος του, όπως λέμε.
1: Αφού κάνει κόμμα.
0: Έτσι, έτσι. Πότε θα ανακοινωθεί, έχεις καμιά πληροφόρηση?
1: Κοίταξε, νομίζω, κοιτάξει, έτοιμο είναι το κόμμα. Το κείμενο
0: οργανώνονται στην περιφέρεια.
1: Όχι απλά έχουν οργανωθεί, είναι οργανωμένοι. Έχουν
0: οργανωθεί. Έχουν και υποψήφιους, νομίζω.
1: Έχουν κλείσει ψηφοδέλτια, τα πάντα. Όλα έτοιμα. Το γραφείο, νομίζω, απομένει ακόμα.
0: Ναι. Ακούω και ανθρώπους, ας πούμε, ο κ. Τζαβάρας ανοιχτά βγαίνει ότι γίνει το κόμμα.
1: Δεν είναι μόνο Τζαβάρας, Αργεντινόπουλος, πάνω σε αυτά. Α πούμε τώρα είναι 30 ονόματα. Λέω τώρα. Είναι η κόρη του Πέτρου Τατούλη. Η κόρη του Γκελεστάθη. Ο Αξιγεροντόπουλος, ο Πάνος ο Παναγιωτόπουλος, ο Αργύρης ο Ντινόπουλος.
0: Α, και ο Ντινόπουλος.
1: Έχει πάρα πολύ κόσμο παντού. Ο Μάριος ο Σαλμάς.
0: Ναι, ο Σαλμάς σχεδόν το είπε.
1: Το είπαν όλοι, μα είναι όλοι είναι σε φάση, τρέχουν για το κόμμα. Ψηφοδέλτια έχει έτοιμα.
0: Και κάνουν και εξορμήσεις, λες.
1: Έχουν κλείσει. Απλώς δεν ανακοινώνουν ψηφοδέλτια για τον ευνόητο λόγο. Γιατί άμα είναι η Παπαδάκου ψηφοδέλτια ο Ρεβανός, θα του πάρω ένα τηλέφωνο και θα αρχίσουν να καταλαβαίνουν.
0: Δεν θέλουν, ας πούμε, να έχουν διεισδύσεις από την άλλη πλευρά που έχει και τα μέσα.
1: Δεν θέλουν πιέσεις.
0: Αυτό λέω. Διεισδύσεις.
1: Όχι από τα μέσα, άλλου τύπου πιέσεις.
0: Ναι. Όχι άλλο λέω. Επειδή έχουν τα μέσα η συγκεκριμένη, η κυβέρνηση και η κυβέρνηση. Πλειοψηφία. Έχει υπεροπλία στα μέσα τώρα, μην τρελαθούμε. Είναι οργανωμένοι, γιατί έχουν και ένα στρατό από πίσω. Εγώ έμαθα ότι υπάρχουν 200 δημοσιογράφοι οι οποίοι, ας πούμε, χαράσουν πολιτική στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν ξέρω, είναι αλήθεια αυτό?
1: Είναι αλήθεια. Καλά, 200. Το λες, εντάξει, χαριτολογώντας το λες. 200 Μέγαρο Μαξίμου δεν υπάρχουν. 200 που έχουν επιρροές από το Μέγαρο Μαξίμου και αναφέρεται στο Μέγαρο Μαξίμου, θα το έλεγαν, θα έλεγαν ναι.
0: Α, εντάξει.
1: Θα ήταν 200, αλλά
0: δεν είναι μόνο δημοσιογράφοι.
1: Αλλά είναι ο μεγαλύτερος είναι... αριθμός από την μεταπολίτευση.
0: Είναι αυτό ήθελα να σου πω. Έχουν αριθμό δημοσιογράφων, μηντιαρχών, ανθρώπων οι οποίοι έχουν δημόσιο λόγο. Δεν είναι όλοι δημοσιογράφοι, έτσι. Ποιοι εμφανίζονται καθημερινά, έτσι. Ακόμα και καλλιτεχνών, έτσι. Μην τρελαθούμε. Επηρεάζουν και αυτοί τον κόσμο πολύ.
1: Προφανώς, ο καθένας στον βαθμό που.
0: Ναι, ναι. Και οι οποίοι βέβαια με το αζημίωτο προωθούν, ας πούμε, κάποιες πολιτικές. Τώρα, από την
1: άλλη. Μακριά από εμάς αυτό, μακριά από εμάς.
0: Όχι, εντάξει, εμείς τα έχουμε καταγγείλει, είμαστε απέναντι. Είπαμε. Είμαστε απέναντι στο σύστημα εμείς κάθε φορά, γιατί αν δεν είμαστε, δεν είμαστε δημοσιογράφοι. Πώς θα κάνουμε κριτική, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Επομένως, λες για το Σαμαρά ότι αργεί, θα είναι παραμονές εκλογών, έτσι. Αυτό εκτιμάς και εσύ.
1: Όχι, νωρίτερα νομίζω. Νωρίτερα. Έχω την αίσθηση ότι.
0: Και εγώ νομίζω νωρίτερα. Συμφωνώ.
1: Κοίταξε τώρα. Κοίταξε, ονόματα δεν θα ανακοινώσει για τους ευνόητους λόγους. Για τους λόγους που σου είπα.
0: Αλλά ότι θα κάνει κόμμα.
1: Αυτό θα ανακοινωθεί πιθανότατα τέλη Νοεμβρίου, που θα είναι και η μέρα κατά την οποία κέρδισε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.
0: Α, πότε κέρδισε, για να ξέρουμε.
1: 29 Νοεμβρίου.
0: 29, ναι, το 9, ναι. Μπράβο, ναι, το θυμόμαστε. Μετά από την ήττα, τη βαριά, από τον
1: Καραμαλή.
0: Του Καραμαλή, έτσι, ναι, ναι. Τα λέμε όλα. Που ήταν συνυποψήφιος με την Ντόρα Μπακογιάννη. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ήταν συνυποψήφιος και έχασε.
1: Θα είναι Νοέμβριος. Είναι ενδιαφέροντος στη δεξιά, γιατί έχει το βιβλίο της Μπακογιάννη τον Νοέμβριο, έρχεται το κόμμα Σαμάρα. Ναι. Να δούμε διάφορα.
0: Ναι, ναι. Την έχω καλέσει, πρέπει να σου πω εδώ, να μας έρθει να μας μιλήσει.
1: Γιατί να μην έρθει. Ναι.
0: Πιστεύω ότι είναι Αμερική η Ντόρα Μπακογιάννη αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Δεν έχει προβλήματα η Μπακογιάννη.
0: Όχι, να μιλάει. Αυτή την ενδοοικογενειακή τώρα κόντρα Μπακογιάννη Κυριάκου Μητσοτάκη. Πώς τη βλέπεις, γιατί βγήκε ο Κυριάκος, θα μπορούσε να μην βγει, ρε, μέσα στο Υπουργικό να λέει ότι εγώ θα κρίνω.
1: Εντάξει, έχουν διακριτές πορείες και το ξέρεις πολύ καλά και δεν, ουσιαστικά δεν συγκυβερνούν. Άλλος ο ρόλος του ενός, άλλο το άλλο και τα ξέρεις αυτά. Τα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν ξεχνάς ότι την αδερφή του την έστειλε στα Χανιά. Έτσι. Υπουργό δεν την έκανε.
0: Και από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι και στο επικεφαλής.
1: Και δεν θα έλεγε όχι να μείνει και η υποψήφια.
0: Ναι, κατάλαβα. Από την άλλη πλευρά είχε πει κάτι που δεν το πήραμε πολύ. Εγώ το είχα εντοπίσει, αλλά νομίζω και εσύ. Λοιπόν, αυτό που είπε στη Θεσσαλονίκη, ότι εγώ, λέει, δεν ήξερα καθόλου το πρόγραμμα του Κυριάκου και είχα αγωνία πώς θα ανακοινωνόταν στην Θεσσαλονίκη και αν θα έμπαινε στον πειρασμό, ας πούμε, για παροχές. Αυτό είπε χοντρικά. Αλλά δεν το είπε. Αλλά η Ντόρα αυτό δεν το είπε για να πει ότι αν θα έμπαινε στον πειρασμό για παροχές ο Κυριάκος. Το είπε για να πει, εγώ νομίζω, επειδή την ξέρω πια χρόνια πολλά, ότι το είπε για να πει ότι εγώ δεν ήξερα καθόλου το πρόγραμμα το οικονομικό. Το θυμάσαι, μια δήλωση.
1: Ναι, το θυμάμαι. Ναι. Αυτό το οικονομικό πρόγραμμα το θυμάται ούτε ο ίδιος, νομίζω.
0: Α, καλά, εντάξει.
1: Όταν πάει στη Θεσσαλονίκη και λέει για τι 72 δόσεις και μετά αναγκάζεται να τις κάνει 120.
0: 120, ναι, σωστά.
1: Άρα πάει.
0: Έκανε αναδίπλωση.
1: Θεωρητικά πάει στον Κιάδα.
0: Δεν μιλήσω τώρα. Με αυτό το φάσμα που περιγράφουμε, υπάρχει περίπτωση να ανακοινώσει και 13η σύνταξη και μισθό, ας πούμε, δώρο δηλαδή.
1: Κοίταξε, αν τα πράγματα είναι πολύ άσχημα για τον ίδιο δημοσκοπικά,
0: γιατί αυτό είναι το επόμενο βήμα τώρα.
1: Το τελευταίο όπλο είναι αυτό. Το τελευταίο όπλο είναι αυτό. Δεν έχει κάτι άλλο, δηλαδή να αλλάξει λίγο το κλίμα. Δεν ξέρω κατά πόσο αλλάζει. Δηλαδή, ξέρω ότι θα πάει σε εκλογές, όσα και να δώσει. Και ο Σιμίτσο νομίζω είχε δώσει 7 δις περίπου και δεν κερδίσει το ποσό από τότε. Βέβαια, είχε πήγαινε με τον Παπανδρέου, ο πρόεδρος.
0: Για να είσαι κοντά σε εκλογές, δεν κερδίζει τίποτα. Θυμόμαστε.
1: Αλλά δεν κερδίζει κοντά σε εκλογές, γιατί ο κόσμος ξέρει.
0: Για να τα λέμε όλα, θυμόμαστε και τον Τσίπρα με τις 120 δόσεις το 19.
1: Και ο Τσίπρας
0: φύγει. Τι κέρδισε. Δεν
1: κέρδισε απολύτως.
0: Σωστά.
1: Έχασε. Και μετά ρωτούσαν γιατί χάσαμε.
0: Μια και μιλάμε για Τσίπρα και για γενικά, ας πούμε, και για την αντιπολίτευση. Βλέπω μια φαγωμάρα τώρα εκεί στο αυτό, στην άλλη πλευρά.
1: Πού έγινε φαγωμάρα. Πού είναι φαγωμάρα.
0: Εντάξει, Πασόκ, Ελλάς υπάρχει.
1: Ναι, υπάρχει, εντάξει. Όχι απλά υπάρχει.
0: Επισόδια, έχουμε επεισόδια, δεν είναι ένα φαγωμάρα.
1: Τις τελευταίες μέρες, εντάξει, γίνεται ο κακός χαμός.
0: Υπάρχουν φωνές που λένε, ρε παιδιά, τι είναι αυτό, γιατί τσακωνόμαστε για την πολίτευση. Υπάρχει καμιά φωνή ψυχραιμίας, επειδή τους ξέρεις.
1: Κοίταξε τώρα, φωνή ψυχραιμίας για να υπάρξει,
17: θα πρέπει, ξέρεις, να υπάρξει και να υπάρχει κοινωνία και να μην προκαλεί ένας τον άλλον. Τώρα, όταν γίνεται αυτή η επίθεση του καρτερού, του δημοσιογράφου,
0: σήμερα,
17: του
0: γράφου, γι' αυτό του... το λέω, δεν το λέω τυχαία, δεν αναβιώνω το, προχθές, εγώ κάτι.
17: Το, δεν ήταν σημερινό, προχθές ήταν.
0: Προχθές ήταν.
17: Το Σάββατο, στο, ναι. Στην Ευσύν, ναι. Στην Ευσύν των Συντακτών. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Τώρα το τι τους έρνουν στο παρασκήνιο, πρόθυμος μπροστινός, γελιώδεις ύβρες, λιδωρίες.
0: Μάλιστα.
17: Μια πένα που είναι βουτυγμένη στα βοηθρολήματα, αυτά τα λέω. Εγώ τα λέω ο γραμματέας του με επικοινωνίες του Πασόκου, ο κ. Κατσικάρης. Δηλαδή υπάρχει ένα κλίμα το οποίο είναι πάρα πολύ.
0: Είναι κλίμα πολεμικής, ας πούμε.
17: Άρα δεν μπορούν να συνηθούν αυτοί.
0: Έναν ευνοεί αυτό το κλίμα. Το ξέρεις ποιον ευνοεί.
17: Αυτό είναι το Μητσοτάκι.
0: Το Μητσοτάκι ακριβώς. Αυτό ευνοεί.
17: Είναι λογικό, δεν είναι. Δηλαδή οι άνθρωποι βάζουν τα χέρια τους και βγάζουν τα μάτια
0: τους. Βγάζουν τα μάτια τους, όπως το λες. Φωνές για μορατόριουμ τώρα μεταξύ των δύο αυτών υπάρχουν τίποτα αυτό. Γιατί κάτι.
17: Δεν νομίζω.
0: Όχι.
17: Ο καθένας προσπαθεί να πάρει από τον άλλον ότι μπορεί να πάρει. Τώρα ο Τσίπρας κατέβηκε στην Κρήτη δύο μέρες περιοδεία. Σε μια Κρήτη που είχε την πρωτοκαθεδρία.
0: Την είχε όμως ο Τσίπρας κάποτε. Το 23 έγινε η καταστροφή.
17: Τώρα δεν την έχει όμως.
0: Είπα, το 23 έγινε η καταστροφή για τον
17: Τσίπρα. Ναι, και εγώ το διευκρινίζω. Είναι πίσω από το Πασόκ. Άρα εδώ έχει θέματα. Απλώς υπερέχει κάπου αλλού, υπερέχει παραδείγματος χάρη στην Αττική έναντι του Πασόκ. Mm-hmm. Και εντάξει, υπάρχει μια διαφορά η οποία για κάποιους δεν είναι δύο μονάδες, είναι μικρότερη.
0: Δεν είναι ασφαλείας κιόλας.
17: Ναι, όχι.
0: Ίσως.
17: Έτσι λέμε.
0: Ίσως.
17: Ναι.
0: Θα δούμε τώρα, ναι, γιατί αυτά.
17: Θα φανεί στην πορεία γιατί ο Τσίπρας θα έχει απέναντί του. Θα έχει απέναντί του η κυβέρνηση. Θα έχει απέναντί του Πασόκ. Θέλει να πάρει τη δεύτερη θέση. Θα έχει απέναντί
0: η κυβέρνηση
17: του
0: καταγράφει ως κύριο αντιπαλότης τον Τσίπρα. Ή το Πασόκ, τι εκτιμάς?
17: Όχι, το Τσίπρα.
0: Το Τσίπρα καταγράφει. Βλέπουμε και τα. Βλέπουμε από τις διαρροές, ξέρεις, από τα σχόλια. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Από τα σχόλια που υπάρχουν.
17: Αλλά εντάξει, έχει ένα περιβάλλον ο Τσίπρας, ο οποίος είναι πολύ δύσκολο. Που την έννοια ότι έχει από την κυβέρνηση, έχει από το Πασόκ, έχει από τα αριστερά του. Δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έχει βολές.
17: Τις λοιπές δυνάμεις. Είναι δύσκολο για τον ίδιο. Τώρα θα φανεί και το τι πρόσωπο θα βγάλει και στον αφρό. Γιατί ακόμα μέχρι στιγμής δεν έχει στηθεί, τώρα στείνεται δι' της ουσίας.
0: Ναι, σωστό.
17: Με ό,τι αυτό σημαίνει. Έτσι χάσαν χρόνο αρκετό. Θα μπορούσε να είχαν ετοιμαστεί το καλοκαίρι. Πέμειναν σε αυτά τα υβριδικά και σε όλα αυτά τα ψηφιακά. Αλλά εκλογές με ψηφιακά.
0: Ναι, κοίταξε. Φαίνεται ότι ακολουθούσαν το μοντέλο εκεί του Μαμντάνη. Αλλά ο Μαμντάνη έκανε. Ένα λεπτό. Όχι μόνο. Ο Μαμντάνη είχε από τη μια. Στηριζόταν και σε πλατφόρμες και τέτοια, σε υβριδική διείσδυση, ας πούμε, στην αμερικανική εκεί κοινωνία. Αλλά από την άλλη πλευρά είχε πάρα χιλιάδες εθελοντές. Ήταν door to door πηγαίνανε στον κόσμο. Δεν στηριζόταν μόνο στο διαδίκτυο και στα social και στα άλλα και τα περίεργα μέσα τα οποία. Ούτε να τα πω. Στην Αμερική γίνεται εκεί. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι άλλο, ένα τελευταίο Άρη, το οποίο και να κλείσουμε. Κατά την εκτίμησή σου παραμένει το ότι εκλογές βέβαια την άνοιξη, έτσι.
17: Εκτός απρόπτου, εκτός αν γίνει τι, αλλά να δεις τα οικονομικά.
0: Εκτός απρόπτου, αν γίνει. Ναι. Περιμένουμε με την ενέργεια τώρα υπάρχει θέμα. Γι' αυτό και αναγκάστηκε ο Τραμπ να εμφανίσει το σχέδιο, δεν είναι τυχαίο, για την ενέργεια.
17: Ακριβώς.
0: Για την ενέργεια γίνεται. Και τώρα πόσο είναι προετοιμασμένη η κυβέρνηση για αυτό το τσουνάμι που έρχεται, αυτό και το συνδέεται.
17: Όχι. Ναι. Αυτό εντάξει, μεγάλη προσοχή δίνεται στη σύνοδο μεθαύριο. Να μπορέσουν να πάρουν πραγματικά κάτι όσον αφορά ρήτρα διαφυγής και να μπορέσουν να κάνουν κάποιες κινήσεις.
0: Σύνοδο κορυφής, λες, στην Ευρώπη τώρα μιλάς.
17: Σύνοδο κορυφής, ναι. Γιατί αυτό που έγινε προχθές με το Eurogroup δεν είναι τώρα ρήτρα διαφυγής για το μέσο πολίτη, είναι ρήτρα διαφυγής σε μπόνους να σου δώσω σε εταιρείες οι οποίες κάνουν επιχειρήσεις, οι οποίες κάνουν επενδύσεις στην ενέργεια. Δηλαδή αυτό δεν είναι λύση, το καταλαβαίνουν.
0: Γι' αυτό και δεν το επικοινωνήσαν, ξέρουν αυτοί.
17: Ακριβώς,
0: παρότι η πρόεδρος του Eurogroup είναι δικός μας, είναι ο Πιερακάκης.
17: Ο Πιερακάκης το επικοινώνησε ως επιτυχία.
0: Το επικοινώνησε ο Πιερακάκης ως επιτυχία, αλλά επί της ουσίας η κυβέρνηση όχι, δεν στηρίχθηκε καθόλου σε αυτό και όπως λες θα επιχειρήσουν τώρα.
17: Αλλά δεν μπορούσε εκ των πραγμάτων να στηρίξει αυτό γιατί είναι κάτι που πήγαν να κουμπά τον πίσω πολίτη. Mm-hmm. Άρα και έχει θέματα η κυβέρνηση. Θα το δούμε στο επόμενο διάστημα.
0: Ναι.
17: Είναι ζόρικα τα πράγματα.
0: Λοιπόν, Άρη, ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα και που μας μετέφερες, μας έκανες έτσι την εισαγωγή.
17: Για την εκδήλωση δύο μέρες.
0: Ήταν καλή. Ευχαριστούμε και για τη συμμετοχή. Ήρθαν και συνάδελφοι εκεί από το Mega News, που ίδιοι ανθρώπους κλπ. Ευχαριστώ πολύ.
17: Και εγώ καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο τελευταίο μέρος αυτής εδώ της εκπομπής, αλλά για ένα θέμα που δεν είναι τελευταίο, είναι κρίσιμο. Μίλησαν και στο Φεστιβάλ της Αυγής χτες εκπρόσωποι των κατοίκων εκεί στην Κυψέλη. Γι' αυτό θα μιλήσουμε κυρίως. Και έχουμε μαζί μας την κατεξοχήν, νομίζω αρμόδια να μας μιλήσει γι' αυτό. Είναι η κυρία Άννα Φιλίνη μαζί μας, που χαιρόμαι πολύ που την έχουμε εδώ στην εκπομπή. Είναι αρχιτέκτονας. Είναι πρώην βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ στην Αλφα Αθήνας και δημοτική σύμβουλος, έτσι κυρία Φιλίνη?
1: Ναι, ναι.
0: Τι κάνετε, χαθήκαμε και δεν έπρεπε. Δανείζομαι τη φράση του Σπίρτζη που ακούσαμε. Χαθήκαμε και δεν έπρεπε. Έχετε εσείς όμως αρθρογραφήσατε, είδα ένα άρθρο σας εκεί στην Αυγή, ολοσέλιδο, όχι σε αυτή την Κυριακή, την προηγούμενη, σε προηγούμενο τεύχος. Και έτσι μου έκανε εντύπωση πόσο πολύ καλά ξέρετε όλο αυτό το θέμα. Και θέλω να σας ρωτήσω, πού βρισκόμαστε? Έχουμε την απόφαση τη δικαστική για τους κατοίκους να πάρουν επιτέλους τα έγγραφα, τις μελέτες εκεί, έτσι να τηρηθεί ο στοιχειώδης όρος διαφάνειας για ένα έργο εκατομμυρίων ευρώ, έτσι, που βγαίνει και από τα ελληνικά ταμεία, βγαίνει και από τα ευρωπαϊκά ταμεία κλπ. Λοιπόν, και να δούμε γιατί γίνανε αυτές οι ρογμές, βέβαια, που είναι από τον Απρίλιο. Από τον Απρίλιο είναι έτσι, κυρία Φιλίνη. Εσείς παρακολουθείτε,
1: ναι,
0: από κοντά.
1: Πιο πριν. Κοιτάξτε, εγώ ξανά έγινε δημοτική σύμβουλος 18 Ιουνίου του 26.
0: Ναι.
1: Και προσπαθώ να ανταποκριθώ, παρόλο που μου έχουν λείψει αρκετά πράγματα.
0: Μετά την παρέτηση της κυρίας Βουτυράκου, εσείς θα αναλάβετε,
1: ναι, ναι,
0: να τα,
1: ναι,
0: πούμε,
1: ναι,
0: αυτά, στην ανοιχτή, ναι, πόλη, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, ναι. Και θέλω να σας πω ότι εγώ είμαι αρχιτέκτονας,
0: ναι,
1: αλλά δεν είμαι ούτε πολιτικός μηχανικός,
0: όχι,
1: ούτε,
0: ναι,
1: ειδικός σεισμολόγος.
0: Ναι, φυσικά.
1: Όμως, έχω μια γενική αντίληψη το τι σημαίνει στατικότητα ενός κτηρίου,
0: ναι,
1: και ξέρω ότι το πρόβλημα ξεκινάει πρώτα και κύριε από τα θεμέλια. Αυτό το ξέρω πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Τώρα, να σας πω...
0: Λέτε ότι... δηλαδή ότι οποιαδήποτε, κυρία Φιλίνη, για να τα κάνουμε λιανά στον κόσμο, οποιαδήποτε ζημιά συμβαίνει εκεί, στην Κυψέλη, μιλάμε για το συγκεκριμένο έργο τώρα, αυτό λέτε ξεκινάει από τα θεμέλια των κτηρίων. 35 κτίρια, ξέρετε, έχουν παρουσιάσει οι ρογμές.
1: Το ξέρω και μιλάνε ότι έχουν πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο ο ίδιος ο Ταχιάος, γιατί το είπε, ότι υπάρχουν 80 κτίρια τα οποία πρέπει να ελέγξουν.
0: Έχει κάνει λόγο συνολικά για 80 που πρέπει να ελεγχθούν. Όχι ότι
1: συνολικά.
0: Συνολικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ μίλησα για τα θεμέλια των σπιτιών.
0: Ναι.
1: Κάναμε μία και εμείς επιτόπια, μια επίσκεψη ήταν.
0: Αυτοψία, και... στην πούμε έτσι.
1: Ναι, ήταν και η Δόξα Ιρεναβούρου, ναι, μαζί μας και μια αντιπροσωπεία και από δημοσιογράφους της Αυγής κλπ. Και είδαμε ότι πραγματικά υπάρχουν ρογμές, ναι, σε πολλά κτίρια στην τυχοποιία και εγκάρσιες, όχι μόνο δηλαδή από κολλήσεις από τον σκελετό, αλλά και εγκάρσιες, τομές φαίνονται στην τυχοποιία που είναι οι επικίνδυνες. Όμως πέρα από αυτό έχουν χτυπηθεί, είδαμε σε ορισμένα κτίρια, μας το είχαν πει και οι κάτοικοι, και θεμέλια. Είδαμε κολόνες.
0: Α, είδατε κολόνες.
1: Έχουν, ναι, ρογμές. Λοιπόν, αυτό απαιτεί σίγουρα όχι απλώς να διορθωθεί, να ξανακολληθεί με ενέσεις και λοιπά η τυχοποιία, αλλά χρειάζεται σίγουρα να μπουν μανδύες στις κολόνες που στηρίζουν τα θεμέλια των σπιτιών.
0: Μία
1: αυτό.
0: Ερώτηση, κυρία,
1: ναι,
0: Φιλίνη. Απαιτεί αυτό κατά την εκτίμησή σας? Έχει διακοπεί το έργο, έτσι. Και
1: ναι,
0: έχουμε και μια, έχουμε ενδείξεις, γιατί δημοσιεύματα έχουμε, δεν έχουμε. Σήμερα έχουμε την επίσημη συνέντευξη τύπου του κυρίου Ταχιάου προς τους δημοσιογράφους. Τους έχει καλέσει, να ξέρετε.
1: Να δούμε τι ξεπιέσαι.
0: Να δούμε, ναι. Αλλά έχουμε ενδείξεις, ναι, όμως, ότι η κυβέρνηση θέλει να μεταφέρει τώρα το έργο, έχει διακόψει το έργο και θέλει να το μεταφέρει μετά τις εκλογές. Εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή ότι...
1: Αυτό είχε πει είχε πει αρχικά η Καθημερινή, εγώ εκεί
0: ναι,
1: το είχα
0: διαβάσει. Και εγώ εκεί το είχα
1: αλλά
0: διαβάσει.
1: Μετά το πήρανε πίσω. Το πει, ο Τατσιάος φαίνεται ότι θέλει να κάνει πιο γρήγορα. Δεν ξέρω, θα δούμε τι θα μας πει και σήμερα.
0: Ναι, θα δούμε τι θα ανακοινώσει σήμερα. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Υπήρξε ένα δημοσίευμα στην Εφημερίδα των Συντακτών το Σάββατο.
1: Βεβαίως, το έχω εδώ μπροστά μου.
0: Το έχετε εδώ εκεί μπροστά. Για πείτε μας λίγο τι λέει, τι καινούριο μας δίνει σε αυτό το, σε αυτό το πλαίσιο, αυτό το δημοσίευμα. Το πείτε εσείς μετά, επειδή είσαστε ειδικός, δεν θέλω να το μεταφέρω εγώ.
1: Δεν είμαι ειδικός, είμαι δημοτική σύμβουλος.
0: Δεν έχει σημασία, είσαστε όπως η γυναίκα που ξέρετε το θέμα. Ξέρετε το θέμα.
1: Το ξέρω, σχετικά, πού να το ξέρω.
0: Ναι, τι καινούριο
1: εδώ
0: φέρνει.
1: Δεν το ξέρουν ούτε οι κάτοικοι ακριβώς.
0: Καλά, ναι.
1: Τρίπουν τόσο πολλά πράγματα και η κοινοπραξία που έχει αναλάβει το έργο και η κυβέρνηση που ξέρουμε φάκτα, γεγονότα, ναι. Αυτά ξέρουν οι άνθρωποι, αυτά που βλέπουμε. Τι υπάρχει από πίσω, τα καλύπτουν πολλά από αυτά. Ήθελα, με συγχωρείτε ένα λεπτό να συμπληρώσω κάτι. Ναι. Υπάρχει ανάγκη στήριξης των θεμελίων των σπιτιών, όμως υπάρχει ανάγκη στήριξης του εδάφους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και αυτό αποφεύγουν να το πούνε. Γιατί εμάς βεβαίως μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι κάτοικοι και τα σπίτια τους να έχουν ασφάλεια. Και δεν μπορεί να ξεκινήσει το έργο ξανά εάν δεν είναι σίγουροι οι κάτοικοι, τα παιδιά τους, ότι μπορούν να ζήσουν σε αυτά τα σπίτια.
0: Δεν μου λέτε, αυτό το κρίσιμο είναι αυτό, κατά την εκτίμησή σας.
1: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό, αυτό θέλω να πω. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο το έδαφος εκεί γενικότερο. Και αυτό βγαίνει και από αυτά που δημοσιεύει η Εφημερίδα των Συντακτών
0: το
1: περασμένο Σάββατο.
0: Ναι.
1: Αυτό επαληθεύεται. Όμως πρέπει να σας πω ότι είχε έρθει την πρώτη μέρα που έγινε η μεγάλη συζήτηση στο Δήμο Αθηναίων και όπου πάρθηκε η απόφαση με εισήγηση του Δημάρχου, ομόφωνη απόφαση, να στηριχτούν οι κάτοικοι, να απαιτήσουμε όλα τα ντοκουμέντα κλπ. Λοιπόν, σε εκείνη την συνεδρίαση που ήταν πολύ σημαντική στις 23 Ιουλίου του 1926, είχαν έρθει οι εμπειρογνώμονες από το Πολυτεχνείο και είχε έρθει και ο καθηγητής ο κύριος Καρίδης, που είναι πολύ γνωστός σεισμολόγος, ο οποίος είχε ιδιαίτερα τονίσει ότι πρέπει να δούμε μελέτη του εδάφους και σε τι κατάσταση βρίσκεται. Και τώρα βλέπουμε στα έγγραφα που ανταλλάσσουν μεταξύ τους και η κοινοπραξία ΑΒΑΚ κλπ, αλλά και η Ελληνικό Μετρό που έχουν αντιφατικές εκτιμήσεις για το ποιος φταίει, όμως έχουν κοινές εκτιμήσεις ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα και στα σπίτια και στο έδαφος. Πράγμα που κρύβανε όλο αυτό το διάστημα σχετικά με το έδαφος. Ακόμα το κρύβουν.
0: Τελευταία ερώτηση. Κυρία Φιλίν, τελευταία ερώτηση. Είτε. Ακούστε, αυτό που απασχολεί τον κόσμο και τους κατοίκους είναι εάν είναι ασφαλές να ζουν οι άνθρωποι εκεί. Αυτό είναι το θέμα. Ή πρέπει να απομακρυνθούν. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα, βέβαια, δεν λέω σε όλα. Τι λέτε.
1: Κοιτάξτε, οι κάτοικοι έχουν ζητήσει και τώρα πήρανε. Παίρνουν με απόφαση του δικαστηρίου όλα τα στοιχεία για την κατάσταση και των σπιτιών και των κινδύνων. Αυτά δεν μας τα έχουν ακόμα πει, γιατί δεν τα έχουν ακόμα μελετήσει ολοκληρωμένα. Η απόφαση βγήκε την περασμένη Πέμπτη, μην ξεχνάμε. Εγώ δεν ξέρω τι διαβάσανε οι εμπειρογνώμονες από την Πέμπτη μέχρι σήμερα.
0: Λοιπόν,
1: αυτό που
0: ναι.
1: Σταθείτε ένα λεπτό.
0: Ναι, δύο χρόνους με πιέζει. Ναι.
1: Ναι, έχει μεγάλη σημασία προκειμένου να ξεκινήσει το έργο να μάθουμε τις αιτίες των ζημιών.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: και στα σπίτια αλλά και στο έδαφος.
0: Και στο έδαφος, λέτε.
1: Αυτός ο Μητροπόντικας περνάει κάτω από την Αθήνα.
0: Σωστό.
1: Και τα σπίτια είναι της Κυψέλης που έχουν χτυπηθεί, αλλά θα χτυπηθούν και άλλα σπίτια στις επόμενες γειτονιές, αν δεν πάρθουν μέτρα και για το έδαφος. Εγώ το τονίσω από την πρώτη
0: στιγμή. Λοιπόν, κυρία Φιλίνη, ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας. Να είστε καλά και σας, κυρίες και κύριοι, αύριο 12 η ώρα. Γεια σας.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
5: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
6: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
7: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
8: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
7: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
8: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
7: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
8: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
9: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
10: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη το πράσινο γίνεται εμπειρία.
9: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
10: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
9: Βουδουλάκι.
10: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
9: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
10: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
9: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
11: Έχεις ιδέα?
12: Τι είναι αυτό?
11: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
11: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
12: Πρώτη φορά το ακούω.
11: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
12: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
11: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
12: 6944-577-386.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
13: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
14: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
13: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
15: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
16: Ακούστε μας ζωντανά
15: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
16: από το ePavla Radio,
15: από το live24.gr.
16: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
17: Σύνδεσή με 105 και 5.

0: κακοχυρίας, ενώ σήμερα το πρωί οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησαν νέες κυρώσεις σε βάρος 1.600 προσώπων και θεσμών που συνδέονται με τη ρωσική πολεμική βιομηχανία, σύμφωνα με ανάρτηση της ίδιας. Την ίδια ώρα η Μέση Ανατολή φλέγεται. Το Ιράν καλεί τη Σαουδική Αραβία να επιδιώξει διπλωματική λύση με τους Χούθη της Ιεμένης. Μετά τις φωνικές επιθέσεις των τελευταίων 24 ωρών που κόστισαν τη ζωή σε 14 ανθρώπους, το αεροδρόμιο του Ριάντ ακυρώνει το 60% των πτήσεων. Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής εμπλοκής στη σύγκρουση, ενώ το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία για αποφυγή των ταξιδιών στη Σαουδική Αραβία. Στο επίκεντρο έρευνας του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών βρίσκεται η Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, ενώ σύμφωνα με το Associated Press, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μάρκο Ρούμπιο εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της μετά από καταγγελίες για αθέμητες συναλλαγές. Σε κινητοποίησεις προχώρησαν χθες οι αλλοίοι σε διάφορες περιοχές της χώρας, διεκδικώντας μέτρα στήριξης για τον κλάδο. Ζήτουν μείωση του κόστους των καυσίμων και αποζημιώσεις για ζημιές στα αλλιευτικά εργαλεία. Προειδοποιούν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποίησεις τους με απεργία στα λιμάνια στις 30 Οκτωβρίου και νέα πανελλαδική δράση στις 25 Νοεμβρίου. Μέτρα στήριξης για το κόστος σπουδών και στέγασης ζητούν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, οι οποίοι προγραμματίζουν και κινητοποιήσεις αύριο Τρίτη. Οι φοιτητές θα συγκεντρωθούν στο Υπουργείο Οικονομικών στις 6 το απόγευμα, θα διανυκτερεύσουν με σκηνές στο Σύνταγμα, ενώ θα πραγματοποιηθούν συναυλίες και εκδηλώσεις. Στη δικαιοσύνη μεταφέρεται η υπόθεση της επαναλειτουργίας του οδοντοτού σιδηρόδρομου Διακοπτού Καλαβρίτων, καθώς η παρατεταμένη αναστολή των δρομολογίων έχει προκαλέσει έντονες κοινωνικές αντιδράσεις και επιπτώσεις στην οικονομική και τουριστική δραστηριότητα της περιοχής. Μετά από αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την επαναλειτουργία του οδοντοτού, συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στο μονομελές πρωτοδικείο Καλαβρίτων. Αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας των σταθμών Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή του Μετρό από Δευτέρα έως Πέμπτη. Οι σταθμοί θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στις αθλητικές ειδήσεις, η οργάνωση Human Rights Watch κατήγγειλε σήμερα την βάναυση, καταστολή και τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ πλας ατόμων στη Σενεγάλη, εκφράζοντας τις σοβαρές ανησυχίες της για το σεβασμό του Ολυμπιακού Χάρτη από τη χώρα που σύντομα θα φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων. Σημειώνεται ότι στη Σενεγάλη ψηφίστηκε νέος νόμος τον περασμένο Μάρτιο, διπλασιάζοντας τις ποινές για τις ομοφιλοφιλικές σχέσεις που πλέον τιμωρούνται με 5 έως 10 χρόνια φυλάκισης.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και κατά τόπους έντονες καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Τοπικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν και σε άλλες περιοχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 2 στο Μαγκαζίνο με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Το μικρόφωνο.
1: Στο Κόκκινο.

0: Ζιανά, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Εφημερίδα των συντακτών. Τάγματα εφόδου μαχαιρώνουν ξανά. Το αυγό του φιδιού ξανασκάει. Τώρα εντάξει, αυτά ήταν λίγο υπερβολές, κάτι για το ποδόσφαιρο δεν ήταν. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Πασόκ. Διπλό όχι σε συγκολήσεις και σε συμφωνίες κορυφής χωρίς πολιτικό περιεχόμενο.
1: Αν υπάρξει πολιτικό περιεχόμενο.
0: Απογευματινή. Ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά. Τα μέτρα θωράκισης των καταναλωτών εν μέσω κρίσης. Είπαμε, είδατε, η ασπίδα του Αχιλέα, η ασπίδα του Κολάμπια, η ενεργειακή ασπίδα. Πολύ ωραία θα τον περάσουμε το χειμώνα. Και φυσικά στην απογευματινή άρθρο του Γιώργου Κατσιγιάννη, Έφη αγαπάει Χόχο Αλέξη, πολιτικό προξενιό ονέρ. Ελεύθερος τύπος. Σήμερα είναι Δευτέρα, λογικά θα έχει κάτι για τα συνταξιουχικά. Και πράγματι, οι τελικές αυξήσεις σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Είναι, λέει, ετήσια καθαρά από 459 ευρώ μέχρι 1045 ευρώ αύξηση και το επίδομα των 300 ευρώ. Δηλαδή κάποιοι συνταξιούχοι θα πάρουν 59 ευρώ σε επίπεδο έτους σε σύνταξη αύξηση. Ποιος έκανε το πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου, αν είναι δυνατόν. Δεύτερο θέμα στον Ελεύθερο Τύπο, δολοφονία στη Γλυφάδα με άρωμα Greek Mafia. Greek Mafia θα ανοίξει το φάκελο ξανά ο Χρυσοχοΐδης. Τα νέα, τα δύο μεγάλα αγκάθια στις προσλήψεις ΑΣΕΠ. Για το δημόσιο είναι αυτό. Λέει το ένα αγκάθι είναι οι καθυστερήσεις στις προσλήψεις. Το άλλο αγκάθι είναι ότι κάποιοι, λέει, προσλαμβάνονται και αρνούνται να πάνε στη δουλειά. Αν είναι δυνατόν. Δεύτερο θέμα στα νέα. Πολιτικό παρασκήνιο. Όταν ο Τσίπρας πάει στην Κρήτη, άρον-άρον. Άρον-άρον πήγε στην Κρήτη. Δημοκρατία. Σφίγγει ο κλοιός για την Κιλφόιλ. Ανοιχτό θέμα απομάκρυνσής της από την Αθήνα. Ξέρω, θα έρθει η Θεσσαλονίκη. Και Μανώλης Κοτάκης, άρθρο στη Δημοκρατία. Ποιος πραγματικά είναι ο πρώην. Αυτό είναι για τον Κώστα τον Καραμαλή που λένε ο Κώστας ο Καραμαλής είναι ο πρώην πρωθυπουργός. Ο Κοτάκης το αφισβητεί αυτό, θεωρεί ότι ο Κολάμπια είναι ο πρώην πρωθυπουργός. Άρα ο Κώστας ο Καραμαλής είναι ο νυν πρωθυπουργός. Μπερδεύτηκα. Ή ο επόμενος. Εστία. Γάλλοι και Τούρκοι νομικοί διαπραγματεύονται το καλώδιο και τα ελληνικά δικαιώματα.
1: Αφού το διαψεύσαν αυτό οι Γάλλοι, ότι λέει δεν θα χώσουν τα μούτρα τους με την Τουρκία για το καλώδιο. Τώρα τι έγινε, άλλαξε.
0: Και εθνικός κήρυκας Γερουλάνος, ο Παύλος μας, λέει ανθρώπινο πρόσωπο στην τεχνητή νοημοσύνη με ελληνικές αξίες. Γίνεται το μεγάλο συνέδριο της National Greek Community στην Αμερική. Πήγε εκεί ο Παύλος Γερουλάνος. Για την τεχνική νοημοσύνη συζητήσανε και είπαν ότι πρέπει, είπε ο Παύλος ότι λέει πρέπει να έχει ανθρώπινο πρόσωπο τεχνική νοημοσύνη και ελληνικές αξίες. Την πέσανε η τραμπούκη του ΣΥΡΙΖΑ στον Νίκο τον Ταχιό, τον καλύτερο υπουργό υποδομό της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά τον αξέχαστο Γιώργο Καραγιάννη, τον άνθρωπο που κουβάλισε την τσάντα της Δώρας στη μαμά του Κωστάκη, ίσως περισσότερο για τον Λευτέρη Αυγενάκη, τον πιο αποτυχημένο υποψήφιο δήμαρχο της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, μετά φυσικά τον Κωνσταντίνο Ζέρβα. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και τραμπουκίζουν τον Ταχιό γιατί λέει το μετρό Θεσσαλονίκης μία δουλεύει και μία δεν δουλεύει. Και ειδικά αυτός ο αρχιτραμπούκος ο Μαδούρος ο Γιαννούλης που μας ήρθε από την Κατερίνη στη Θεσσαλονίκη και θέλει και το μετρό. Είχατε μετρό στην Κατερίνη κύριε Γιαννούλη, αν είναι δυνατόν.
1: Τώρα προφανώς εντάξει υπάρχει ένα θέμα με το μετρό της Θεσσαλονίκης. Μία δουλεύει, μία δεν δουλεύει, ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά δεν φταίει ο Ταχιός, έτσι. Άλλωστε τι είναι ο Ταχιός. Ένας υφυπουργός είναι και αν δεν κάνω λάθος ο άνθρωπος είναι και τοπογράφος. Σιγά μην μπορούσε να φτιάξει ένας τοπογράφος ολόκληρο κοντζά μετρό. Και να μιλάει και όλος ο κόσμος για το μετρό το καταλαβαίνω. Αλλά να μιλάνε οι μαδούροι που κάνανε πόλεμο στο έργο, τα ίδια και στην Αθήνα, και είχαν φέρει εδώ και κάτι αρχαία από τη Ρώμη στη Θεσσαλονίκη, την ελληνική την πόλη. Φέρανε αρχαία τη Ρώμη και λέγανε να μην κάνουμε το μετρό, να μείνουν τα ρωμαϊκά αρχαία. Αν είναι δυνατόν έτσι. Απαράδεκτο και υποκριτικό το ενδιαφέρον των μαδούρων για το πότε λειτουργεί και το πότε δεν λειτουργεί το μετρό της Θεσσαλονίκης. Οπότε είμαστε με τον Ταχιό, δουλεύει δεν δουλεύει το μετρό. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των μαδούρων, τοξικός βούρκος, δηλητήριο, πάλι καλά αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές, θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου, που είναι pure socialiste democratic. Σκανδιναβική σκοπή. Μέχρι όμως να φτάσουμε κάποτε σε αυτές τις εκλογές, πάμε εμείς τώρα στα μπαλκόνια με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, να χειροκροτήσουμε τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον καλύτερο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας από το 1974, μετά φυσικά τον Μαρινάκη τον Παύλο, το αφεντικούλη μας, τον άνθρωπο στον οποίο οφείλουμε πως είμαστε ακόμα ελεύθεροι και τρώμε σουβλάκια χοιρινά και όχι μόνο κοτόπουλο, όπως ήθελαν οι μαδούροι για να μας κάνουν σκλάμ, πες και εσύ Αφροδίτη Λατινοπούλου, τον πρότυπο εργαζόμενου για την Ελεονόρα Μελέτη, που άνοιξε το δρόμο για τη 13ωρη εργασία στον ίδιο εργοδότη, καθώς τα πέτρινα χρόνια του κομμουνισμού εργαζόταν ο Κυρανάκης το πρωί στη Νέα Δημοκρατία και το απόγευμα στην ομάδα Αλήθειας. Τώρα θέλω την προσοχή σας, έτσι αν είστε όρθιοι να καθίσετε, αν οδηγάτε να κάνετε στην άκρη και εσύ που και στο φαγητό, κάψτο και σήμερα. Λοιπόν, τώρα, καλή μου φίλη, Ανδρέα Λοβέρδο, Άννα Διαμαντοπούλου. Ο Κυρανάκης έκανε τις προάλλες μια συνέντευξη στο Sky που πραγματικά έβγαλε ειδήσεις. Πρώτα απ' όλα να σας πω κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα, ειδικά αυτοί που πήραν τα δισεκατομμύρια των απευθείας αναθέσεων, που πιστεύουν ότι η πατρίδα μας είναι ο παράδεισος. Όμως δεν είναι. Δηλαδή το είπε ο Κυρανάκης απευθυνόμενος σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ, τους εξήγησε ότι η Ελλάδα ακόμα δεν έχει γίνει παράδεισος, θα χρειαστεί μια τρίτη τετραετία ο Κυριάκος Μητσοτάκης ώστε η χώρα να γίνει παράδεισος. Αλλά το εξήγησε ο Κυρανάκης σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ πως η πατρίδα μας είναι πολύ καλύτερη από αυτή που παραλάβαμε το 2019. Και πράγματι, το λέω και εγώ, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα στελέχη της νεολαίας μας, έτσι, να δουν ποια ήταν η οικονομική τους κατάσταση το 2019 και να δουν ποια είναι η οικονομική τους κατάσταση το 2026. Τώρα, βέβαια, πέρα από τα οικονομικά μας, είπε ο Κυρανάκης, υπάρχει και η πατρίδα μας. Δείτε, λέει, όλοι αυτοί οι σοβαροί αξιωματούχοι, οι ξένοι, τι ωραία πράγματα λένε για την Ελλάδα μας. Λέει, πρέπει να έχεις κομματικές παρομπίδες για να μην είσαι σήμερα περήφανος για την Ελλάδα μας. Πραγματικά, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για όλα τα εξαιρετικά πράγματα που λένε για την Ελλάδα μας, εγκληματίες πολέμου και κυβερνήσεις που δεν αναγνωρίζουν το διεθνές δίκαιο. Μισό λεπτό. Μα καλά, ποιος είναι αυτόν ο οδηγός αυτής της εκπομπής, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια, μη πέσει κανά σκολάμπια και μετά σταματήσει η πορεία της χώρας μας για να γίνει ένας επίγειος παράδεισος για όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της νεολαίας μας, της ΟΝΕΔ. Κύριε Δρακόπουλε, στο έδημα Σταύρος Νιάρχος που μας φωνάξετε τον Ομπάμα, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Λίγο να μας πει πόσο πραγματικά ιστορική ήταν η τοποθέτηση του Ρούμπιο για την κατάργηση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που περιμένουν την τρίτη τετραετία του Κολάμπια να γίνει η Ελλάδα μας παράδεισος. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, τούφα είσαι. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Ζανακάκης διάλεξε μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Τα μηνύματα σήμερα δεν είναι δωρεάν. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που οικονομικά είναι χρεοκοπημένο, οπότε θα τα πληρώσετε στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκει την ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανέο Εθνάρχης ο Κολάμπια, το τσιτάκτο Ροτβάιλερ, οι τίγρες του Αιτζίαν, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Θα δημιουργήσει ειδικό εορταστικό καλάθι για τα Χριστούγεννα. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Ο Τσίπρας προφανώς. Γιατί ο Τσίπρας, αν θυμάστε, είχε δρομολογήσει την αναπόδραστη κατάργηση των Χριστουγέννων, όπως είχε αποκαλύψει παραμονές των εκλογών του 2019 ο Μάκης ο Βορύδης, ο Μαυρουδής ο Αθώος, και στην Ελλάδα μας το 2020 θα γιορτάζαμε τα Τσεγκεβάρενα στις 14 Ιουνίου και τα παιδάκια δεν θα τραγουδούσαν τα κάλαντα, αλλά αυτά τα κομμαντάντε Τσεγκεβάρα, κομμαντάντε Τσεγκεβάρα! Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια, όχι μόνο σώθηκαν τα Χριστούγεννα, η θρησκεία μας, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία, αλλά για τα φετινά Χριστούγεννα ο Κολάμπια είχε μια καταπληκτική ιδέα. Να δημιουργήσει ένα εορταστικό καλάθι για τους κακομύριδες. Μισό λεπτό, με ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής? Να δημιουργήσει ένα εορταστικό καλάθι με όλα τα απαραίτητα για το γιορτινό τραπέζι για όλες τις φτωχάντζες που δεν έχουν κλείσει να πάνε διακοπές στα ρισόρτ να κάνουν σκι. Παρεμβολές έχουμε, ποιος θα λέει αυτά τα πράγματα? Τι λέγαμε, φέτος λοιπόν, με απόφαση του εξοχότατου κυβερνήτη μας, πως λένε και στην Κοζάνη, αν και ακόμα έχουμε μέσα Οκτώβρη, αλλά δεν πειράζει, στο Λονδίνο έχουν στολίσει από τώρα, θα έχουμε, λέει, μετά από αυτή την καταπληκτική συμφωνία κυριών για να πέσουν οι τιμές που πέσαν οι τιμές το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο τώρα, θα έχουμε μια συμφωνία κυριών και κυρίων και για τα Χριστούγεννα, έτσι ώστε το Κολάμπια να ανοίξει μια ομπρέλα προστασίας των Ελλήνων από την ακρίβεια και η ελληνική οικογένεια, δηλαδή οι φτωχάντζες που δεν θα πάνε στο Λονδίνο, να φάνε καμιά κατεψυγμένη γαλοπούλα που είναι νεκρή εδώ και αιώνες. Και μετά απορούν οι εχθροί της πατρίδας μας, γιατί ο Κολάμπια στις δημοσκοπήσεις έχει δημοφιλία ακόμα μεγαλύτερη και από τον Άγιο Βασίλειο. Και έρχονται αυτοί οι μεζεραμπλιστές οι μαδούροι. Τα λέει και στο δελτίο ειδήσεων εδώ του Κόκκινου αυτός ο Νίκος ο Παπάς ο 13-0 που είναι έξω με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Και λέει, ας πούμε, τι θα κάνουμε τα εκατομμύρια τα οποία πήγε και σήκωσε ο Πιερεκάκης από το Eurogroup, 950 εκατομμύρια ευρώ τυπωμένα δικά σας λεφτά από το ΦΠΑ, και πήραμε και τη ρήτρα εξαίρεσης από τους δημοσιονομικούς κανόνες. Προσέξτε, τη ρήτρα εξαίρεσης την πήρε μόνο η Ελλάδα. Μόνο η Ελλάδα. Ξέρετε γιατί? Γιατί καμία άλλη χώρα δεν τη ζήτησε. Τι λέγαμε? Λοιπόν, τώρα με αυτά τα λεφτά που πήρε, που σήκωσε ο Πιερεκάκης εκεί από το Eurogroup, δικά σας λεφτά όλα βγαλμένα από το ΦΠΑ, θα φτιάξουμε, λέει, μία ασπίδα προστασίας της ενεργειακής μας επάρκειας και τα λοιπά, ώστε να μην εξαρτιόμαστε από το φυσικό αέριο και τα πετρέλαια του Πούτιν. Τι βλέπω, λέει, θα δώσουμε, λέει, περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ, προφανώς με απευθείας ανάθεση, στους εθνικούς μας εργολάβους, για να κάνουν οι εθνικοί μας εργολάβοι μια απίστευτη πατριωτική επένδυση περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ, για να φτιάξουν, λέει, μπαταρίες αποθήκευσης του ρεύματος που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έτσι ώστε να μην το πουλάμε φθηνά στην Βουλγαρία και να μας το πουλάει μετά το ρεύμα ακριβά η Βουλγαρία. Ναι. Τέλος πάντων, και βγαίνουν αυτοί οι να μην πω οι μαδούροι και λένε πού θα πάνε τα λεφτά. Και λένε θα κάτσουμε να κάνουμε, λέει, και έλεγχο για το πού θα πάει το κάθε ένα ευρώ. Το διαβάζω και γελάω. Θα μας ελέγξουν οι μαδούροι για το πού θα δώσουμε τα λεφτά τα οποία με τον ιδρώτα του τα κέρδισε ο Πιερεκάκης στο Eurogroup για να φτιάξουμε, λέει, οι μπαταρίες, οι εθνικοί εργολάβοι να προχωρήσουν σε μια πατριωτική επένδυση. Τι να πω, οι άνθρωποι θα μας ελέγξουν, λέει. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν σε ποια χώρα ζουν. Δεν, πραγματικά, εδώ στην Ελλάδα δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, όχι. Τα λεφτά θα τα δώσουμε εκεί που θέλουμε να τα δώσουμε. Και αυτά που σας λέω, έτσι, είναι η αλήθεια. Και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας, γιατί και εκλογές έρχονται. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης. Γλυκοπολείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις. Σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπολείο Ναούμ. Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες.
3: Καβάλα News 102,8.
0: Η ώρα είναι 1:30.
4: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξεγνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
6: Άσε με να δω.
7: Το βλέπεις?
6: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
7: Ωραία.
6: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
7: Αυτό άγνωστο.
6: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
7: Οκ.
6: Οκ, τι?
7: Οκ, θα πάμε.
8: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
4: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαούρτι, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια, ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης. Στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-516-585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά, κι αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
10: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
11: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
10: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
11: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
10: Auto Center Service.
11: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
10: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
11: Auto Center Service.
12: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
13: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
14: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
13: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
15: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
16: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
17: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
3: Καβάλα News.
12: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Καβάλα News. Στους 102,8.
18: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
19: Μία συζήτηση. Έμαθα πολύ, το συζητούσαν αυτό και στο διήμερο το φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου στην πλατεία Κουμουνδούρου. Μία συζήτηση που διατρέχει έτσι όλο το λαό της αριστεράς ή τους λαούς της αριστεράς. Μία συζήτηση λίγο μοτίβο είναι αυτή που λέει, καλά, τόσος πολύ κόσμος να ασχολείται, ξέρω εγώ, με την Καρβέλα, με τον Καρβέλα και τη Δύση, που είναι και μια αντιπαράθεση λίγο πασέ, έτσι. Είναι κάτι κοντά σε κόντρα Μητσοτάκη Σαμαράς, ας πούμε, τέτοια πράγματα, έτσι. Και να μην ασχολείται ο κόσμος με τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, να μην αναζητά πολιτικές λύσεις, να μην κινητοποιείται, να μην βγαίνει στον δρόμο, τέτοια πράγματα. Και ασχολείται ο κόσμος με τη Δύση και τον Καρβέλα. Σε σχέση δηλαδή με το 1985. Έχει πάει κάπως ανάποδα το πράγμα. Δηλαδή, ο κόσμος ασχολείται βασικά με δράματα τύπου Καρβέλα Βύση, και με πιο σοβαρά και με πιο αστεία, και όχι, ας πούμε, με τα μεγάλα θέματα. Αυτό το οποίο έγραψε ο Μανώλης Δρασούλης, «Καλές είπα και η Ρωσία», φορούσε ένα μεγάλο θέμα. Όχι τόσο, ας πούμε, το πόλεμο μεταξύ σοσιαλισμού και καπιταλισμού, έτσι. Ήταν ένα σχήμα για τα μεγάλα θέματα. Ασχολείται ο κόσμος με τέτοια πράγματα και δεν, ας πούμε, φιλοσοφεί έτσι, πώς θα έρθει, ξέρω εγώ, η πολιτική αλλαγή. Αυτό το σκηνικό που πράγματι είναι έτσι τα πράγματα, ταιριάζει Γάντι με τη Μητσοτάκη ΑΕ. Έχουμε μπει στην προεκλογική περίοδο, έτσι δεν είναι? Και τεχνικά μιλώντας, να έχουμε στο μυαλό μας ότι πράγματι καμία κυβέρνηση δεν έχει πέσει ή κανένα κυβερνητικό σχέδιο δεν έχει αποκρουστεί, δεν έχει σταματήσει, όταν ο κόσμος ασχολείται με διάφορα προσωπικά δράματα δημοσίων προσώπων και αδιαφορεί ή δεν θέλει να ασχοληθεί με τα μεγάλα θέματα, όπως αυτά μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ρωσίας. Το τραγούδι μου ήρθε στο μυαλό και μετά από τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για τα πετρέλαια. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για τα πετρέλαια. Τώρα, το ζήτημα λοιπόν είναι αυτό, πώς αλλάζει. Πώς μπαίνει δηλαδή η συζήτηση για αυτό που λέμε πολιτική αλλαγή, από τα κάτω προς τα πάνω, από τα πάνω προς τα κάτω, όλα αυτά, από τη μέση προς το κέντρο κτλ. Πώς μπαίνει αυτή η συζήτηση σε αυτό που λέμε στις λαϊκές γειτονιές και στη νεολαία, εκεί δηλαδή που υπάρχουν τα καύσιμα για την αποδόπλευρα? Πώς μπαίνει, έτσι? και με τι περιεχόμενο. Γιατί να μην ξεχνάμε ποτέ πως πέρα από αυτό που λέμε αριστερά του κέντρου και αριστερά της αριστεράς, υπάρχει και η δεξιά της δεξιάς και υπάρχει και η πιο δεξιά, ο τείχος, δηλαδή η Ναζί. Οι μετρήσεις που έχει το Μαξίμου και τις άφησε να διαρρεύσουν και στον κυριακάτικο τύπο, δείχνει ότι σε αυτό το οποίο στο δίλημα, ας πούμε, που έβαλε ο Κολάμπια, πως το είπε, ελπίδα ή περιπέτειες συγγνώμη, ή σταθερότητα κτλ, το 36% απάντησε σταθερότητα. Υπέρ της αλλαγής είναι όλο το υπόλοιπο, το υπολογίζει ακόμα ο Άκης ο Σκέρτσος να μας πει πόσο είναι. Έτσι είπανε το 36% υπέρ της σταθερότητας, δεν μας είπανε ποιοι είναι υπέρ της αλλαγής. Προσέξτε, στο 36% δεν είναι μόνο ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας.

Λοιπόν, στο 36%, είπαμε λίγο δύσκολα σήμερα η φωνή, δεν είναι μόνο ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, αυτό το 36%, είναι περίπου κάτι μεταξύ 25%, που κάπου του ξέφυγε και του κολάμπια και το είπε, και 28%. Οι υπόλοιποι δεν είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Ή δεν δηλώνουν ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Ή πολιτικά τοποθετούνται στο κέντρο ή ακόμα και στην άκρα δεξιά. Και φτάνουν το 36%. Άρα, στο υπόλοιπο, που ίσως να θέλει περιπέτειες, ας πούμε, δεν ξέρω, πώς μπαίνει στη συζήτηση. Και προφανώς με ποιο περιεχόμενο, έτσι, με ποιο πρόγραμμα. Ποιες είναι οι 5, 10, 15, ξέρω εγώ, μεγάλες αλλαγές που μπορούν να γίνουν. Δεν μιλάμε για όλα τα γούστα αυτού του 64%, έτσι. Προφανώς είναι διαφορετικά εκεί τα γούστα. Αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θέλουν μια πολιτική αλλαγή και τη θέλουν κάπως συγκροτημένα. Δηλαδή, αυτό, ας πούμε, να μειωθούν, ξέρω εγώ, οι κοινωνικές ανισότητες, να μειωθεί, ξέρω, το κόστος στέγασης, να αυξηθούν οι μισθοί, να έχουν περισσότερα δικαιώματα οι εργαζόμενοι. Εντάξει, υπάρχουν και εργοδότες, πράγματα έτσι, έτσι. Αλλά και εργαζόμενοι, υπάρχουν και εργαζόμενοι. Τέτοια πράγματα. Δηλαδή, υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που διαφωνεί με τις βασικές πολιτικές νεοφιλελεύθερες επιλογές της Μητσοτάκης ΑΕ. Εκεί πώς μπαίνει στη συζήτηση. Τώρα, υπάρχουν πολλές τεχνικές. Για παράδειγμα, ας πούμε, στον καλλιτεχνικό κόσμο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι στημένο αυτό καρβέλα βύση, μάλλον δεν είναι. Αλλά στον καλλιτεχνικό κόσμο, ειδικά σε πιο χαμηλά ράφια, γιατί εντάξει, καρβέλα βύση είναι σε ψηλό ράφι, λέμε τώρα. Λοιπόν, σε πιο χαμηλά ράφια, πολλές φορές ζευγάρια μαλώνουν, χωρίζουν κτλ. Εμφύλοι, λίγο για να πάρουν δημοσιότητα. Για να ασχοληθεί ο κόσμος μαζί τους. Και είδατε, ας πούμε, τώρα αυτό που λέω, καρβέλα βύση δεν είναι στημένο. Μαλώσανε. Είναι πολλά τα λεφτά. Λοιπόν, αυτοί πήραν δημοσιότητα. Αλλά στην από εδώ πλευρά, που λέμε αριστερά του κέντρου και πιο αριστερά, αριστερά ο τείχος κτλ., οι διάφοροι εμφύλοι και οι διάφορες συγκρούσεις και εντάσεις δίνουν κάτι, βοηθούν την υπόθεση που λέμε της πολιτικής αλλαγής. Να ακολουθήσουμε τεχνική καρβέλα βύση ή να την αποφύγουμε. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για τα στοιχεία μόνο. Λίγο μετά το Γενάρη του 2015, πρώτη φορά Μαδούρη και τα λοιπά, αν θυμάστε είχαν πέσει λιτοί και δεμένοι, που λέμε, για να ανακαλύψουν κάποιο οικονομικό σκάνδαλο που να συνδέεται με τη νέα κυβέρνηση. Προφανώς κάποιοι στο χώρο της αντιπολίτευσης και στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης έκριναν εξιδίων τα λότρια. Δηλαδή περίμεναν, ας πούμε, ότι οι Μαδούροι με το που πήραν την κυβέρνηση θα άρχιζαν το πιάτσικο, θα άρχισαν να κλέβουν από την πρώτη μέρα. Ό,τι θα κάνουν δηλαδή οι ίδιοι στη θέση τους. Δεν βρέθηκε κάτι, ούτε τότε ούτε μετά. Οπότε πολύ σύντομα αρχίσανε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ιστορίες με φαντάσματα. Έτσι, δηλαδή επειδή δεν υπήρχαν στοιχεία, άρχισαν να εμφανίζονται ιστορίες με φαντάσματα. Σε μία από αυτές τις ιστορίες, ένας υφυπουργός φάντασμα, ο οποίος ήταν μάλιστα και μέλος του οικονομικού επιτελείου τότε, το πρώτο εξάμηνο του 2015, αφού έγινε κυβερνητικός τέλεχος, μέλος της κυβέρνησης, έβγαλε τα λεφτά του, τα πήγε στην Ελβετία, γιατί λέει είχε πληροφορίες από μέσα, προφανώς αφού ήταν στο οικονομικό επιτελείο, πως οι Μαδούροι θα μας βγάζαν από το ευρώ. Μεγάλο σκάνδαλο, έτσι. Ο δημοσιογράφος που έβγαλε την ιστορία και το μέσο μαζικής ενημέρωσης που τη δημοσίευσε υποστήριζαν για καιρό ότι έχουν στοιχεία, ότι η υπόθεση ήταν δεμένη, ότι ο άλλος δηλαδή έγινε υπουργός, εκεί έγινε υπουργικό συμβούλιο, άκουσε ότι θα μας βγάλουν από το ευρώ, μάλιστα τα λεφτά του και τα έστειλε στην Ελβετία. Λοιπόν, τα στοιχεία βέβαια δεν μπορούσαν, λέει, να δημοσιευτούν, γιατί υπήρχε θέμα με το τραπεζικό απόρριτο. Λοιπόν, υπήρχαν δηλαδή τα στοιχεία, οι λογαριασμοί, οι κινήσεις, οι ημερομηνίες κτλ. Ελβετία κτλ. Αλλά δεν υπήρχε το τραπεζικό απόρριτο και δεν μπορούμε να πούμε να τα δημοσιεύσουμε τα στοιχεία. Όπως αποκαλύφθηκε μετά από λίγο καιρό, στοιχεία δεν υπήρχαν. Δεν έστεκε τίποτα από αυτή την υπόθεση. Ο δημοσιογράφος δεν πιστεύω ότι έλεγε συνείδητα ψέματα. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Το πιθανότερο ήταν κάποιος να τον παραπλάνησε. Δηλαδή εδώ συναντάμε και σε αυτή την ιστορία, σε αυτό το σημείο, αυτό που σας λέω πάρα πολύ συχνά με το θέμα της αξιοπιστίας των πηγών. Δηλαδή έρχεται κάποιος και σου λέει, έχω ένα λαβράκι, ένα αποκλειστικό, ο τάδε υπουργός έκανε αυτό και έχω στοιχεία, αλλά ξέρεις δεν μπορώ να στα δώσω, δημοσίευσε εσύ το θέμα και μετά, ας πούμε, αν την πέσουν, σου κάνουν καμιά μήνυση, θα δούμε αν σου δώσω κάτι κτλ. Εσύ ρωτάς πού είναι τα στοιχεία, τουλάχιστον να τα δω. Σου λέει ο άλλος, δεν τα έχω τώρα, τα περιμένω, ένα ρακούν, ξέρω εγώ, τα άφαγε κτλ. Εκεί θα πρέπει να καταλάβει ο δημοσιογράφος ότι υπάρχει πρόβλημα με την αξιοπιστία της πηγής του. Η πηγή δηλαδή σε μια τέτοια ιστορία είναι αναξιόπιστη. Μπορεί η πληροφορία κάπου να πατάει. Έτσι. Μπορεί και η πηγή να έχει παραπλανηθεί. Τους δηλαδή έρχεται και μας δίνει ένα θέμα, αλλά δεν έχει στοιχεία να μας δώσει. Πιθανόν και αυτός κάπου κάτι να άκουσε, κάτι να μην κατάλαβε καλά, να μπέρδεψε κάποια χρονολογική σειρά, χρονοσειρά που λέμε κτλ. Αν ο δημοσιογράφος το δημοσιεύσει αυτό έτσι, την πάτησε. Οπότε πρέπει να το ψάξει πριν το δημοσιεύσει, γιατί μέσα από το ψάξιμο μπορεί να καταλήξει τελικά ότι δεν υπάρχει τίποτα και καλό είναι να μην γίνει καμία δημοσίευση για αυτό το θέμα ούτε σε επίπεδο παραπολιτικού. Βέβαια, αυτό το θέμα ότι καλό είναι να το ψάξει το θέμα είναι κάτι πάρα πολύ ελληνικό και χαρακτηρίζει, ας πούμε, λίγο μια αρπακόλα κατάσταση, μια ό,τι να είναι κατάσταση στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή για έξω από την Ελλάδα, σε άλλες χώρες, δεν υπάρχει καλό είναι να το ψάξει. Είναι απαραίτητο να το ψάξει, ακόμα κι αν ο δημοσιογράφος έχει στοιχεία στα χέρια του. Προφανώς και θα πρέπει να ψάξουμε ένα θέμα. Επαναλαμβάνω, ακόμα κι αν έχουμε στοιχεία στα χέρια μας. Πολλές φορές τα πράγματα δεν είναι όπως μοιάζουν να είναι. Και πρέπει να ετοιμαστεί ο δημοσιογράφος και για την επόμενη μέρα. Δηλαδή, δημοσιεύει ένα θέμα το οποίο αφορά κάτι μεμπτό, κάτι κακό, κάτι που δεν έπρεπε να κάνει ένα δημόσιο πρόσωπο. Ας πούμε τώρα πάμε σε μια πιο μοντέρνα ιστορία, πιο σύγχρονη ιστορία, με την Κίμπερλι, την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα. Έτσι.
αν δημοσιεύσεις κάτι για την Kimberly, κάτι μεμπτό, ότι κάτι έκανε, θα γίνει μεγάλη φασαρία, έτσι. Δηλαδή η Kimberly παριστάνει αυτή τη στιγμή ότι είναι νόμιμη ιδιοκτήτρια της χώρας. Είμαστε και 51η πολιτεία των ΗΠΑ, έτσι. Λοιπόν, έχει από πίσω δικηγόρους, έχει από πίσω το State Department κτλ. Θα γίνει χαμός, έτσι, αν δημοσιεύσει κάτι για αυτήν το οποίο είναι αρνητικό. Το θέμα θα πάρει έκταση. Αν το θέμα πάρει έκταση και ο δημοσιογράφος δεν δώσει συνέχεια, θα φανεί στον κόσμο ότι έκανε μισή δουλειά. Μισές δουλειές. Τώρα, πριν από κάποιο διάστημα, λίγες μέρες, έτσι, για σύνθετους λόγους που δεν αφορούν, ας πούμε, το δημοσιογραφικό λειτουργήμα κτλ., κάτι με επιχειρηματικά κόλπα πρέπει να συνέβαινε, η Wall Street Journal έκανε ένα δημοσίευμα για το ρόλο της Kimberly Guilfoyle στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή, δηλαδή ότι δεν κάνει διπλωματία, αλλά κάνει business. Έτσι. Ότι κάνει business, ότι έχει δίπλα της έναν λομπίστα ο οποίος δουλεύει για έναν μεγάλο όμιλο εδώ ελληνικό, ο οποίος έχει αναλάβει δουλειές με αποθήκευση του υγροποιημένου LNG και με τον κάθετο διάδρομο κτλ. Άρα η πρέσβης δουλεύει για πολύ συγκεκριμένο όμιλο επιχειρηματικό. Όταν είχε βγει το θέμα, είχαμε πει εδώ στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας ότι η αποκάλυψη αφορούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εδώ στην Ελλάδα, λίγο πολύ, σχεδόν τα πάντα ήταν γνωστά, αφού ας πούμε αυτό το παρεάκι που έχει κάνει η Guilfoyle με τον Παπασταύρου και τον Εξάρχου είναι γνωστό. Για κάποιο λόγο η εφημερίδα Απογευματινή το κάνει πρωτοσέλιδο 3 φορές την εβδομάδα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Λοιπόν, όχι, 2 φορές την εβδομάδα, να είμαι ακριβής. Λοιπόν, άρα ότι εδώ, ότι παίζει μια επιχειρηματική μπίζνα μεταξύ Guilfoyle, Παπασταύρου, ο οποίος τι είναι ο Παπασταύρου, λομπίστας δικηγόρος. Έτσι, οκ. Okay. Και κάνει τώρα και τον υπουργό, ας πούμε. Και τον κύριο Εξάρχου που εκπροσωπεί μεγάλα συμφέροντα, άκτορας κτλ. Είναι γνωστά αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα. Η αποκάλυψη αφορούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτό το οποίο δεν ξέραμε στο πρώτο δημοσίευμα εμείς ήταν ότι η Guilfoyle σε μια συζήτηση εκεί, πιθανά χαλαρή με τον Παπασταύρου, του είπε κιόλας: κοίταξε να δεις, Σταύρος, ας πούμε, εντάξει, είδες τι πάθαν στη Ρουμανία. Αν θέλουμε να ρίξουμε μια κυβέρνηση, σας ρίχνουμε και εσάς. Αυτό δεν το ξέραμε. Λοιπόν. Δηλαδή ότι η Τραμπ ΑΕ μπορεί να ρίξει μια κυβέρνηση η οποία είναι εμπόδιο στις δουλειές της. Αυτό ξέρουμε ότι μπορεί να το κάνει η Τραμπ ΑΕ. Δεν ξέραμε ότι υπήρχε τέτοια συζήτηση που αφορούσε την Ελλάδα, τη δική μας κυβέρνηση. Μετά το πρώτο δημοσίευμα, συγγνώμη, είχαμε διαψεύσεις των διαψεύσεων και στο τέλος παραμονές της επίσκεψης Μάρκου Ρούμπιο στην Αθήνα, στη Νίκα εκεί και όλα αυτά, είχαμε και δημόσια στήριξη με γραπτή δήλωση στην Kimberly Guilfoyle. Βέβαια, από την δήλωση του Ρούμπιο φάνηκε να επιβεβαιώνεται ακριβώς αυτό το δημοσίευμα της Wall Street Journal, δηλαδή ότι η Guilfoyle στην περιοχή κάνει business. Έτσι. Δεν ασχολείται ιδιαίτερα με τα διπλωματικά πράγματα.

Εντάξει, τελειώνουμε λίγο ακόμα. Λοιπόν, ότι ασχολείται με business και αυτό το οποίο. Εκεί αυτά διαψεύδονται όλα. Πράγματα επιβεβαιώνονται. Αυτό λέω, η διάψευση τη διάψευση είναι επιβεβαίωση κτλ. Και έρχεται μετά ένα δεύτερο δημοσίευμα, δηλαδή οι δημοσιογράφοι είχαν στοιχεία και για άλλη υπόθεση που δείχνει ότι είναι προβληματική περίπτωση Kimberly Guilfoyle, για άλλο θέμα, πριν οριστεί πρέσβης στην Αθήνα η Guilfoyle, ότι είχε ζητήσει λεφτά από έναν επιχειρηματία στην Αμερική για να τον φέρει σε επαφή με στέλεχος της κυβέρνησης του Τραμπ για να κάνουν business πριν γίνει πρέσβης. Από τα στοιχεία του νέου δημοσιεύματος φάνηκε ότι το ποσό που συζητούσαν ήταν περίπου κάτι σε ένα εκατομμύριο και ότι η καταβολή θα γινόταν κάπως τμηματικά, και αυτό γιατί η εφορία στις ΗΠΑ κόβει κόλους που λέμε, μέσα από την αποπληρωμή μεγάλων εξόδων που φόρτωνε η Kimberly στην κάρτα της American Express. Οπότε ο επιχειρηματίας θα έπρεπε να καλύπτει την πιστωτική της Kimberly για να τον φέρει σε επαφή με την κυβέρνηση Trump, με την Trump ΑΕ. Νέο δημοσίευμα. Είδατε, εδώ υπάρχει μια σειρά. Δηλαδή, οι δημοσιογράφοι κρατήσαν στοιχεία και για το επόμενο βήμα μετά τη διάψευση και τη διάψευση της διάψευσης. Δείτε, για το θέμα, ρωτάνε τον Τραμπ. Μάζεψε έξω και από το Λευκό Οίκο τους δημοσιογράφους ο Τραμπ για να τους ανακοινώσει τη συμφωνία με τον Πούτιν. Πετάει ένας δημοσιογράφος, μία δημοσιογράφος, δεν ξέρω, και τον ρωτάει, το είδες αυτό? Λέει ο Τραμπ, το είδα, ναι, αυτά, bad story, αυτά, ναι, very good lady, με αυτό, so pity και τα λοιπά, τα δικά του τα λαμπουρνέζικα. Αλλά προσέξτε, δεν είπε ο Τραμπ κάτι τύπου όποιος έχει στοιχεία να τα πάει στον εισαγγελέα, ή δεν είπε τι είναι αυτά διαδόσεις και σκευωρίες των κομμουνιστών, του Μαντάνη και τα λοιπά. Όχι. Είπε ότι είναι μια κακή υπόθεση και κρίμα, τόσο καλή γυναίκα, δεν έδωσε αφορμές. Είπε κάτι τέτοια δικά του και το κόβει εκεί πέρα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και υπάρχει και η επόμενη μέρα. Δηλαδή ότι το θέμα πλέον το βλέπει ο Γενικός Επιθεωρητής του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ο Τραμπ δεν απάντησε κάτι τύπου όποιος έχει στοιχεία να τα πάει στον εισαγγελέα, για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί ξέρει ότι οι δημοσιογράφοι έχουν στοιχεία στα χέρια τους. Λοιπόν, δηλαδή δεν έπαιζε το ενδεχόμενο να έχουν γίνει αυτά τα δημοσιεύματα για την Kimberly χωρίς να είχαν οι δημοσιογράφοι στοιχεία στα χέρια τους. Γιατί όπως έχουμε πει και άλλες φορές, στις ΗΠΑ η δημοσιογραφία δεν γίνεται άρπα κόλλα. Εκεί δηλαδή, αυτά τα δημοσιεύματα, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω ποιο είναι το ηθικό ελαττήριο, δηλαδή γιατί θέλαν, βάλαν την Kimberly στο στόχαστρο. Επαναλαμβάνω, μπορεί να είναι και επιχειρηματικά συμφέροντα. Δηλαδή θέλουν κάποιοι άλλοι να φτιάξουν, ξέρω εγώ, τον κάθετο διάδρομο. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά όμως τα δημοσιεύματα δεν ήταν ό,τι να είναι. Δεν ήταν ιστορίες με φαντάσματα ότι κάποιος επιχειρηματίας, η Kimberly του είπε βάλε τα 100 χιλιάρικα. Έχει ονοματεπώνυμο επιχειρηματίας και έχει και την ανταλλαγή μηνυμάτων με την Kimberly στα χέρια του, τα οποία στοιχεία τα είχαν και οι δημοσιογράφοι. Δεν κυνηγούσαν φαντάσματα, κυνηγάνε την Kimberly. Αυτό δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Εάν ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
3: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
6: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
5: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
7: Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
8: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίντος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
9: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
2: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
10: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
10: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
10: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
11: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
12: Είσαι το Μετροπόντικα στην Κυψέλη μετά τις σοβαρές καθυντιζήσεις και τις τρογμές που προκάλεσε η διέλευσή του, ανακοίνωσε το Υπουργείο Μεταφορών. Ο Υπουργός Χρήστος Δήμας υποστήριξε ότι δεν υπάρχει λόγος εκένωσης των κτηρίων στην περιοχή, την ίδια ώρα που επισήμως έχουν καταγραφεί βλάβες σε 20 κτίρια της Κυψέλης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστεί εντός της εβδομάδας το σενάριο προσωρινής μεταφοράς των μαθητών της Γκράβα σε άλλα σχολεία, εάν διαπιστωθεί, όπως δήλωσε ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης, αδράνεια από τους κρατικούς φορείς. Ο Δήμος Αθηναίων ζητεί την παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας και τη συνδρομή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν περαιτέρω έλεγχοι και να εκδοθεί επίσημο πόρισμα για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας φιλοξενεί περίπου τους 4.000 μαθητές και παραμένει κλειστό με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων του Χάρη Δούκα μέχρι να υπάρξουν σαφή συμπεράσματα για την προέλευση της οσμής αερίου. Με τερίτρα διαφυγής οι φορολογούμενοι θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις μεγάλων εταιριών σε μπαταρίες, δήλωσε ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος καλεί την κυβέρνηση να σταματήσει να πανηγυρίζει, αλλά να προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Περισσότερα στο avgi.gr. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην επόμενη Βουλή, γιατί πρέπει να ακούγεται η φωνή της ανανεωτικής ριζοσπαστικής αριστεράς, τονίζει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, η Ρένα Ντούρου, σε συνέντευξή της στην κυπριακή εφημερίδα Χαραυγή. Όπως σημειώνει, ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει αυτόνομα τη μάχη για την είσοδό του στη Βουλή, με στόχο

0: Κέντρο έρευνα στο Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται η Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Αθήνα, η Kimberly Guilfoyle. Ενώ σύμφωνα με το Associated Press, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μάρκο Ρούμπιο εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της μετά από καταγγελίες για αθέμητες συναλλαγές. Διπλωματικό θρίλερ σε εξέλιξη μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για άμεση ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Το Κρεμλίνο τηρεί σιγή ηχθείως μέχρι στιγμής, ενώ ο Ζελένσκι δηλώνει πως θα δεχτεί την εκεχηρία εάν τηρηθεί από τη Μόσχα, αλλά και ότι θα απαντήσει σε αντίθετη περίπτωση. Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κάγια Κάλλας, χαιρέτησε την προοπτική της ενεργειακής εκεχηρίας, ενώ σήμερα το πρωί οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησαν νέες κυρώσεις σε βάρος 1.600 προσώπων θεσμών που συνδέονται με τη ρωσική πολεμική βιομηχανία. Είναι 2 ώρες η Μέση Ανατολή εξακολουθεί να φλέγεται. Το Ιράν καλεί τη Σαουδική Αραβία να επιδιώξει διπλωματική λύση με τους Χούθη της Ιεμένης, ενώ λίγο αργότερα ο Υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας προειδοποίησε για σοβαρά αντίπεινα μετά τις φωνικές επιθέσεις του Σαββάτου που κόστησαν τη ζωή σε 14 ανθρώπους. Το αεροδρόμιο του Ριάντα κυρώνει το 60% των πτήσεων. Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής εμπλοκής στη σύγκρουση, ενώ το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία για αποφυγή ταξιδιών στη Σαουδική Αραβία. Προφυλακιστές κρίθηκαν ο πρόεδρος του Λαός Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και τρεις ακόμη κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ με ζημιά 100 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο. Σε κινητοποιήσεις προχώρησαν χθες οι αλλοίοι, διεκδικώντας μέτρα στήριξης για τον κλάδο, ζητούν μείωση του κόστους των καυσίμων και αποζημιώσεις για ζημιές στα αλλιευτικά εργαλεία. Θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους με απεργία στα λιμάνια στις 30 Οκτωβρίου και νέα πανελλαδική δράση στις 25 Νοεμβρίου. Στο πόδι, οι φοιτητικοί σύλλογοι ετοιμάζονται από αύριο να κατασκηνώσουν στο Σύνταγμα. Ζητούν μέτρα στήριξης για το κόστος σπουδών και στέγασης. Θα συγκεντρωθούν στο Υπουργείο Οικονομικών στις 6 το απόγευμα. Θα διανεκτερεύσουν με σκηνές στο Σύνταγμα, ενώ θα πραγματοποιηθούν συναυλίες και εκδηλώσεις. Αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας των σταθμών Πανόρμου Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή του Μετρό, από Δευτέρα έως Πέμπτη οι σταθμοί θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Και ο καιρός με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης για αύριο Τρίτη και Τετάρτη προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις με τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειο-ανατολικούς ανέμους στο βόρειο Αιγαίο από το βράδυ αύριο. Τα φαινόμενα θα ενταθούν σταδιακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο στο Ιόνιο και ως αργά τη νύχτα στα Δωδεκάνησα. Στην Αττική για αύριο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι 3 με 4 βόφορ, θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς, βροχές και στη Θεσσαλονίκη αύριο με θερμοκρασία από 12 έως 17 βαθμούς. Και ξεκινάμε με τον Μιχάλη Τρίκα που καλύπτει τις διεθνείς εξελίξεις για να δούμε πια αυτό το θρίλερ όπως εξελίσσεται. Μιχάλη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
0: Διπλωματικό θρίλερ βεβαίως μετά τον ευνηδιασμό Τραμπ για ενεργειακό deal με τον Πούτιν.
1: Ναι, είναι ένας ακόμα ευνηδιασμός, παρότι αν θυμηθούμε ότι κάτι αντίστοιχο είχε κάνει και στα μέσα Σεπτεμβρίου ανακοινώνοντας πάλι ενεργειακή εκεχηρία που δεν την είδαμε τελικά πουθενά. Έτσι και τώρα μοιάζει να αναζητά στη Ρωσία, σαν είδα, και προεκλογική διέξοδο από την ενεργειακή κρίση που έχει προκαλέσει ο δικός του πόλεμος στο Ιράν. Ανακοίνωσε έτσι την Κυριακή μια εκεχηρία, ενεργειακή εκεχηρία στην Ουκρανία, που μέχρι στιγμής πάντως παραμένει στα χαρτιά, αφού αμέσως μετά ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατήγγειλε νέα ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο εναντίον ενεργειακών στόχων. Την Παρασκευή είχαμε το πιο ουσιαστικό βήμα, που ήταν η συμφωνία με τον Πούτιν για πρόσθετες εξαγωγές ρωσικού δίζελ. Και ταυτόχρονα, βέβαια, με τη χθεσινή κίνησή του, ζητά από το Κίεβο να σταματήσει να πλήττει τα ρωσικά δηληστήρια. Και κάπου ανάμεσα σε Τεχεράνη, Μόσχα και Ουάσιγκτον βρίσκεται και η Ευρώπη, η οποία αντιμετωπίζει ταυτόχρονα μια νέα ενεργειακή κρίση και βρίσκεται μπροστά σε ένα χειμώνα που μπορεί να μειώσει ακόμα περισσότερο τα στρατηγικά ενεργειακά της αποθέματα.
0: Και σε μια μηχανία, μάλλον μετά και την τελευταία εξέλιξη.
1: Ακριβώς, ναι, και αυτή η κίνηση των...

0: των νέων κυρώσεων, μόνο μηχανή είναι να προσδίδει, νομίζω, γιατί δεν είναι κυρώσεις που έχουν να κάνουν με το πετρέλαιο, στρέφεται κατά της. Είναι κυρίως μια κίνηση ότι κάνουμε και εμείς πολιτική. Δεν νομίζω ότι έχει κανένα ουσιαστικό βάρος.
1: Όχι, το λέω από την άποψη, Μιχάλη, και διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Εάν προχωρήσει η συμφωνία και δεν είναι προεκλογικό πυροτέχνημα του Τραμπ, που το χρειάζεται εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Μαρτίου, εάν προχωρήσει αυτή η συμφωνία και προμηθευτεί ρωσικό ντίζελ η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, με την Ευρώπη να έχει εμπάργκο στο ρωσικό ενεργειακό, στη ρωσική ενέργεια, η Ευρώπη θα αγοράζει ενέργεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα την έχει αγοράσει από τη Ρωσία, από την οποία θα μπορούσαμε να την έχουμε αγοράσει εμείς, αλλά δεν το κάνουμε, με αποτέλεσμα να την αγοράζουμε φτηνότερα. Από αυτή την άποψη, είναι και τεράστιο πλήγμα για την Ευρώπη και όλους εμάς, έτσι.
0: Η Ευρώπη έχει αντικαταστήσει μεγάλο μέρος του ρωσικού φυσικού αερίου που προμηθευόταν μέσω αγωγών με υγροποιημένο φυσικό αέριο από τη ΣΥΠΡΑ, πληρώνοντας το κόστος μιας πανάκριβης εφοδιαστικής διαδικασίας. Έτσι, γιατί ξέρουμε ότι είναι για αέριο που υγροποιείται, μεταφέρεται ξανά. Δηλαδή, είναι μια πολύ δαπανηρή διαδικασία και τελικά καταλήγει η Ευρώπη, ενώ ήταν το στην αρχή ότι ούτως ή άλλως κάποια στιγμή έπρεπε να απεξαρτηθούμε από την ενεργειακή εξάρτηση από την Ρωσία, τελικά να έχει αντικαταστήσει την εξάρτηση από τον έναν αφέντη στον άλλον. Δηλαδή, και πληρώνοντας και πολύ ακριβότερα. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 58% των εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέρχεται από τη ΣΥΠΑ. Τώρα, με βάση τα τελευταία στοιχεία, θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο, καθώς το Κατάρ, που ήταν ένας εναλλακτικός προμηθευτής, νομίζω και θα έδινε το 17%, ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί να καλύψει μεγάλο μέρος της παραγγελίας και ένα κομμάτι αυτού της παραγγελίας θα καλυφθεί πάλι από αμερικάνικο LNG. Καταλαβαίνουμε, δηλαδή, την Ευρώπη βρίσκεται στιγμή όμοιρος μιας κατάστασης που ίδια δεν μπορεί να ρυθμίσει.
1: Που ίδια επέλεξε.
0: Ναι, βέβαια, δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι άμυρη ευθυνών για όλη αυτή την κατάσταση, εννοείται. Απλώς αυτή τη στιγμή σύρεται πίσω από επιλογές που δεν είναι δικές της. Βγαίνει κάθε φορά ο Τραμπ, που αυτή τη στιγμή ουσιαστικά συνομιλεί με τα χρηματιστήρια, δεν είναι προεκλογικά περιτοσμήματα, γιατί με αυτές τις κινήσεις πάντα βγαίνει και κάνει αυτές τις ανακοινώσεις του social λίγο πριν ανοίξουν οι αγορές, ώστε να ρίξει. Πάντα αυτές προεξοφλούν ότι για να το λέει κάτι θα υπάρχει από πίσω. Πέφτουν έστω και προσωρινά οι τιμές του πετρελαίου. Οπότε τη δουλειά του την κάνει. Γιατί αυτός θέλει να ρίξει την τιμή του πετρελαίου στη ΣΥΠΑ εν ώψη των εκλογών του Νοεμβρίου.
1: Ενώ εμείς θα το πληρώνουμε ακριβότερο όλο το ενεργειακό.
0: Εμείς θα το πληρώνουμε και πανάκριβα και έχουμε σοβαρά προβλήματα. Γιατί σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έβλεπα, έχουν μειωθεί κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες τα στρατηγικά αποθέματα της Ευρώπης σε φυσικό αέριο σε σχέση με πέρσι. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, πάντα έχει να κάνει με το όσο μειώνονται τα στρατηγικά αποθέματα, τόσο αυξάνονται οι τιμές και γίνεσαι έρμεο των πολιτών. Να θυμίσουμε επίσης ότι άλλη μια κίνηση που έχει σημασία, ότι στις αρχές του μήνα ο Τραμπ άσκησε πίεση προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να απελευθερώσουν τα στρατηγικά αποθέματα ντίζελ τα δικά τους, προκειμένου να συγκρατηθούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων. Δηλαδή, κάνουμε αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θυσιάζονται και πληρώνουν για να κάνει προεκλογικό παιχνίδι ο Τραμπ.
1: Ακριβώς.
0: Κάπου εκεί καταλαβαίνει το πράγμα.
1: Ναι.
0: Και είναι μια πίεση που αποδίδει, γιατί στις 2 Οκτωβρίου η ομάδα των G7 συμφώνησε σε συντονισμένη αποδέσμευση 100 εκατομμυρίων βαρελίων πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από στρατηγικά αποθέματά τους. Δηλαδή, πιάνουν όλοι αυτοί οι εκβιασμοί μέχρι τώρα.
1: Ναι, και είναι μια κατάσταση που εκθέτει πρωτίστως βεβαίως στο Ευρωπαϊκό Διευθυντήριο και πρωτίστως στην Ούρσουλα. Την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, έτσι, και τις κινήσεις.
0: Ναι.
1: Άρα θα έχουμε. Ναι, πες μου.
0: Όχι, ήθελα απλά να πω ότι ενδιαφέρον θα έχει να δούμε όλα αυτά και τι αντίκτυπο θα έχουν προς το Κίεβο. Γιατί φαίνεται εδώ να υπάρχει μια στροφή.
1: Ναι.
0: Υπάρχει τώρα ένα πρόσφατο τηλεγράφημα του Reuters που λέει ότι σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει τις διαβουλεύσεις, οι ΗΠΑ απείλησαν να διακόψουν την ανταλλαγή πληροφοριών και την προμήθεια όπλων προς την Ουκρανία μέσω του ίδιου μηχανισμού που επιτρέπει σε ευρωπαϊκές χώρες να αγοράζουν αμερικανικό εξοπλισμό. Δηλαδή, οι πιέσεις γίνονται πολλαπλές και από πολλές πλευρές πια, δηλαδή, στριμώχνεται ο Ζελένσκι. Οπότε, ίσως θα πρέπει στο επόμενο διάστημα να περιμένουμε και κάποιες εξελίξεις.
1: Ενδεχομένως και εντός της εβδομάδας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι από αυτό που μας λες. Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Μιχάλης Σωτρίκας μας έδωσε έτσι όλη την εικόνα του ευνηδιασμού και το τι σημαίνει αυτό για όλους εμάς. Με τον Διευθυντή της Αυγής θα συνεχίσουμε τώρα, τον Σπύρο τον Σουρμαλίδη και διπλωματικό αναλυτή. Λοιπόν, η Κίμπερλι Γκυλφόιλ φαίνεται να μετρά μέρες, Σπύρο. Έτσι, είναι πολλά αυτά τα δημοσιεύματα. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
2: Ναι, ναι. Είναι ορατό αυτό. Εντάξει, δεν γίνονται αυτοματοποιημένα τα πράγματα, αλλά πράγματι είναι πολύ βαρύ το κλίμα πλέον για την κυρία Γκυλφόιλ στην Ουάσιγκτον. Και δεν αποκλείεται. Φαίνεται ότι όλοι οι της άνθρωποι την έχουν εγκαταλείψει. Δηλαδή ο Τραμπ, ο Ρούμπιο, ο Βάνς δεν το συζητάμε έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
2: Δεν έχει κάποια άμεση εμπλοκή και δεν θέλει να παραμείνει η κυρία Γκυλφόιλ. Αλλά αυτό που έχει σημασία για τη χώρα είναι το εξής. Τελικώς από την επιλογή των πρέσβεων εκπροσωπικότητων τα τελευταία χρόνια φαίνεται το εξής. Ότι και ο κύριος Μπάιντεν και ο κύριος Τραμπ στέλνουν πρόσωπα τα οποία για τον α ή β λόγο τους εξυπηρετούν ή κάτι θέλουν να κάνουν ή κάποια εξυπηρέτηση, εκδούλευση κτλ. Άρα ποια είναι η βαρύτητα που δίνουν στην ελληνοαμερικανική σχέση?
1: Ναι.
2: Ποιο ιδιαίτερο βάρος δίνει? Διότι όσο πράγματι έδινε σημασία, και δεν λέω πάντα θετικά για την Ελλάδα, είναι
1: ναι,
2: αυτό, αλλά όταν εκείνη έδινε σημασία, έρχονταν διπλωμάτες, οι οποίοι βεβαίως και δεν μας άρεσε η πολιτική τους και τα όσα έκαναν.
1: Αλλά είχαν μια άλλη υπόσταση, ρε παιδί μου.
2: Ήταν ναι, μια διαφορετική υπόσταση,
1: ναι,
2: ήταν μια διαφορετική σχέση και πάση περιπτώσει ήταν και μια διαφορετική διαχείριση και αντιμετώπιση.
1: Ναι.
2: Εδώ, στους τελευταίους πάρα πολλούς μήνες, έχουμε πλέξει σε ένα lifestyle.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, η κυρία Κίμπερλι Γκυλφόιλ πριν δώσει τα διαπιστευτήριά της στον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας πήγε σε νυχτερινό κέντρο.
1: Ναι, βέβαια. Η πρώτη της επίσκεψη ήταν αυτή.
2: Και εκεί δεν έχουμε τίποτα με τα νυχτερινά
1: κέντρα. Αλλά εκεί προφανώς, ναι.
2: Και εν πάση περιπτώσει και μαζί της πήγαν η μισή ελληνική επιχειρηματικότητα.
1: Βέβαια.
2: Που δείχνει και ένα άλλο και άλλη μία, δηλαδή η αντίληψη αυτών των ανθρώπων.
1: Ναι.
2: Το πώς βλέπουν τα πράγματα και τη σχέση. Δεν είναι. Είναι πολύ χαμηλό όλο αυτό το επίπεδο. Για να βγαίνει σήμερα και να λες ότι η καλύτερη σχέση ή το καλύτερο σημείο, στο καλύτερο σημείο βρίσκονται οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις κτλ. Πώς βρίσκονται στο καλύτερο σημείο?
1: Ναι.
2: Όταν ο άλλος δεν δίνει σημασία σε αυτή τη σχέση και στέλνει ένα πρόσωπο εκπροσωπικότητων για να κάνει δικές του εξυπηρετήσεις στο εσωτερικό του, είμαστε στο καλύτερο επίπεδο, στο καλύτερο σημείο.
1: Όσο μάλλον όταν αποκαλύπτονται αυτά που αποκαλύφθηκαν και από σοβαρά μέσα ενημέρωσης, έτσι αμερικανικά.
2: Βεβαίως, διότι εκεί πέρα είναι
1: μέχρι και συναλλαγές και ανάρμοστη συμπεριφορά και ζήτησε 100.000 δολάρια όταν θα... όταν επήκε το ιακρασί της για να πληρώσει την πιστωτική της κάρτα. Και όλα αυτά, μαζί και ταυτόχρονος, ναι.
2: Άρα έχουμε ερωτήματα και ερωτήματα και προς την ελληνική κυβέρνηση γιατί
1: βέβαια
2: λέει αυτά που λέει.
1: Ναι, ναι.
2: Και γιατί πίστευαν πολύ και καταλαβαίνουμε ότι πίστευαν ότι ήρθε η Γκυλφόιλ, θα σηκώνει το τηλέφωνο και θα έχουμε επαφή με τον Τραμπ και να οι διασυνδέσεις. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα.
1: Mm.
2: Δεν είναι lifestyle η διπλωματία. Ούτε είναι όλα επίπεδο lobbying και να κουβαλήσουμε ένα κύριο Μαραφάτσο από δίπλα και λύσαμε τα προβλήματά μας.
1: Ναι.
2: Δεν πάντως, είναι έτσι.
1: Χωρίς να θέλω να ευλογήσω τα γένια της Αυγής, τα γένια μας στην ουσία.
2: Και στο κόκκινο, ναι.
1: Το λέω με αφορμή που το είχαμε συζητήσει και το εκτενώς, το πρωτοσέλιδο το προηγούμενο, πριν από την προηγούμενη Κυριακή, που έλεγε ότι η εξωτερική πολιτική ασκείται από εταιρείες συγκεκριμένες και λομπίστες. Και σε αυτό το κόλπο, να το πω έτσι, διότι περί κόλπου πρόκειται, η Κίμπερλι είχε καταλυτικό ρόλο από τη στιγμή που πάτησε το πόδι της εδώ. Και είδαμε και επιχειρηματίες, όπως λες, και πολλούς υπουργούς να συνοστίζονται για μια selfie μαζί της, Σπύρο. Έτσι, μην το υποτιμάμε και αυτό.
2: Ναι, βεβαίως. Αυτό είπα ότι ήταν καθόλου ευχάριστο αυτό το κλίμα. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσουμε άλλες εκφράσεις τώρα.
1: Εντάξει, ήταν προσβλητικό, εγώ θα πω. Ήταν προσβλητικό πάντως.
2: Ήταν προσβλητικό.
1: Ναι.
2: Σε κάθε περίπτωση ήταν προσβλητικό. είναι το θέμα τώρα,
1: ναι,
2: που δημιουργείται. Τι... Και είμαστε περίεργοι να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος ή η επόμενη. Ποιος θα είναι αυτό το πρόσωπο που θα εμφανιστεί τώρα στη συνέχεια.
1: Θεωρείς δεδομένο δηλαδή ότι θα απομακρυνθεί η Κιμπερλή, έτσι?
2: Δεδομένο, ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις.
1: Καλά, εντάξει, με βάση τα μέχρι τώρα.
2: Για όλο το κλίμα που έχει δημιουργηθεί εκεί πέρα δεν σηκώνει πια την κυρία Γιλφόη. Και δεν φαίνεται ότι έχει και κανείς κανένα λόγο να την κρατήσει.
1: Ναι. Είναι θέμα ημερών, εκτιμάς, Σπύρο?
2: Όχι.
1: Λίγο παραπάνω από ημερών, μάλιστα.
2: Ναι, δεν είναι θέμα ημερών. Όχι, δεν γίνονται τόσο γρήγορα και το έχουν και εκλογές τώρα. Δεν ξεχνάμε ότι έχουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Το τελευταίο που θα θέλανε είναι να ανακαινήσουν θέματα,
1: ναι,
2: και κοστομπολιά και φήμες και σκάνδαλα. Και
1: μήπως λόγω εκλογών, επειδή τα αμερικανικά μέσα ενημέρωση σηκώνουν το θέμα, η δημοκρατική έγινε,
2: ναι, το πιέζουν, θέματα. Ναι, αλλά...
1: Μήπως τους βολεύει λόγω εκλογών να την καθαρίσουν, να το πω έτσι, νωρίτερα, προκειμένου να αλλάξουν λίγο την ατζέντα. Όλα μπορεί να τα υποθέσει κανείς.
2: Ναι. Δεν είναι τόσο σπουδαίο θέμα για αυτούς. Είναι ένα από τα θέματα που έχουν να διαχειριστούν. Δεν είναι τόσο σπουδαίο και δεν τρελάθηκε η κοινή γνώμη της Αμερικής. Θα γίνει Κιλφόιλ, να πούμε.
1: Ναι, σύμφωνοι. Λέω για τις αντιδράσεις των δημοκρατικών, κυρίως, Σπύρο. Ναι,
2: βεβαίως. Βεβαίως, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να γίνει και αυτομάτως.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Δεν το ξέρω. Δεν
1: μπορεί να το ξέρει κανείς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο. Εδώ θα είμαστε να τα παρακολουθούμε και κυρίως να τα αποκαλύπτουμε. Σπύρος Ορμελίδης, ο διευθυντής της εφημερίδας Αυγή, Γιώργος Φλωράτος τώρα. Διότι είδαμε από την Παρασκευή έτσι τους πανηγυρισμούς. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλή εβδομάδα.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, επίσης.
1: Τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης, του Πιαρακάκη να προσπαθεί ο ίδιος να το πιστωθεί προσωπικά για τη ρήτρα διαφυγής. Και όπως το ακούει κανείς και έτσι όπως πλασαρίζεται και μοιάζει να είναι κάτι πολύ καλό.
3: Λέει ο λαός μάζευε και ασυγκερόγες, αλλά εδώ είναι λίγο πιο περίπλοκα τα πράγματα. Πρώτα να μου επιτρέψει να πω ότι έχουμε μια αλέγκρο κυβέρνηση που δεν χάνει ευκαιρία να γιορτάσει για να μας φτιάξει τη διάθεση, αλλά δεν τα καταφέρνει πάντα, γιατί εκτός από τα πανηγύρια ο κόσμος θέλει και λύσεις.
1: Ναι, βέβαια.
3: Η σύντομη λοιπόν εκδοχή της είδησης είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατόπιν αιτήματος της ελληνικής κυβέρνησης μας δίνει την άδεια να χαλάσουμε περισσότερα από τα χρήματα του ελληνικού δημοσίου για ενεργειακές επενδύσεις.
1: Ναι.
3: 1 δισεκατομμύριο ευρώ, η ευελιξία μας. Για επενδύσεις από εθνικούς πόρους.
1: Ναι,
3: θα
1: ναι,
3: λέμε
1: ναι.
3: Γίνει καμιά παρεξήγηση,
1: ναι,
3: έτσι.
1: Ναι.
3: Η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής είναι αυτός ο μηχανισμός που επιτρέπει να χαλάς κάτι παραπάνω από το δημοσιονομικό πλαίσιο, τους αυστηρότερους κανόνες που έχουν τεθεί. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Εμείς πια το έχουμε μάθει. Αλλά η κυβέρνηση επιμένει σε μια συγκεκριμένη διαδικασία για τους δικούς της λόγους. Για να μην πάει να κόψει κάποιο έμεσο φόρο, ΦΠΑ, ειδικό φόρο κατανάλωση κτλ. Δεν τα αγγίζω αυτά.
1: Ναι.
3: Μόλις λοιπόν έγινε γνωστή η επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πανηγύρισε ο κύριος Πιερακάκης για μια απόφαση με ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία. Πάμε τώρα να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Πρώτον, δεν μιλάμε για κονδύλια μέτρων άμεση στήριξη των πολιτών, αν και η κυβέρνηση διαπραγματεύεται από αυτό το ένα δις να τραβήξει ένα μέρος για αυτή τη δουλειά. Γιατί τελειώνουν και τα λεφτά που έχει για... τους Εράνους και για τα καταλαβαίνεις,
1: ναι,
3: τα χατζηλίκια.
1: Το η θέμα απόφαση... είναι ότι αυτά τα, για να το εκλεκεύσω λίγο όσο γίνεται, το θέμα είναι ότι οι πόροι, τα κονδύλια και ό,τι άλλο εν πάση περιπτώσει προβλέπει η ρήτρα διαφυγής, δεν, από αυτό δεν θα ωφεληθεί σε κάτι ο πολίτης, διότι θα πάνε κατευθείαν σε συγκεκριμένες ενεργειακές εταιρείες, σωστά?
3: Θα σα πω, θα περιγράψω.
1: Ναι.
3: Έργα λοιπόν αφορούν έργα μέχρι το 2028.
1: Ναι.
3: Έργα αποθήκευση ηλεκτρική ενέργεια, εξοικονόμηση στα κτίρια, παράδειγμα τοποθέτηση αντλιών θερμότητα, μεταφορέ ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών. Ωραία λοιπόν μέχρι εδώ. Η συζήτηση για τι ενεργειακέ επενδύσει όμω επαναφέρει τα κρίσιμα ερωτήματα που έθεσε και εσύ. Δηλαδή, πού θα πάνε στι επιχειρήσει. Φυσικά μιλάμε για λεφτά που θα πάνε σε επιχειρήσεις με το σκεπτικό και το σχεδιασμό της κυβέρνησης. Το ερώτημα αν μιλάμε για έργα που μπορούν να μειώσουν τα κόστη για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, πρέπει να απαντηθεί.
1: Ναι.
3: Αντιμετωπίζεται με αυτά η ενεργειακή φτώχεια? Εξασφαλίζεται ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια εφοδιασμού? Αυτές οι ερωτήσεις και απάντηση, Κατερίνα, είναι και ναι και όχι. Αλλά πρέπει να αναρωτηθούμε εδώ, ποιος χάνει, ποιος κερδίζει. Έχουν ξοδευτεί αμέτρητα δισεκατομμύρια δημόσια χρήματος και κοινοτικών ενισχύσεων επιπρόσθετα, που δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες για τους καταναλωτές. Πριν από 25 χρόνια μας έλεγαν, θα γίνει ενιαία ενεργειακή αγορά, θα μπουν οι ιδιώτες στην παραγωγή ρεύματος, θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός, δεν θα ασχολούμαστε πόσο έχει το ρεύμα. Τώρα βλέπουμε τι γίνεται. Τι να την κάνω εγώ, Κατερίνα, την επένδυση της μπαταρίας αποθήκευσης ηλεκτρικού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αν αυτή η ενέργεια δεν βοηθάει να πληρώσω λιγότερα, αλλά εξυπηρετεί τις εταιρείες του χώρου να εξάγουν την παραγόμενη ενέργεια αντί να τη χάσουν.
1: Και εμείς να την αγοράζουμε, ακριβότερα.
3: Την και θα παίρνουμε την και ένα παράσιμο.
1: Την παράγουμε, την εξάγουμε, την πουλάμε έξω και την ξαναγοράζουμε από εκεί όπου την πουλήσαμε και την αγοράζουμε ακριβότερα.
3: Και πληρώνουμε και τις υποδομές.
1: Ακριβότερα, μάλιστα. Ναι.
3: Θα
1: ναι.
3: πάρουμε το παράσιμο ότι θωρακίσαμε το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Αυτά πρέπει να συζητιώνται. Ναι. Να πω ένα άλλο παράδειγμα, αν προλαβαίνω.
1: Ναι,
3: ενεργειακό κόμβος φυσικού αερίου. ΤΑΠ, πολύ καλά. Και γεωπολιτικά κέρδη και τα λοιπά. Έχουμε αέριο, έχουμε. Έχουμε λεφτά να τα αγοράσουμε. Έχουμε μειωμένες τιμές. Έχουμε θετική επίδραση στον πληθωρισμό. Πού είναι λοιπόν τα αποτελέσματα? Αυτά. Εδώ
1: αυτά,
3: και
1: ναι.
3: πανερχόμαστε με καινούρια πανηγύρια.
1: Ακριβώς, πανηγύρια όπως το πες. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ, ο Γιώργος Φλωράτος. Δήλωσε για το θέμα. Έκανε σήμερα, έκανε προλίγου και ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ και τομέαρχης οικονομικών, ο Νίκος Παπάς.
4: Η κυβέρνηση αρνήθηκε να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ενώ δεν χρειάζονταν καμία άδεια. Και τώρα πανηγυρίζει για τη ρήτρα διαφυγής. Πανηγυρίζει επειδή λεφτά των φορολογουμένων θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις μεγάλων ιδιωτικών εταιριών στις μπαταρίες.
5: Στο κόκκινο.
6: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ πέρα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο 2 και 28. Πάμε στον Αντώνη Ριγόπουλο. Τώρα το διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου πραγματικά ξεπέρασε κάθε προσδοκία τελικά, Αντώνη, έτσι? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Έτσι είναι ακριβώς, και νομίζω πως αυτό εκφράζουν και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με τα οποία συνομιλήσαμε μετά το τέλος της, και των 2 ημερών δηλαδή. Το αποτύπωμα δηλαδή που αφήνει είναι μια πολύ θετική εικόνα. Πραγματικά εξεπέρασε τις προσδοκίες και των πιο αισιόδοξων, θα έλεγα, η παρουσία του κόσμου και τις 2 μέρες. Ειδικά το Σάββατο γινόταν το αδιαχώρητο στο χώρο του φεστιβάλ, αλλά και χθες Κυριακή, μια πιο δύσκολη μέρα. Αντικειμενικά ήταν εξαιρετικά μεγάλη η συμμετοχή, αλλά δεν ήταν μόνο το θέμα της συμμετοχής, ήταν και το θέμα της γενικότερης αίσθησης που απέπνε αυτή η παρουσία του κόσμου. Υπήρχε δηλαδή μια διάχυτη αισιοδοξία. Όσοι φίλοι ακροατές ήρθαν, νομίζω το διαπίστωσαν ότι υπήρχε μια γενικότερη αισιοδοξία για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια απάντηση κιόλας πολιτική σε όσους έλεγαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Η απάντηση σε πολλές περιπτώσεις ήταν τον κόσμο.
0: Αυτό
1: που
0: ήταν και το μότο όλων των στελεχών και άλλων που σήκωναν φωτογραφίες χθες, ειδικά το Σάββατο που γινόταν το αδιαχώρητο, που σήκωναν φωτογραφίες ακριβώς με αυτό το μότο. Είναι που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο Ιδού Ιαπώνης.
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 2:30.
4: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος, και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
3: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
9: Άσε με να δω.
10: Το βλέπεις?
9: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
10: Ωραία.
9: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
10: Αυτό άγνωστο.
9: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
10: Οκ.
9: Οκ, τι?
10: Οκ, θα πάμε.
11: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
12: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Επίσης, σε όλα αυτά που ακούσαμε, θα συμπληρώσω μόνο μία φράση τριών λέξεων ουσιαστικά από τον Χρήστο Σπίρτζη, όπως δηλαδή καλησπέρισε τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Χαθήκαμε και δεν πρέπει. Αυτό ήταν το σχόλιο του κύριου Σπίρτζη,
0: αυτό...
1: και νομίζω πως περίεχε.
0: Βέβαια.
1: Περίεχε και δόση αυτοκριτικής και δόση κριτικής, δηλαδή είπε πολλά με πολύ λίγες λέξεις.
0: Και ένα άνοιγμα, σαν να λέει επανέρχομαι, ας πούμε, λέω εγώ τώρα σε ελεύθερη
1: μετάφραση. Ναι, χωρίς να το λέει.
0: Ναι.
1: Σε ελεύθερη μετάφραση, ναι.
0: Σαφές.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω πως ο κόσμος περισσότερο ήθελε να ακούσει ότι είμαστε ικανοί να ανοίξουμε συζητήσεις παρά να ακούσει για τον καθένα το επιστρέφει ή όχι. Εγώ θα
0: αυτό που είπε και εσύ ένα γνωστοπούλιο, γι' αυτό και χειροκροτήθηκε όπως χειροκροτήθηκε.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Να πούμε ότι υπήρχαν και κάποιες παρουσίες όμως που δεν ήταν στις ομιλητές των εκδηλώσεων και αυτές με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή είδαμε τον κύριο Αριστίδη Μπαλτά, ο οποίος είχε αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ, είχε πάει στην Νέα Αριστερά, και τον πρώην πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νίκο Βούτση, επίσης είχε πάει στην Νέα Αριστερά. Το ιστορικό στέλεχος της αριστεράς, τον Νίκο Μανιό, ο οποίος είχε εκδηλώσει τη στήριξή του στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, και τον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Θανάση Οικονόμου, ο οποίος είχε ενταχθεί στο κίνημα δημοκρατίας του Στέφανου Κασελάκη και είχε διαγραφεί στις αρχές του 2026. Οπότε υπήρχε ένα γενικότερο ενδιαφέρον, είτε ήταν μπροστά στο τραπέζι της συζήτησης, είτε ήταν πίσω από αυτό, είχε πολύ ενδιαφέρον από αυτή την πλευρά, από την άποψη. Το φεστιβάλ, βέβαια, και καλλιτεχνικά υπήρξαν και τα σχόλια και υπήρχε και η παρουσία ιδιαίτερα του κυρίου Δημήτρη Μητσοτάκη, του καθηγητή, του τραγουδιστή, συνθέτη, με το εξαιρετικά τραγούδια και πολύ βαθιά πολιτικά.
0: Και ο Σπύρος γραμμένος, έτσι, εντάξει.
1: Και ο Σπύρος γραμμένος, ναι, βεβαίως. Αλλά θέλω να πω και το όνομα του κυρίου Μητσοτάκη δεν πέρασε ξανά, χωρίς το καταλάβουμε από το φεστιβάλ.
0: Άρα περιμένουμε τη συνέχεια. Σε ό,τι αφορά την κεφαλαιοποίηση, πήρε μια πρίκα το Σαββατοκυριακό ΣΥΡΙΖΑ, κακά τα ψέματα. Έτσι, περιμένουμε τώρα να δούμε τις αμέσως επόμενες ημέρες, με ραντεβού την Τετάρτη, όπως μας έχεις πει από την προηγούμενη εβδομάδα, και αναφέρομαι στο τελεσίγραφο προς τους 13 που έχουν αποστασί, που έχουν παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν παραδώσει τις έδρες, και αναμένουμε εκπλήξεις, να τις πούμε την Τετάρτη, Αντώνη.
1: Αναμένουμε αφενός να πούμε ότι πια το τελεσίγραφο είναι πάρα πολύ ρητό, ακόμα και στην ώρα. 12 το μεσημέρι την Τετάρτη λήγει το τελεσίγραφο. Μέχρι αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε κάποια εικόνα ότι κάποιοι από τους βουλευτές θα αλλάξουν τη στάση τους, θα κινηθούν διαφορετικά ή θα παραδώσουν τις έδρες. Οπότε νομίζω πως την Τετάρτη θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Σίγουρα θα δούμε αυτό που έχουμε πει και εδώ στο μαγκαζίνο, ότι θα υπάρξει κάποια υπενθύμηση με πιο οργανωμένο τρόπο, πιθανότατα μέσα από ένα βίντεο των δηλώσεων που έχουν κάνει όλοι αυτοί οι βουλευτές απέναντι σε προηγούμενες αποχωρήσεις άλλων βουλευτών, όταν φεύγανε για τον, με τον κύριο Κασελάκη, είτε για την ΕΑΡ, που λέγανε φέρετε τις έδρες πίσω. Αλλά από εκεί και πέρα αναμένουμε και μια κλιμάκωση. Δεν ξέρω αν η κλιμάκωση θα γίνει την Τετάρτη ή αν θα περιμένουν να κλιμακώσουν σε δεύτερο χρόνο τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σίγουρα έχουν και άλλους άσους του Μανίκη.
0: Μάλιστα. Ενδεικτική είναι και η ανακοίνωση που βγήκε, δεν ξέρω αν την έχεις μπροστά σου τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Αντωνή, με αφορμή τα 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας, το σχόλιο από την Κουμουνδούρου ότι ο αντάρτης κλέφτης παλικάρι πάντα είναι ο ίδιος.
1: Ναι, την έχω μπροστά.
0: Να δώσουμε δυο στοιχεία και από αυτό, γιατί έχουν ειδικό ενδιαφέρον, διότι η επίσημη, ας πούμε, γραμμή δεν λέει ότι την Αθήνα την απελευθέρωσε ο Ελλάς. Να μην το ξεχνάμε.
1: Ναι, και γενικά τώρα
0: το θυμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
1: Η απελευθέρωση της Αθήνας είναι μια γιορτή τεράστια, την οποία για κάποιο λόγο δεν τη γιορτάζουμε ποτέ στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό και όχι όπως θα της άξιζε. 82 χρόνια σήμερα από την απελευθέρωση της Αθήνας, από την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων. Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι αξίζει η μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη και τιμή στους ανθρώπους που έβαλαν το εμείς πάνω από το εγώ, τις αξίες τους πάνω από τα ταπεινά ένστικτα και τα ανταλλάγματα της προδοσίας. Προφανώς με στοιχεία η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που απαντάνε και στις σημερινές καταστάσεις. Ήταν οι δικές τους μάχες ενάντια στο φασισμό, οι δικές τους θυσίες, οι απώλειες και τα βάσανα που συνέβαλαν καθοριστικά ώστε οι κατακτητές να φύγουν και μία ώρα αρχίτερα. Και αναφέρει ότι το παρελθόν μας διδάσκει πολύτιμα μαθήματα, το πόσο σπουδαία κατορθώματα μπορεί να πετύχει ο λαός μας, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές όταν είναι ενωμένος.
0: Και πόσο μάλλον τώρα μου μιλάει για διαρκή επαγρύπνηση απέναντι στο φασισμό που ξανάρχεται, όπως βλέπουμε και είδαμε και στην Λευσίνα. Μάλιστα. Αυτά τα έτσι πολύ ενδιαφέροντα. Σε ευχαριστώ, Αντώνη. Σε ευχαριστώ πολύ, ο Αντώνης Τριγόπουλος. Πάμε και στη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο, διότι έχουμε και από εκεί κάποιες πρωτοβουλίες από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, που νομίζω έχουν και αυτά τη δική τους ειδική σημασία. Τάσο, καλό μεσημέρι.
13: Καλή εβδομάδα, Κατερίνα. Ναι.
0: Καλή εβδομάδα.
13: Περνάνε συνήθως κάτω από τα ραντάρ,
0: ναι,
13: και μάλιστα σε μια περίοδο που έχουμε ίσως τη μεγαλύτερη από ποτέ κανονικοποίηση της ρητορικής εγκληματοποίηση των προσφύγων ουσιαστικά. Να θυμίσω σε όσους και όσες δεν το έχουν δει ότι το τελευταίο διάστημα κυκλοφορεί στα κανάλια ένα σποτ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που προφανώς είναι έμπνευση του κυρίου Πλεύρη, αν το δει κανείς.
0: Ναι,
13: το
0: οποίο συνδέει ευθέως. Και παίζει συνέχεια.
13: Ακριβώς.
0: Εδώ και καιρό.
13: Συνδέει ευθέως τη μετανάστευση με την εγκληματικότητα, έτσι, και μετατρέπει το φόβο σε ένα, μπορούμε να πούμε, και προεκλογικό πλέον εργαλείο, και μάλιστα έχει χρηματοδοτηθεί και με ευρωπαϊκά χρήματα.
0: Ναι.
13: Σε αυτό το φόντο λοιπόν δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε, και ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή ίσως είναι από τις λίγες κοινοβουλευτικές ομάδες που το κάνει, το σεβασμό των δικαιωμάτων. Και σήμερα, Κατερίνα, υπάρχει μια ερώτηση για τους περίφημους κόμβους επιστροφής, που είναι ουσιαστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης εκτός Ευρώπης.
0: Ναι,
13: και
0: ναι,
13: τα έχει πανηγυρικά ανακοινώσει ο κύριος Πλεύρης. Μάλιστα, πριν από λίγες μέρες είπε ότι μετά τα Χριστούγεννα θα υλοποιηθεί και η πρώτη συμφωνία για κόμβο επιστροφή στην Αφρική. Και γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα ουσιαστικά ζητάει, τονίζει μάλλον, ότι δεν υπάρχει καμία ενημέρωση της Βουλής για το ποιες θα είναι αυτές οι χώρες υποδοχής και οι εγγυήσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτούς τους κόμβους επιστροφής. Νομίζω είναι εφημισμός αυτό, ο χαρακτηρισμός αυτός είναι στρατόπεδα συγκέντρωσης.
0: Και
13: τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ακριβώς παραμένει άγνωστο, παρά τις δηλώσεις του κυρίου Πλεύρη και άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων, με ποιες χώρες διαπραγματεύεται η Ελλάδα, ποιοι είναι οι όροι των συμφωνιών και ποιες οι εγγυήσεις που θα διασφαλίζουν την προστασία των ανθρώπων που θα μεταφέρονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον έχει απορριφθεί το αίτημα ασύλου τους. Μιλάμε,
0: ναι,
13: για πολιτικές τύπου, μάλλον έμπνευσης μελώνει, έτσι, και γι' αυτό
0: έτσι
13: ζητάει απαντήσεις.
0: Ναι.
13: Παράλληλα, Κατερίνα, νομίζω ότι πρέπει να το συνδέσουμε αυτό και με μια άλλη ερώτηση που έγινε επίσης σήμερα, κατατέθηκε, να δούμε και αυτή, δεν ξέρω, δεν υπάρχουν καν στοιχεία πλέον, είναι,
0: ναι,
13: το γεγονός ότι σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των παιδιών προσφύγων στην εκπαίδευση. Και αυτό το λέει συνολικά,
0: ναι,
13: για την Ευρώπη η ΥΠΑΤΗ αρμοστία του ΟΗΕ, και γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ακριβώς ζούμε όσα ζούμε με το προσφυγικό στην Ελλάδα, ρωτάει εάν εδώ έχει υπάρξει υποστήριξη των δομών υποδοχής για την εκπαίδευση, πόσα παιδιά προβλέπεται το τρέχον σχολικό έτος,
0: ναι,
13: να ενταχθούν στο σύστημα όπως είναι δικαίωμά τους, έτσι και όπως επιβάλλουν οι κανόνες. Και περιμένουμε τώρα οι Υπουργοί Παιδείας αλλά και Μετανάστευση και Ασύλου να επιβεβαιώσουν, πολύ αμφιβάλλω, αν έχει διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των παιδιών προσφυγόπουλων, δηλαδή στην εκπαίδευση, ενώ έχουμε διεθνείς περικοπές. Έτσι είναι γενικό το περιβάλλον αυτό που προαναφέραμε, Κατερίνα. Και σε συνδυασμό με αυτό,
0: ναι,
13: παραμένει να πούμε εδώ, να το θυμίσουμε αναπάντητο, ακόμα ένα σημαντικό ερώτημα που κατατέθηκε από τις 22 Σεπτεμβρίου, όπως εδώ βλέπω,
0: ναι,
13: μπροστά μου τώρα την,
0: ναι,
13: ερώτηση, πάλι από το ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι,
13: είναι το ζήτημα αυτό των εξαφανίσεων ασυνόδευτων ανηλίκων.
0: Ασυνόδευτα παιδιά, βέβαια.
13: Ναι.
0: Ναι.
13: Διότι είχε γίνει μια διεθνής έρευνα, την οποία επικαλείται και ο ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την οποία τουλάχιστον 51.733 ασυνόδευτα ανήλικα εξαφανίστηκαν στην Ευρώπη από το 2021 μέχρι το 2023. Σχεδόν δηλαδή 47 παιδιά την ημέρα. Αλλά για την Ελλάδα δεν έχουμε αξιοποιήσιμα, συγκρίσιμα στοιχεία, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Παρότι
13: και πρέπει τώρα,
0: ναι, ναι,
13: να απαντηθεί αυτό, έτσι, από τον κύριο Πλεύρη και από τον κύριο.
0: Ναι, δεν θα απαντηθεί, όπως καταλαβαίνουμε. Έτσι είναι από τις 22 Σεπτεμβρίου το ερώτημα και είναι ένα θέμα τζιζ. Διότι να θυμίσουμε ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν ανέλαβε, εκτός από την ΕΕΠ, την ΕΡΤ, το Αθηναϊκό Πρακτορείο και όλα αυτά, ανέλαβε και ο ίδιος το Πρωθυπουργικό Γραφείο τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα.
13: Σωστά.
0: Έτσι.
13: Ακριβώς. Και,
0: να μην το ξεχνάμε και αυτό. Ναι.
13: Ακριβώς. Αυτό πρέπει να το κρατάμε στην άκρη του μυαλού μας. Πάντως, ναι, είχε υποσχεθεί το Υπουργείο Μετανάστευσης, όταν τον Νοέμβριο του 24 ο ΣΥΡΙΖΑ πάλι τότε είχε φέρει το θέμα στη Βουλή, ότι μέχρι το, ότι εντός του 25 θα εξυγχρονιζόταν υποτίθεται διαδικασία καταγραφής και συλλογής δεδομένων. Τώρα έχουμε φτάσει Οκτώβριο του 26, δεν υπάρχει προφανώς εξυγχρονισμός του συστήματος και δεν υπάρχει μέχρι στιγμής και απάντηση σε αυτή την πρόσφατη ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ που το επαναφέρει. Και καλώς το επαναφέρει, αλλά όπως είπες και εσύ, με φόντο και αυτό που τόνισες, δύσκολα θα έχουμε απαντήσεις.
0: Ναι. Μάλιστα, αυτή είναι η εικόνα την οποία δεν πιάνουν τα ραντάρ της δημοσιότητας. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που συμβαίνει με την πρόθεση Πλεύρη. Το βλέπουμε και αυτό που μας είπε και ο Τάσος στις, αυτό το διαφημιστικό σποτ του Υπουργείου. Σε τρομάζει πραγματικά, σε αγκρεύει. Στοιχειοδός δημοκράτης να είσαι, ταυτίζοντας τους πρόσφυγες με την εγκληματικότητα. Και πολύ σοβαρό είναι το θέμα των ασυνόδευτων. Πέρα από την πρόσβαση των παιδιών που θίγηκε ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, των ασυνόδευτων παιδιών που ενώ στην Ευρώπη λίγος πολύ οι χώρες δίνουν στοιχεία, η Ελλάδα δεν έχει δώσει στοιχεία για το πόσα παιδιά έχουν εξαφανιστεί από τα ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα, έτσι. Και αυτό νομίζω είναι το ερώτημα κατά τη γνώμη μου. Βάση περιπτώσει. Τάσο, είσαι εδώ.
13: Ναι, πολύ σωστά. Ακριβώς αυτό. Βέβαια, πρέπει να τονίζουμε ότι στη Βουλή τουλάχιστον, γιατί εκτός Βουλής υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται και συστηματικά, είναι πολύ λίγες οι φορές που αυτά τα ζητήματα αναδεικνύονται, γιατί υπάρχει και αυτή η ενοχική, ας πούμε, στάση κάποιων δυνάμεων απέναντι στους πλεύριδες και τους διάφορους άλλους κήρυκες του μισανθρωπισμού. Γιατί πλέον όταν λέμε για αυτό το σποτάκι, αυτό κάνει.
0: Αυτό κάνει ακριβώς, αυτή είναι η κανονικοποίηση.
13: Την ιδιότητα του πρόσφυγα. Απλά.
0: Και αυτό είναι η κανονικοποίηση του φασισμού στην πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο. Και μια και τελευταία είχαμε και το αναδείξαμε και εδώ την επίθεση. Τα φύγια ξαναβγήκαν από τις τρύπες τους και είχαμε την επίθεση στον 32χρονο αντιφασίστα από δύο μέλη της ομάδας, ναζιστικής ομάδας Προπάτρια. Θυμάστε εκείνο το ανατριχιαστικό σποτάκι του Πλεύρη, είναι γνωστό, που έλεγε ότι για να φυλάξουμε τα σύνορα πρέπει να υπάρχουν νεκροί. Θα το θυμηθούμε για να σας πω ότι, μάλλον παίξτε το πρώτο, Βασίλη, για να σας πω πού τα είπε αυτά.
14: Θα σας ακούνε και μετά πώς μπορεί να ληφθεί το μεταναστευτικό. Το μεταναστευτικό, κατά την άποψη, μπορεί να ληφθεί με δύο τρόπους, οι οποίοι σιγά σιγά πρέπει να λέγονται ξεκάθαρα. Ο πρώτος τρόπος είναι η φύλαξη των συνόρων, που να καταλάβουμε τι εννοούμε. Φύλαξη των συνόρων δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες. Και για να γίνω κατανοητός, εάν δεν υπάρχουν νεκροί. Η φύλαξη των συνόρων έχει νεκρούς. Πρώτο λοιπόν αυτό. Και δεύτερον, όσοι πλέον που είναι εδώ θα έχουν τη λογική των αντικινήτων. Εγώ δεν πιστεύω τόσο πολύ στο Δουβλίνο και να καταγγελθεί. Το Ισλάμ θα έρχεται, θα μπαίνει πιο μέσα, θα βυθίσει την ενδοχώρα της Ευρώπης, θα βυθίσει μετά και την Ελλάδα. Το θέμα είναι να τους κόψουν, να μην έχουν. Συνεπώς, όταν βρίσκεσαι εδώ πέρα, όχι κοινωνική παροχή θα έχεις, δεν θα μπορείς να πας, δεν θα μπορείς να πεις, δεν θα μπορείς να πας σε νοσοκομείο και θα λες στους άλλους στο Πακιστάν, εδώ πέρα περνάμε χειρότερα από ό,τι στο Πακιστάν. Αν δεν περνάνε χειρότερα, θα έρχονται. Πρέπει να περνάνε χειρότερα.
0: Την ξέρετε τη δήλωση, βέβαια, έτσι είναι, πριν από αρκετά χρόνια που την έκανε ο νυν υπουργός μετανάστευσης. Ξέρετε που την έκανε? Σε μια εκδήλωση της Προπάτρια. Είναι η οργάνωση μέλη της οποίας είναι οι Ναζί, οι οποίοι επιτέθηκαν στον αντιφασίστα πριν από λίγες ημέρες στην Ελευσίνα, έτσι, για να συνδέουμε τα πράγματα. Λοιπόν, είναι 2:47, είναι πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο στο Κόκκινο. Χθες πέθανε και ο δεύτερος τραυματίας εργαζόμενος από την έκρηξη στη Μοτορόλη. Δεν το είδαμε πουθενά. Και δεν πέσαμε και από τα σύννεφα που δεν το είδαμε, κύριε Στοιμενίδη. Είναι μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Στοιμενίδης, είναι ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ, Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων στις Τεχνικές Επιχειρήσεις. Τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, κύριε Στοιμενίδη.
15: Καλό μεσημέρι, κυρία Κρυβοπούλου. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και για το 26. Είμαι και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.
0: Ναι, σωστά.
15: Σε έναν φορέα που συμμετέχουν και εργοδότες και εργαζόμενοι. Ναι. Το λέμε αυτό όχι τώρα για να αναδείξω την ιδιότητά μου, αλλά γιατί έχει τη σημασία του σε εθνικό επίπεδο σε σχέση με όλο αυτό που γίνεται στους χώρους εργασίας. Και για να συνεχίσω από τον κύριο Πλεύρη, αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν δεν τους θέλουμε να έχουν φαγητό να φάνε και να έχουν νερό να πιούν, αλλά τους θέλουμε να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ στο χωράφι, στα ξενοδοχεία, στις κατασκευές και αλλού. Και αυτοί οι άνθρωποι δίνουν ένα πολύ μεγάλο μερίδιο σε σχέση με την συμμετοχή τους στο εργατικό δυναμικό. Δίνουν οχταπλάσια συμμετοχή στις απώλειες στους χώρους εργασίας σε σχέση με εμάς τους Έλληνες. Τώρα αυτό που για να συνεχίσω από την εισαγωγή σας στο θέμα. Αυτά δεν είναι αποσπασματικά. Γεγονότα, είναι μια συνολική κατάσταση μιας ανθρωποθυσίας που εξελίσσεται στους χώρους εργασίας, μιας ανθρωπιστικής κρίσης που εξελίσσεται τα προηγούμενα χρόνια, η οποία κορυφώθηκε για το 2025 με 201 ανθρώπινες απώλειες στους χώρους εργασίας και φέτος έχουμε φτάσει ήδη τους 142 νεκρούς στους χώρους εργασίας. Φαίνεται ότι...
0: Μόνο για φέτος, έτσι...
15: Μόνο για φέτος,
0: μόνο για φέτος.
15: Φαίνεται ότι θα είμαστε ελαφρώς χαμηλότερα από πέρσι, αλλά αποδεικνύεται η σταθεροποίηση της κλιμάκωσης με αυτόν τον τρόπο από το 22 που διεξάγουμε την έρευνά μας και επίσης φέτος θα έχουμε ρεκόρ πολύ σοβαρών τραυματισμών στους χώρους εργασίας. Θα ξεπεράσουμε και την περσινή χρονιά. Αυτό σημαίνει ότι τα στοιχεία μπορούν να αμφισβητηθούν, αλλά μόνο προς τα πάνω, γιατί δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τι γίνεται με τους ανθρώπους που εργαζόμενους που τραυματίζονται πολύ σοβαρά.
0: Και είχαμε την έκρηξη αυτή σε ένα δηληστήριο, έτσι, το οποίο είναι αυτό που είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κύριε Σταϊμενίδη. Και θα έλεγε κανείς ότι σε τέτοιες μονάδες, σε τέτοιες επιχειρήσεις, κανονικά, λογικά, θα έπρεπε τα μέτρα ασφάλειας να είναι πολύ πιο αυξημένα. Για πολλούς λόγους.
15: Έτσι είναι, γιατί εμείς βάζουμε το κόστος της ανθρώπινης ζωής και του σεβασμού της υγείας και ασφάλειας στην εργασία ως θεμελιώδους ανθρωπίνου δικαιώματος. Έτσι θα έπρεπε να το βλέπουμε και οι εργοδότες και αν ακόμα δεν το βλέπανε έτσι όμως και το βλέπανε οι ίδιοι ως ζήτημα οικονομικό ακόμα και για αυτόν τον λόγο σε αυτές τις επιχειρήσεις θα έπρεπε να υπάρχει πλήρης εξάλειψη των επικίνδυνων και αντιγυνών συνθήκων. Θα έπρεπε να υπάρχουν δηλαδή 5 και 6 επίπεδα προστασίας πριν γίνει η παραμικρή ενέργεια. Και ξέρετε, εντάξει, αυτό δεν είναι καλό. Είναι άλλο ένα αρνητικό μήνυμα, άλλο ένα κακό μήνυμα, ας πούμε, που έρχεται από τους χώρους εργασίας. Όταν βλέπουμε ότι και σε τέτοιου τύπου επιχειρήσεις έχουμε δυστυχήματα και βέβαια μπορούμε να το εντάξουμε. Εγώ αυτό που λέω τελευταία και σε σχέση με αυτό που έχει γίνει τελευταία εκεί στην περιοχή Μοτορόιλ, Εξαμήλη, Ασπρόπυργος, εκεί έχουμε ένα τρίγωνο θανάτου και εκρήξεων που είναι δίνει την ταυτότητα η φετινή στα θέματα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία και των εργατικών δυστυχημάτων, όπου ξεκινήσαμε το Γενάρη με την Βιολάντα και πλέον έχουμε μια μεγάλη σειρά βιομηχανικών εκρήξεων, αλλά δεν γίνεται και τίποτα.
0: Παιδί μου, τυχαίο είναι τώρα μέσα σε ένα χρόνο άνοιξε αυτό το τρίγωνο που λέτε κι εσείς, αυτός ο κύκλος των εκρήξεων Βιολάντα, Ασπρόπυργος, τώρα Motor Oil. Κάτι δείχνει προφανώς αυτό, κύριε Σταϊμενίδη.
15: Ναι, έτσι δεν είναι. Αυτά λειτουργούν σωρευτικά.
0: Ναι.
15: Δηλαδή είναι σωρευτική η μη λειτουργία των διαδικασιών αδειοδότησης, λειτουργίας, συντήρησης και τήρησης θεμάτων υγείας και ασφάλειας στην εργασία.
0: Ναι.
15: Είναι σωρευτική η κόπωση του εργατικού δυναμικού. Και ξέρετε, όταν κάτι δεν γίνεται με τον σωστό τρόπο, να το πούμε απλά, όσο περνάει ο καιρός, αυξάνεται η πιθανότητα να επισυμβεί κάτι πολύ αρνητικό.
0: Βέβαια.
15: Γιατί εδώ τώρα
0: τι είμαστε. Γιατί και στον Αστρόπυργο είχαμε νεκρούς, έτσι μην το ξεχνάμε.
15: Ακριβώς, ακριβώς. Εδώ τώρα, ποια είναι η συζήτηση δηλαδή. Ότι εντάξει, αφού δεν έχει γίνει κάτι μέχρι τώρα, δεν θα γίνει και αύριο μεθαύριο. Αυτό είναι πλήρως αντιεπιστημονικό και έξω από κάθε λογική, γιατί σωρεύονται οι επικίνδυνες και ανασφαλείς συνθήκες. Να πω εδώ τώρα με την ευκαιρία του βήματος που μου δώσατε, ότι πριν από λίγο κήρυξε και απεργία η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας. Για την ερχόμενη Τετάρτη.
0: Όταν λέτε Πανελλήνια Ομοσπονδία των Εργαζομένων, προφανώς στην Ελλάδα.
15: Των Εργαζομένων, ναι. Πολύ καλά κάνετε και το διευκρινίζουμε. Ναι, των εργαζομένων με κινητοποίηση στην εκθεώρηση εργασίας στην Κόρυθο. Όπου εκεί η συζήτηση που κάναμε στο προηγούμενο διάστημα με αφορμή το εξαμήλι. Την έκρηξη στο εξαμήλι της Κορινθίας ήταν ότι σε ολόκληρο νομό Κορινθίας υπάρχει ένας επιθεωρητής υγείας και ασφάλειας στην εργασία, αν δεν κάνω λάθος, που ξέρετε εκεί οι χώροι εργασίας περιλαμβάνουν και τη Motorola και περιλαμβάνουν και μεγάλες βιομηχανίες οι οποίες απασχολούν πάνω από 500 άτομα και έχουν εγκατασταθεί τώρα στην περιοχή. Οπότε εμείς τώρα κάνουμε μια συζήτηση η οποία έχει μεγάλη σημασία και ουσιαστικό περιεχόμενο και από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι το κράτος κρατάει μια περιοχή η οποία έχει πολύ βαριές, πολύ επικίνδυνες δραστηριότητες με έναν επιθεωρητή. Αυτός
0: και μέσα σε οικιστικές ζώνες όλες αυτές οι μονάδες, έτσι μην το υποτιμούμε και αυτό.
15: Άλλο μεγάλο ζήτημα τώρα.
0: Είναι τεράστιο θέμα βέβαια.
15: Πολεοδομίας, πολεοδόμησης, χωροταξίας, περιβαλλοντικών συνθήκων σε σχέση με τη ζωή των ανθρώπων που ζουν γύρω. Αυτό είναι άλλο μεγάλο, τεράστιο ζήτημα.
0: Ναι. Πάντως τρεις εκρήξεις με νεκρούς σε ένα χρονό είναι όχι για καμπανάκι απλώς, είναι να έρθουν τα πάνω κάτω, δεν ξέρω, το λέω λίγο... απλοϊκά, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο να πω. Αλήθεια, στο Ημενίδη.
15: Έτσι είναι. Και βρισκόμαστε πλέον στις 142 απώλειες στους χώρους εργασίας από την αρχή της χρονιάς.
0: Ναι.
15: Είναι πάρα πολύ μεγάλος και αυτός ο αριθμός. Αλλά ακόμα και μετά την Γιολάντα δεν έχουν αναλυθεί συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.
0: Όχι. Αναλύθηκε η πρωτοβουλία να αποφυλακιστεί ο ιδιοκτήτης της.
15: Αυτό
0: και αυτό
15: είναι.
0: Παίζει το ρόλο του τώρα. Στέλνει μου σήματα αυτά. Έτσι.
15: Πολιτικά μηνύματα.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
15: Εντάξει.
0: Ναι.
15: Εγώ έχω κάνει 8 προτάσεις στο δημόσιο διάλογο, δομικές προτάσεις για την αλλαγή του συστήματος υγείας και ασφάλειας στην εργασία και 21 ρυθμιστικές προτάσεις. Οι βασικές δομικές αλλαγές έχουν να κάνουν με την επιστροφή της επιθεώρησης εργασίας στο Υπουργείο Εργασίας και την αναβάθμισή της σε Γενική Γραμματεία με ενίσχυση τεχνολογική, οικονομική, διοικητική και στελεχειακή. Η δεύτερη έχει να κάνει με την δημιουργία ενός ενιαίου κέντρου υγείας και ασφάλειας στην εργασία στο Υπουργείο, γιατί τώρα ξέρετε κυρία Κρυποπούλου, το τι γίνεται στα λατομεία και στα οροχεία το ασχολείται το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Στη θάλασσα το Υπουργείο Ναυτιλίας. Στην τοπική αυτοδιοίκηση ένα κομμάτι έχει το Υπουργείο Αποκέντρωσης και Δημόσιας Διοίκησης. Και σε σχέση με τις βιομηχανίες μπλέκει μέσα το Υπουργείο Ανάπτυξης και οι περιφέρειες. Όπου γίνεται αυτό, τελικά δεν λειτουργεί τίποτα, ξέρετε.
0: Τελικά δεν ασχολείται κανείς στην πραγματικότητα. Αυτό
15: λέμε ένα ισχυρό κέντρο.
0: Ναι.
15: Επίσης, πρέπει να γίνει ο φορέας ασφάλισης επαγγελματικού κινδύνου και επαγγελματικών ασθενειών, ο οποίος θα λειτουργεί ως ένα μεγάλο ασφαλιστικό ταμείο για τους εργοδότες και θα τους δίνει κίνητρο να τηρούν τα ζητήματα. Όποιος έχει πολλά ατυχήματα, μεγάλα ασφάλιστρα. Όποιος έχει λίγα ατυχήματα, λίγα ασφάλιστρα. Και κάτι το οποίο είχα ζητήσει τον Οκτώβριο όταν συζητούνταν ο αντιεργατικός νόμος Κεραμέως, οι επιτροπές υγείας και ασφάλειας στην εργασία στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις να είναι υποχρεωτικές για τον εργοδότη και όχι δικαίωμα των εργαζομένων. Γιατί ξέρετε, δεν μπορούν να ασκήσουν οι εργαζόμενοι αυτό το δικαίωμα, κυρία Κρυβοπούλου. Όταν πήγαν να το κάνουν στη Βιολάντα, κάλεσε ο ιδιοκτήτης στην αστυνομία. Γιατί να βοηθήσει η αστυνομία τους εργαζόμενους να ασκήσουν το δικαίωμά τους, διέλυσε την.
0: Και διέλυσε. Και τώρα έχουμε και καταγγελίες ότι υπάρχουν και πέρα από απολύσεις κτλ. Δηλαδή μια τρομοκράτηση των εργαζομένων. Πότε περιμένουμε, είπατε, τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην ενέργεια, κύριε Στογιμενίδη, για να κλείσουμε με αυτό.
15: Την Τετάρτη είναι πανελλαδική απεργία των εργαζομένων στην ενέργεια, ναι, με κεντρική κινητοποίηση στην επιθεώρηση εργασίας στην Κόρυθο.
0: Μάλιστα. Κοντά στη Μοτορόλη, δηλαδή, στα αντιληστήρια.
15: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Στογιμενίδη. Να είστε καλά, να μάχεστε για την ασφάλεια των εργαζομένων και όχι μόνο, και για τα δικαιώματά τους, αρκεί να συμφωνεί και η Ελεονόρα Μελέτη. Συγγνώμη τώρα για την ειρωνία, αλλά τη χρειαζόταν. Σας ευχαριστώ. Ναι, εντάξει. Σας ευχαριστώ, κύριε Στογιμενίδη. Καλό σας απόγευμα. Καλή εβδομάδα.
15: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, Ανδρέας Στογιμενίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων στις Τεχνικές Επιχειρήσεις και φέτος και με κομβικό ρόλο στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εργασίας. Λοιπόν, αν το είπα σωστά τώρα, αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, μέχρι στιγμής τα κυριότερα γεγονότα και οι προεκτάσεις τους. Η Αγγέλα Νταρτζάνου για τους τίτλους των ειδήσεων και ο Σπύρος Γκουτζάνης αμέσως μετά. Εμείς πάλι αύριο εδώ στις 2 με όλα και για όλα. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Οι πολίτες β' κατηγορίας του Brian Friel μετά την επιτυχημένη πορεία τους.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
3: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
4: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
5: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
2: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
6: Οι άνθρωποι που αγαπάς. Οι στιγμές που ζεις μαζί τους είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
7: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
2: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
8: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
8: Από το ePavla Radio.
2: Από το live24.gr.
8: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3:30. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
1: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
1: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
1: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια, ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης. Στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510 510. 16585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά και αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
5: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 25 10 326 671.
7: Auto Center Service.
8: Άσε με να δω.
9: Το βλέπεις?
8: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
9: Ωραία.
8: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
9: Αυτό άγνωστο.
8: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
9: Οκ,
8: τι?
9: Οκ, θα πάμε.
10: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
11: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγρά αεριοκίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
12: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
13: Καβάλα News.
12: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
13: Καβάλα News. Στους 102,8.

sexy people.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Στην τελική ευθεία για την καθιέρωση ηλικιακού ορίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περνάει η κυβέρνηση με στόχο να αποκλειστούν από την 1η Ιανουαρίου του 2027 τα παιδιά κάτω των 15 ετών από την πρόσβαση σε αυτά. Το βάρος εφαρμογής μεταφέρεται στις ίδιες ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών και να διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι νέοι κανόνες. Νέα μέτρα στήριξης που θα αφορούν ειδικότερα το πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίζελ αναμένονται εντός της εβδομάδας, όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο πρώτο βιοτεχνικό συνέδριο στην Αθήνα. Στόχος είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να υποχωρήσει κάτω από το 1,70 ευρώ το λίτρο. Αντιμέτωποι με ακυρώσεις δρομολογίων βρίσκονται οι επιβάτες που προγραμμάτιζαν να ταξιδέψουν από το λιμάνι της Καβάλας για Λίμνο, Άγιο Ευστράτιο και Λαύριο λόγω επιδείνωσης του καιρού. Η συγκεκριμένη ακύρωση των δρομολογίων αφορά την περίοδο από τη Δευτέρα 12 έως και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να υποστηρίξει την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων Μαρμάρου εκφράζει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας-Θράκης. Έκκληση για βοήθεια απευθύνει η οργάνωση Πράξη Αγάπης για τον 37χρονο Παναγιώτη από τους Φιλίππους, ο οποίος διαγνώστηκε με πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση και χρειάζεται άμεσα τη στήριξη για να ανταπεξέλθει στο τεράστιο κόστος της θεραπείας του. Δείτε όλες τις λεπτομέρειες για τους τρόπους που μπορείτε να βοηθήσετε στο kavalanews.gr.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ήττα για τους Πάνθηρες Καβάλας από τον Παναθηναϊκό με 62-108 στο κλειστό της Καλαμίτσας για τη δεύτερη αγωνιστική της Α1 μπάσκετ γυναικών.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20. Στην Πορθμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα άνεμη βορειοανατολική έως 3 από 4. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη μεταβλητή έως 4 από 4. Αναλυτικά, όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
5: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
1: στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε και σήμερα Δευτέρα. Τσακαρό Δευτέρα, το ακούς το ύφος, είναι της Δευτέρας. Έτσι. Καλή εβδομάδα, Ευβυβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Γεια σου Εύη, τι κάνεις?
2: Καλή μας εβδομάδα.
1: Να τα σπάσει όλα εδώ πέρα.
2: Μα δεν το θες.
1: Ή που δεν θα μιλάει ή που θα τα σπάσει όλα.
2: Θα κάνω αυτή την είσοδο, το μπαμ ρε παιδί μου. Που λες ότι ναι, ήρθε, ναι, κάτι έγινε. Ε, δεν το θες.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
1: 12 του μήνα. Λέμε.
2: Θα το λέμε μέχρι να γίνει.
1: Τι να γίνει δηλαδή? Είναι 12 του μήνα σήμερα.
2: Όχι, θα το λέμε μέχρι να γίνει το καλή.
1: Α, το καλή, καλά, εντάξει τώρα. Λοιπόν, δευτεριάτικο εδώ, έχουμε πολλά σήμερα όπως κάθε Δευτέρα. Έτσι εσείς που ακούτε συχνά ξέρετε, έχουμε ζώδια που έρχονται σε λίγο.
2: Καλέ, έχουμε.
1: Βεβαίως, έχουμε νέα από το διάστημα επίσης.
2: Και από αυτά έχουμε.
1: Στη δεύτερη ώρα. Και έχουμε και πολύ πολύ μουσική, όπως συνήθως παρέα εδώ 2 ώρες.
2: Αμέ.
1: Λοιπόν, πάμε, ετοιμαστείτε, έρχονται ζώδια σε λίγο να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, πάμε στα ζώδια. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει κάποια ποινή αν τα ζώδια δεν βγαίνουν τελικά, γιατί δεν ξέρω τι να σας πω τώρα. Δηλαδή θα σας πω ότι τα 2-3 τελευταία χρόνια, ό,τι και να λένε, ό,τι και να γράφουν, δεν γίνεται τίποτα. Ελάχιστα όχι, πράγματα.
1: Ξέρεις ποιο είναι το δυσάρεστο, εγώ θα πω, διαπιστώνοντας από τα δικά μου, έτσι. Είναι ότι τα δυσάρεστα που λένε βγαίνουν.
0: Α, βγαίνουν τα δυσάρεστα, ναι.
1: Τα θετικά δεν βγαίνουν.
0: Τα ευχάριστα δεν βγαίνουν.
1: Τα θετικά τα ψάχνεις να τα βρεις, σου λένε, μα αφού μου είπες ότι αυτό.
0: Έλατε.
1: Τίποτα.
0: Είδες που λέγαμε τις προάλλες, την προηγούμενη εβδομάδα, ότι ασχολούνται πολύ με το Μαζονάκι.
1: Ναι.
0: Σε εκπομπή είδα μέχρι και τι έλεγε το οροσκόπιο του Μαζονάκι για εκείνο τον καιρό. Πώς θα φάμε το χρόνο μας για να μην ασχοληθούμε με άλλα πράγματα πιο σοβαρά. Μέχρι και για το οροσκόπιο του Μαζονάκι ασχολήθηκαν.
1: Okay.
0: Με τον άνθρωπο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα, γιατί πολύ μιλάμε και τρώνε το χρόνο μας.
1: Πολύ μιλάμε.
0: Έτσι, να πούμε ουσιαστικά πράγματα για τα ζώδια. Πάμε.
1: Να πούμε το βασικότερο, τη βασικότερη όψη που θα έχουμε αυτή την εβδομάδα είναι ότι θα μπει σε στάση ο Πλούτωνας για να γυρίσει ορθόδρομο στον υδροχό, φέρνοντας έτσι πιο βαθιές αλλαγές στη ζωή μας. Έτσι, αν με ενδιαφέρεσαι.
0: Πες το αυτό, ότι θα γίνει αυτό με τον Πλούτωνα και το χάρο, τι είπαμε.
1: Ναι, το χάρο πάνω από το κεφάλι μας.
0: Είμαι σίγουρος ότι και αυτό να το πεις. Έτσι θα το ακούσουν οι περισσότεροι.
1: Θα έχει μία βάση
0: βασικά. Λίγοι θα αναρωτηθούν ξαφνικά τι θέλει ο χάρος στα ζώδια.
1: Ο χάρος βγήκε. Λοιπόν, πάμε στα επιμέρους. Κρυαράκια, μπορεί να νιώθετε ότι κάποια πράγματα είναι στάσιμα στη ζωή σας και δεν προχωράνε με τον τρόπο που θα θέλατε. Ίσως έχει έρθει η ώρα λοιπόν να αλλάξετε πρώτα εσείς τη στάση σας απέναντι σε πράγματα και καταστάσεις για να εξελιχθούν καλύτερα και προς την κατεύθυνση που θέλετε. Ταυράκια, τι είναι αυτό που σας απασχολεί περισσότερο αυτή την εβδομάδα? Σίγουρα οι προσωπικές σας σχέσεις. Είσαστε ok με τα άτομα που υπάρχουν στο περιβάλλον σας? Είναι οι άνθρωποι αυτοί που θέλετε να έχετε κοντά σας, ή μήπως πρέπει να κάνετε αλλαγές και μάλιστα άμεσα? Αυτά σκέφτεστε, ταυράκια μου. Δίδυμοι, πρέπει να οργανωθείτε, πρέπει να κλείσετε εκκρεμότητες και να βάλετε με κάποιο τρόπο και τα όρια σας. Αν νιώθετε ότι κάποιοι έχουν περάσει τα εσκαμμένα, έχει έρθει η ώρα να δράσετε και να τους πείτε μέχρι πού τους παίρνει. Καρκινάκια, έχετε αφήσει μισοτελειωμένες καταστάσεις και έχει έρθει η ώρα να τις ολοκληρώσετε, να τις τελειώσετε και να κλείσετε τα όποια θέματα υπάρχουν και χρονίζουν από το παρελθόν, τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα προσωπικά σας. Λιονταράκια μου, ζητήματα που τα αφήνατε στην άκρη και γίνανε βουνό, καλό θα είναι να μπουν στο προσκήνιο, να εστιάσετε πάνω τους και να τα λύσετε. Μπορεί να είναι θέματα που αφορούν την οικογένειά σας ή ακόμα και το σπίτι σας. Όπως και να έχει, πρέπει τώρα να δώσετε λύση για να ξεμπερδεύετε. Παρθενάκια, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρετε οι επικοινωνίες σας να είναι σαφείς και να τις διαχειρίζεστε και πολύ σωστά. Καθυστερήσεις σίγουρα θα υπάρχουν. Μην απογοητεύεστε, μην το βάζετε κάτω, γιατί μπορεί να είναι και περνάει. Ζυγή μου, έχει έρθει η ώρα για εσάς να κάνετε κάτι σαν επανεκκίνηση, να πούμε, τώρα στη ζωή σας, στα επαγγελματικά σας ή στα προσωπικά σας. Όλοι οι τομείς επιδέχονται αλλαγές. Το θέμα είναι εσάς ποιος σας απασχολεί περισσότερο και σε ποιον θέλετε να δράσετε. Σκορπιοί, είσαστε σε μια φάση που δεν θέλετε να συμβιβαστείτε με τίποτα που δεν ανταποκρίνεται ακριβώς σε αυτό που θέλετε εσείς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν δεν σας ικανοποιεί η σχέση σας, την αφήνετε πίσω. Αν δεν σας ικανοποιούν τα επαγγελματικά σας, ψάχνεστε για κάτι άλλο. Όπως και να έχει, σίγουρα όσο περνούν οι μέρες θα γίνεται όλο και πιο έντονο. Τοξοτάκια, αν θεωρείτε ότι υπάρχουν κάποιες καταστάσεις που δεν μπορείτε να διαχειριστείτε και αφορούν τα επαγγελματικά ή τα οικονομικά σας, ίσως έχει έρθει η ώρα να τα συζητήσετε τα θέματα με κάποιους δικούς σας ανθρώπους που μπορεί να μπορούν να δουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και να σας βοηθήσουν στο αδίέξοδο. Εγώ, κεράκια, είναι καιρός να συζητήσετε κάποιο σχέδιο του παρελθόντος που ίσως να το είχατε αφήσει λίγο πιο πίσω. Έχει έρθει μια κατάλληλη περίοδος για να το επικοινωνήσετε εκ νέου και να βρείτε τρόπο να το πραγματοποιήσετε. Υδροχοάκια, αλλαγές θέλετε κι εσείς έτσι αυτή την εβδομάδα. Σκέφτεστε τι θα κάνετε, πώς μπορείτε να εξελιχθείτε κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά και θέλετε να πάρετε πρωτοβουλίες και θα τις πάρετε με θετικό πρόσημο. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες, ψαράκια μου. Ίσως έχει έρθει η ώρα να αλλάξετε τον τρόπο που βλέπετε κάποιες ρομαντικές καταστάσεις στη ζωή σας. Λίγος ρεαλισμός παραπάνω θα σας βοηθήσει να βγείτε ή να αποφύγετε δυσάρεστες καταστάσεις.

0: Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις αμέσως μετά και επιστρέφουμε εδώ για ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας.
1: Αμέ.
0: Δευτέρα. Έτσι το λες και
1: γεμίζει το στόμα σου.
0: Σκίζεται η καρδιά σου, ρε παιδί μου. Λες δεν μπορούσε να ήταν Παρασκευή. Έτσι.
1: Το λες αυτό, ρε.
0: Έμα. Δευτέρα. Έχουμε πει, μόνο άμα κερδίσει εκείνα τα 9,5 εκατομμύρια που κέρδισε ο άλλος πριν από κάτι εβδομάδες. Τότε λες τι Δευτέρα, τι Τετάρτη, τι Παρασκευή. Κατάλαβες. Λοιπόν, επιβαλεί Κοσμάς και Τραμμάδος εδώ. Αν θέλεις να μας βρεις στα social media, μας βρίσκεις για επικοινωνία γράφοντας τα ονόματά μας με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα. Μην το κουνήσεις.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ.
2: Οκ, τι.
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
6: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο, κοτόπουλο που λιώνει, γεύση που δεν ξεχνιέται, ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίντος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
8: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
9: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fraser. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
0: Καβάλα News

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο Δευτέρας.
2: Καλή μας εβδομάδα.
1: Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε.
2: Καλώς
1: 12 του μήνα. 12 Οκτώβρη, παιδιά.
2: Πόσα νιώθεις.
1: Σοβαρά.
2: 12 Οκτώβρη. Πολλές και γεμίζεις το στόμα σου.
1: Πραγματικά, εγώ συζητούσα το Σαββατοκύριακο που πέρασε με φίλους και έλεγα, παιδιά, δεν έχω καταλάβει πώς πέρασε το καλοκαίρι, δηλαδή. Τι στο καλό έκανα το καλοκαίρι, γιατί πέρασε τόσο γρήγορα, δεν ξέρω. Και είμαι 12 Οκτώβρη εδώ τώρα, δηλαδή καλά καλά αρχίζουμε και σκεφτόμαστε έτσι λίγο περισσότερο και τι θα κάνουμε τα Χριστούγεννα.
2: Το σκέφτεσαι.
1: Έχεις αρχίσει και το σκέφτεσαι, γιατί δεν το σκέφτεσαι, γιατί.
2: Πότε πρέπει να στολίσω.
1: Όχι ρε εσύ, δεν σκεφτόμαστε αυτά. Ποιος μας ενδιαφέρει τώρα. Μιλάμε να κάνεις κάτι, να πας κάπου, να ετοιμάσεις ένα ωραίο τραπέζι. Να πας σε ένα ωραίο τραπέζι που δεν ετοιμάζουν κάποιοι άλλοι. Ξέρω και εγώ, να πας μια εκδρομή. Καλή ώρα εμείς που σκεφτόμαστε τέτοια πράγματα. Εκδρομικά.
2: Που είμαστε γενικότερα όπου φύγει.
1: Εντός χώρας, εκτός χώρας.
2: Εντός, εκτός και πτ' αυτά.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: Σαν σήμερα λοιπόν, 12 Οκτωβρίου, καταρχάς να πούμε πριν περάσουμε στα ιστορικά στοιχεία, ένα χρόνια πολλά στον Ανδρόμαχο και την Ανδρομάχη που γιορτάζουν σήμερα. Και πάμε να δούμε τα επιμέρους του σαν σήμερα. Το 1810 διοργανώνεται η πρώτη Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Το 1847 ο Γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος Werner von Siemens ιδρύει στο Βερολίνο την εταιρεία Siemens και Halske. 1862 ο Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα. 1944 η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς. 1990 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας Wolfgang Schäuble κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο χωριό Oppenhau της Βάβης.
1: Γιατί δεν το φάγανε.
2: 1999 αναστάτως είχε προκαλέσει τους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας η συνέντευξη του Συμβούλου του Κώστα Καραμανλή Γιάννη Λούλη στην εφημερίδα Έθνος, ο οποίος είχε δηλώσει ότι το κόμμα είναι ένα φθαρμένο προϊόν. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 12 Οκτωβρίου.

0: Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο το συζήτησε ο κόσμος τις προηγούμενες μέρες και ίσως να μην το έχετε, να το ακούσετε για πρώτη φορά από εδώ. Έτσι, είναι αυτός ο τύπος ο οποίος έκανε γκάφα.
1: Ναι.
0: Ενώ ήταν γαμπρός. Στην Αυστραλία, χαιρετισμού στην Αυστραλία. Έτσι, και την ώρα που έδινε τους όρκους στην εκκλησία,
1: ναι,
0: έτσι, είπε το όνομα της αδερφής της γυναίκας του. Δεν είπε το όνομα της γυναίκας του.
1: Το είπε γιατί είχε κάποιο λόγο?
0: Όχι, ήταν, λέει, πώς το λένε, φορτισμένος από το κλίμα και
1: μπερδεύτηκε. Α, αυτό, μπορεί να την είχε απέναντί του, ας πούμε, και εκείνη την ώρα, αντί να πει το όνομα της γυναίκας του, είπε...
0: Δεν ξέρω αυτούς τους τύπους πώς μπορείς να τους χαρακτηρίσεις.
1: Γκαφατζίδες.
0: Και εμείς έχουμε παντρευτεί, δεν κάναμε έτσι. Έτσι, από τη χαρά μας, δεν ξέρω κι εγώ, από το φόβο, δεν ξέρω τι. Αλλά σίγουρα εκείνη τη στιγμή που κάνεις τέτοιο λάθος, σε λούζει λίγο κρύος υδρότας, γιατί δεν ξέρεις τι θα γίνει.
1: Καλά, έτσι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Δεν ξέρεις τι θα γίνει, πώς θα το πάρει ο άλλος δηλαδή. Αν θα το πάρει για λάθος, αν θα αρχίσει η άλλη να είναι ζηλιάρη και να λέει έχεις κάνει κάτι με την αδερφή μου και σου ξέφυγε, ξέρω κι εγώ, κρύος υδρότας και στην αδερφή, καταλαβαίνεις τώρα. Έτσι, και όλα αυτά γιατί ο άλλος δεν είναι συγκεντρωμένος εκεί πέρα που πρέπει.
1: Συμβαίνει όμως και στις καλύτερες οικογένειες.
0: Πώς συμβαίνει, μωρέ, το έχεις ακούσει εσύ να γίνεται πολλές φορές, να μπερδεύει ο γαμπρός το όνομα της νύφης, ξέρω εγώ, με την κουμπάρα.
1: Εγώ θέλω να το υπερασπιστώ τον άνθρωπα.
0: Καλά, εσύ αλίμονο τώρα. Το ζήτημα είναι ότι αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Να μπερδεύει ο άλλος, ας πούμε, το όνομα της νύφης με της αδερφής της.
1: Εμένα μου έχει τύχει να είναι σουρωμένος ο παπάς.
0: Ο παπάς είναι
1: και
0: σουρωμένος.
1: Και να μπερδεύει άλλα πράγματα.
0: Ναι, αλλά εκεί δεν έχει κρύο υδρότα κανένα. Ούτε η νύφη, ούτε ο γαμπρός, ούτε
1: γιατί
0: η αδερφή.
1: Γιατί κανένας δεν ξέρει ακριβώς τι πρέπει
0: κουμπάρα
1: να γίνει.
0: Μα τι είναι αυτό που μου λες τώρα. Εγώ σου λέω τώρα για λάθη του γαμπρού ή της νύφης, ας πούμε.
1: Να ξεχνάνε βέρες από το άγχος τους.
0: Άλλο αυτό τώρα. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Το ξεχνάς. Εδώ είναι άλλα πράγματα. Μήπως έχει γίνει τίποτα.
1: Τι
0: και μπερδεύτηκε ο άλλος, ας πούμε, καταλαβαίνεις.
1: Λες. Μήπως το πάμε μακριά, μήπως είμαστε κακοπροαίρετοι.
0: Τι μπορεί να περάσει από το μυαλό της Ελληνής εκείνη την ώρα. Θυμίσω ότι και οι άλλοι είναι στρεσαρισμένοι και οι άλλοι είναι κουρασμένοι εκείνη την ώρα που παντρεύεται. Άστο να πάει καλύτερα. Πώς είναι η κατάσταση γενικότερα, δεν ξέρεις πώς θα το πάρει. Μπορεί να το πάει πολύ στραβά. Χαλάσει ο γάμος.
1: Λες.
0: Έτσι. Ο γάμος δεν διαλύεται επειδή κλάνει νύφη μόνο.
1: Καλέ, ντροπής πράγματα.

0: διάλειμμα.
1: Αμέ. Τώρα.
0: Αμέ και τρεις αμέ.
1: Αμέ, εγώ συμφωνώ. Σου δίνω την άδεια να πάμε για διάλειμμα. Τι ήθελες να σου πω, όχι δεν πάμε. Σου αφήνω ανοιχτό το μικρόφωνο. Θες να έρθω να πειράξω την κονσόλα. Τι ακριβώς θέλεις να κάνω. Να διαφωνήσω.
0: Να πεις ότι πάμε για διάλειμμα.
1: Σου είπα αμέ. Δεν σου κάνει το αμέ.
0: Όταν ανοίγει το μικρόφωνο και ακούτε αμέ, θα είναι διάλειμμα.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, έρχονται οι διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Μην το κουνήσετε. Εδώ θα είμαστε σε λίγο.
1: Γιατί συγγνώμη λογαριασμό θα σου δώσουν.
0: Εννοείται, κανονικά. Τι.
1: Και άμα θέλουν να το κουνήσουν.
0: Όχι, δεν θα το κουνήσει τώρα γιατί έρχονται οι διαφημίσεις. Πρέπει να τις ακούσεις.
1: Κουνήστε το.
2: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'elle.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Στην τελική ευθεία για την καθιέρωση ηλικιακού ορίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περνάει η κυβέρνηση με στόχο να αποκλειστούν από την 1η Ιανουαρίου του 2027 τα παιδιά κάτω των 15 ετών από την πρόσβαση σε αυτά. Το βάρος εφαρμογής μεταφέρεται στις ίδιες ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών και να διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι νέοι κανόνες. Νέα μέτρα στήριξης που θα αφορούν ειδικότερα το πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίζελ αναμένονται εντός της εβδομάδας, όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο πρώτο βιοτεχνικό συνέδριο στην Αθήνα. Στόχος είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να υποχωρήσει κάτω από το 1,70 ευρώ το λίτρο. Αντιμέτωποι με ακυρώσεις δρομολογίων βρίσκονται οι επιβάτες που προγραμμάτιζαν να ταξιδέψουν από το λιμάνι της Καβάλας για Λίμνο, Άγιο Ευστράτιο και Λαύριο λόγω επιδείνωσης του καιρού. Η συγκεκριμένη ακύρωση των δρομολογίων αφορά την περίοδο από τη Δευτέρα 12 έως και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Την ικανοποίησή του για την πρόθεση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να υποστηρίξει την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων Μαρμάρου εκφράζει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας-Θράκης. Έκκληση για βοήθεια απευθύνει η οργάνωση Πράξη Αγάπης για τον 37χρονο Παναγιώτη από τους Φιλίππους, ο οποίος διαγνώστηκε με πλάγια αμυοτροφική σκλήρινση και χρειάζεται άμεσα τη στήριξη για να ανταπεξέλθει στο τεράστιο κόστος της θεραπείας του. Δείτε όλες τις λεπτομέρειες για τους τρόπους που μπορείτε να βοηθήσετε στο kavalanews.gr.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ήττα για τους Πάνθηρες Καβάλας από τον Παναθηναϊκό με 62-108 στο κλειστό της Καλαμίτσας για τη δεύτερη αγωνιστική της Α1 μπάσκετ γυναικών.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20, στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη μεταβλητή έως 4 από 4. Αναλυτικά, όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
4: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
3: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
5: Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510 222087 και 2510 222122.
6: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
7: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
9: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
9: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
9: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
11: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότ, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: λόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλή εβδομάδα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Επιβαλή, Κοσμάς Καταρμάδος εδώ. Κουρουμουντού η κατάσταση. Σήμερα Δευτέρα.
2: Ποιο κουρουμουντού δεν γίνεται.
1: 12 του μήνα, 12 του Οκτώβρη. Ήρθε η ώρα για νέα από το διάστημα.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί και από δάφτα έχουμε μπόλικα. Δεν έχουμε μόνο αμέ. Λοιπόν, ανακαλύφθηκε ένας πλανήτης που μοιάζει αρκετά με την πρώιμη Γη. Πρόκειται για έναν εξωπλανήτη που αψηφά, λέει, όλες τις προσδοκίες. Είναι ένας κόσμος λάβας, αλλά ταυτόχρονα είναι και κρύος. Μάλιστα, σου λέει, είναι ο ψυχρότερος κόσμος λάβας που έχουμε εντοπίσει ποτέ. Και διαθέτει ατμόσφαιρα και οι αστρονόμοι αναφέρουν ότι αυτός ο εξωπλανήτης έχει χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά που είχε η Γη όταν ήταν βρέφος. Ναι, δεν μου σχολιάζεις τίποτα.
1: Εγώ θα πω στους ακροατές, έτσι αυτό που νιώθω. Έχετε ακούσει μέχρι σήμερα από όλες αυτές τις επιγραφές για πλανήτες που ψάχνουν, που βρήκανε, που μοιάζουν, που δεν μοιάζουν? Έχετε ακούσει κάποιο πλανήτη που σας τραβάει, ας πούμε, έτσι τη διάθεση να πεις θα φύγω αυτή από την παλιά Γη και θα πάω εκεί που είναι παράδεισος? Το έχετε ακούσει αυτό? Γιατί να φύγω από εδώ πέρα, δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω.
2: Για να εξερευνήσεις.
1: Στην ξεραίλα, στο κάψιμο, στο κρύο.
2: Εγώ δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω, μου κάνει πολύ, μιλάς με γλύφους γέροντα, όχι για σένα. Ένας κόσμος λάβας που ταυτόχρονα είναι κρύος.
1: Δεν
2: ο ψυχρότερος κόσμος λάβας.
1: Δεν θέλω, εδώ πέρα και τραβάω τα μύρια όσα που είναι φυσιολογικές συνθήκες. Εδώ έχεις, ας πούμε, 10 βαθμούς και λες κρυώνω. Να πάω εκεί που έχει μείον 150. Δεν πάμε καλά. Κοιτάξτε εδώ πέρα τον πλανήτη μας, να τον έχουμε καθαρό και ωραίο. Και αφήστε τους άλλους.

0: ότι υπάρχει πρόβλημα στο να βρούνε έτσι κάποιο τέρι εκεί έξω. Φαίνεται ότι υπάρχει έτσι, υπάρχει πρόβλημα μεγάλο, υπάρχει απόγνωση θα έλεγα.
1: Έχω πρόβλημα μεγάλο.
0: Έτσι και απόγνωση επίσης.
1: Δεν μου φτάνει στα λακιά.
0: Κάθε τόσο ακούμε και διάφορα ας πούμε καινούργια. Λοιπόν υπάρχει μια καινούργια τάση να σου πω. Έτσι στην Αμερική. Λίμωνο. Σου λέει τώρα ο άλλος. Προσπαθούν τώρα να το διαφοροποιήσουν λίγο το ζήτημα πώς θα βρίσκουν τέρι και σου λέει αν ο άλλος διαβάζει ένα βιβλίο έτσι είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Για να το δούμε διαφορετικά λίγο αυτός που διαβάζει ένα βιβλίο. Έτσι σου λέει δεν μπαίνει στις πλατφόρμες, δεν βλέπει πολύ τηλεόραση, διαβάζει βιβλία. Όπα μεγάλε εδώ έχουμε θέμα. Κατάλαβες. Μην μπερδεύεστε με αυτές τις φωτογραφίες που ανεβαίνουν το καλοκαίρι από κάποιες που κρατάνε ένα βιβλίο και βλέπουμε όλα τα πόδια τους έτσι στην παραλία. Μιλάμε για βιβλίο κανονικό τώρα να διαβάζει. Λοιπόν, λέει καταρχήν ότι το 32% των Αμερικανών διαβάζει από 5 βιβλία και πάνω το χρόνο.
1: Nice.
0: Εδώ στην Ελλάδα αυτό πρέπει να είναι γύρω στο 15%. Δεν νομίζω ότι είναι παραπάνω. Λοιπόν,
1: ξέρεις τι, έχει να αυτά κάνει όμως και με το πόσο ελεύθερο χρόνο σου αφήνει η δουλειά και η καθημερινότητα, έτσι.
0: Εντάξει,
1: μπορεί
0: τώρα,
1: να έχεις εσύ την καλύτερη των προθέσεων.
0: Κοίταξε να δεις, τώρα αντί για να έχεις το νου στο κινητό μπλα μπλα μπλα μπλου μπλου μπλου, καλύτερα βιβλίο σου λέει. Λοιπόν, είδανε λοιπόν όλα αυτά τα βιβλιοπωλεία.
1: Και
0: τι κάνουνε, καλούνε ελεύθερο κόσμο κάποιες μέρες. Αυτό το κάνουν και εδώ στην Ελλάδα, αλλά όχι βιβλιοπωλεία. Το κάνουν έτσι εταιρείες που βγάζουν λεφτά και κάνουν τέτοιο πώς το ραντεβού στα τυφλά. Αυτό που μαζεύονται 10 άντρες, 10 γυναίκες και αυτό το γρήγορο το ραντεβού. Κάθε 5 λεπτά αλλάζουν.
1: Ναι,
0: αλλά εγώ το λέω στα ελληνικά. Αλλάζουν κάθε 5 λεπτά τέλος πάντων άνθρωπο και προσπαθούν να γνωρίσουν κάποιον που ταιριάζει. Αυτό το κάνουν τα βιβλιοπωλεία. Θεωρώντας ότι αυτοί που είναι εκεί μαζεμένοι είναι άνθρωποι που διαβάζουν λίγο πολύ.
1: Ναι.
0: Βέβαια, εγώ αν ήμουν ελεύθερος, ας πούμε, και να μην πήγαινε να δεν διάβαζα, ας πούμε, τόσο. Εγώ ένα βιβλίο το χρόνο. Έτσι, κυρίως το καλοκαίρι. Λοιπόν, θα πήγαινα άμα ήμουν ελεύθερος, γιατί να μην πάω. Λοιπόν, επίσης αυτά τα βιβλιοπωλεία κάνανε και πλατφόρμες οι οποίες μπορούν να σου βρουν τέρι. Έτσι, αλλά για να μπεις μέσα στην πλατφόρμα και να εγγραφείς πρέπει να απαντήσεις 25 ερωτήσεις που έχουν πολύ μεγάλη σχέση και με βιβλία.
1: Α, για να δείξεις τα ενδιαφέροντά σου.
0: Ναι βέβαια, για να ξέρει ο άλλος τι βιβλία διαβάζεις. Αστυνομικά, σε αρέσουν τα αστυνομικά, θα σε βάλω με αυτήν που της αρέσουν τα αστυνομικά. Οι άλλοι περιπέτειες, ξέρω εγώ, οι άλλοι μυστηρίου, οι άλλοι Άρλεκιν.
1: Για να δω που μπορώ να σε κουμπώσω καλύτερα.
0: Αυτό. Υπάρχει αυτή η σελίδα, λέγεται Readme. Αυτή η σελίδα.
1: Okay.
0: Μία από τις σελίδες, εν πάση περιπτώσει. Ολόκληρη ιστορία για να γνωριστεί ο κόσμος, παιδιά. Απίστευτο.
1: Άμα είναι έτσι τα πράγματα. Τι να κάνεις.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν. Ό,τι τύχει. Μπορεί να δεις μια ωραία κοπέλα, ρε παιδί μου, στον δρόμο. Σταμάτα με το αυτοκίνητο, δώσεις το τηλέφωνο σου, πες μου άρεσες πάρα πολύ, σε παρακολουθώ, ξέρω κι εγώ μισή ώρα.
1: Α, σε παρακολουθώ, είναι στόκερ αγάπη μου.
0: Σε παρακολουθώ, δεν εννοώ με παρακολουθώ εκεί πέρα που πήγε το μυαλό σου, το άρρωστο. Σε παρακολουθώ εννοώ σε είδα στον δρόμο. Δεν σε παρακολουθώ από πίσω, λες και είσαι άρρωστος. Ελέος μου αυτά τα πράγματα και τις έννοιες. Λοιπόν, σε παρακολουθώ, σε είδα μισή ώρα, μπορεί να καθόταν σε ένα καφέ και να σηκώθηκε και πήγε βόλτα στην πλατεία, ξέρω κι εγώ. Καταλαβαίνεις και μετά όπως έφευγε την βρήκες με το αυτοκίνητο τυχαία. Γιατί έφευγες και εσύ. Τι σταματάς, δίνεις ένα τηλέφωνο, λες άμα θεωρήσει πάρε με τηλέφωνο να συναντηθούμε. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι.

0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις που έρχονται. Τελευταίο διάλειμμα έρχεται εδώ και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο, γιατί έχουμε πάλι νέα από το διάστημα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Έχουμε διάφορα εδώ. Έτσι, παρεούλα που σας κρατάμε καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή. Μείνετε εδώ σε λίγα λεπτά. Έχουμε νέα από το διάστημα. Μη φύγει κανείς.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ,
2: τι?
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 251-0-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
6: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
7: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
9: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
0: Καβάλα News

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Τελευταίο 20 λεπτό. Εδώ είμαστε. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ, κυρίες και κύριοι. Επιβαλεί Κοσμάς και Δραμάδος.
3: Και τι έχουμε, Κοσμά, τώρα? Τι έχουμε?
2: Τώρα έχουμε σκέψη, πολύ σκέψη.
3: Νταρατατζούμ, είπα.
2: Παντρεύεται κάποιος?
3: Ειδήσεις από το διάστημα.
2: Α, ωραία. Okay, για να δούμε τι γίνεται.
3: Λοιπόν,
2: να έχουμε κανένα πλανήτη, ξέρω. Μπας και πάμε.
3: Όχι,
2: πάλι.
3: Αυτή η είδηση που έχω, αφορά ειδικά την Ελλάδα. Διότι τι γίνεται? Διευρύνεται, λέει, το ενδιαφέρον ξένων εταιριών για παραγωγή δορυφόρων στην Ελλάδα.
2: Ωραία,
3: πώς σε φαίνεται
2: τέλεια
3: αυτό? Παλιά είχαμε αυτοκινητοβιομηχανίες.
2: Δεν ξέρω,
3: λέω,
2: παιδί μου, έχω αρχίσει και φοβάμαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έρχονται εταιρείες να επενδύσουν, αλλά αγοράζουν τη γη, ξέρω και εγώ, 50 ευρώ το τετραγωνικό.
3: Βέβαια. Αν θες εσύ να αγοράσεις σπίτι, την έκατσες.
2: Παίρνουν εταιρείες οι οποίες είναι κερδοφόρες και τις παίρνουν για ένα κομμάτι ψωμί και τις κάνουν δικές τους. Δεν ξέρω, φοβάμαι, πάρα πολύ φοβάμαι όλα αυτά τα έρχεται εταιρεία. Α, δίνουμε τα πετρέλαια, ανακαλύπτουν πετρέλαια, τα δίνουμε, δεν έχουμε μάθει ακόμα το καθαρό κέρδος που θα μπαίνει στην τσέπη του κράτους. Όχι σε ιδιωτικές εταιρείες ελληνικές δίθεν, αλλά στη τσέπη του κράτους. Πες μου, ρε φίλε, θα παίρνω 20%, 30% δικό μου. Να ξέρω τι δίνω στον άλλον. Δεν τα έχουμε μάθει αυτό, οπότε κρατιέμαι πολύ σε αυτά τα θέματα.
3: Νομίζω καλά κάνεις. Λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα διαβάζουμε τώρα στο CNN Greece, τα διαβάζω, μία από τις εταιρείες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον είναι η Hydrosat. Και ήδη στην Ελλάδα κατασκευάζουν τους δορυφόρους τους η φινλανδική ISAI και η βρετανοϊσπανική Open Cosmos. Και υπάρχει φυσικά και η ελληνική Prisma Electronics στην Αλεξανδρούπολη. Τι να σου πω, δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσουν. Πώς θα λειτουργήσει κάτι τέτοιο.
2: Όταν είναι, θα το μάθουμε. Το ζήτημα είναι πόσα εμείς θα
3: αποφεληθούμε,
2: θα παίρνουμε
3: από αυτό.
2: Είναι,
3: ναι,
2: γιατί δεν υποφελούμαστε, απλά ξεπουλιόμαστε. Καταλαβαίνεις. Και με τις ευλογίες μας κιόλας, γιατί τους ξαναψηφίζουμε μετά. Καταλαβαίνεις.
3: Κατάλαβα.

0: Έχει συγγενείς?
1: Έχω.
0: Έχεις, έχεις. Βεβαίως. Όλα καλά, εντάξει. Με το συγγενείς, ρε παιδί μου, είναι.
1: Εντάξει.
0: Είναι καλή, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω.
1: Όπως όλοι οι άνθρωποι όλοι. Υπάρχουν συμπάθειες και αντιπάθειες.
0: Μέχρι
1: αντιπάθειες. Δεν θα έλεγα αντιπάθειες. Άνθρωποι που συμπαθείς περισσότερο και άνθρωποι που δεν είσαι τόσο κοντά.
0: Έτσι, έτσι. Συγγενείς όμως που σε έχουν πάρει μάτι την ώρα που κάνεις σεξ με κάμερες, δεν έχεις.
1: Ποιος ήρθε?
0: Αυτά είναι. Κατάλαβες, γι' αυτό
1: κάπου
0: είμαστε εμείς εδώ στην εκπομπή για να σας πούμε για τον Χέντερσον, ο οποίος είναι από το Κεντάκι.
1: Και ήντακαμε.
0: Έδωσε, ρε παιδί μου, στους συγγενείς του να μείνουν στο σπίτι του. Τους το παραχώρησε.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν μας λέει τώρα η πληροφορία
1: για μια εβδομάδα,
0: για ένα μήνα, okay, για ένα χρόνο, αλλά τους το παραχώρησε, εν πάση περιπτώσει. Έτσι. Λοιπόν, τον πήραν χαμπάρι όμως. Κάποια στιγμή, τι είχε κάνει αυτός? Είχε στο σπίτι του 15 κάμερες. Στην κρεβατοκάμαρα, στο μπάνιο. Οπότε κατέγραψε σεξ των συγγενών μεταξύ τους, έτσι εννοείται. Και γυμνάω το ζευγάρι γενικότερα μέσα στην τουαλέτα, καταλαβαίνεις τώρα.
1: Μα και αυτή η ησυχία δεν είχανε.
0: Τι να κάνουν οι άνθρωποι να κάνουν σεξ, γιατί υπάρχει περίπτωση να σε παρακολουθεί ο συγγενής σου?
1: Που νιώθεις και έλειος, θεωρητικά μια ασφάλεια, έτσι, ότι είσαι σε ένα χώρο...
0: Ναι, ο συγγενής εντωμεταξύ δεν ήταν καμιά φτωχάντζα. Έτσι, δεν είναι από αυτούς που λες, εντάξει μωρέ, καμιά φτωχάντζα θα είναι. Έτσι, ήταν, δεν είναι πλέον, CEO σε μεγάλη εταιρεία. Ποτών.
1: Αυτά είναι.
0: Το ξέρεις, τον Bourbon. Το οποίο αγοράστηκε από την... παιδιά, από την Καμπάρη, δεν είμαι σίγουρος να σας πω, αλλά μεγάλες εταιρείες. Είναι CEO εκεί. Ήτανε, εν πάση περιπτώσει. Ο τύπος λοιπόν κατέγραφε αυτούς, τον πιάσανε. Μπήκανε μέσα στις κάμερες, όπου βρήκανε πάρα πολλά περισσότερα πράγματα από αυτά που πιστεύανε ότι θα βρούνε. Καταρχήν βρήκαν τον ίδιο το CEO να κάνει σεξ με άλλες γυναίκες, παρόλο που ήταν παντρεμένος. Και το καλύτερο, βρήκαν άσχετους ανθρώπους, άσχετες γυναίκες με άσχετους άντρες, να κάνουν σεξ στο σπίτι. Τι σπίτι ήταν αυτό?
1: Θα αρχίσω να βλέπω με άλλο μάτι τις
0: καταστάσεις
1: και τις προσκλήσεις.
0: Εννοείται ότι απολύθηκε από την εταιρεία, έτσι, μόλις θα ανακαλύψαν αυτά.
1: Έλα, δεν σε πιστεύω.
0: Τι να πω, παιδιά, τι συμβαίνει εκεί πέρα έξω? Το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Τι συμβαίνει?
1: Χαμός.

0: Για τις δύο προηγούμενες ώρες της Δευτέρας εδώ ήμασταν.
1: Παρεούλα τις περάσαμε, ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας.
0: Εδώ, Κοσμάς και Δραμάδος, αύριο εδώ επίσης.
1: Και θέλω να δώσεις βάση, αύριο Τρίτη και 13, έτσι.
0: Θα μας πάει στραβά.
1: Πάρε την κρίνια σου όλη, ετοίμασέ τη για να τη σερβίρεις.
0: Δεν νομίζω, πρέπει να το ξορκίσουμε αυτό το κακό, δεν ξέρω αν θα γίνει έτσι. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα, ευχόμαστε, αυτό είναι το σίγουρο. Καλή εβδομάδα να έχουμε, να το πούμε και αυτό.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Και σε 22 ώρες και πάλι εδώ. Φιλιά πολλά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις 3 επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Στην τελική ευθεία για την καθιέρωση ηλικιακού ορίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περνάει η κυβέρνηση με στόχο να αποκλειστούν από την 1η Ιανουαρίου του 2027 τα παιδιά κάτω των 15 ετών από την πρόσβαση σε αυτά. Το βάρος εφαρμογής μεταφέρεται στις ίδιες ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών και να διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι νέοι κανόνες. Νέα μέτρα στήριξης που θα αφορούν ειδικότερα το πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίζελ αναμένονται εντός της εβδομάδας, όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο πρώτο βιοτεχνικό συνέδριο στην Αθήνα. Στόχος είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να υποχωρήσει κάτω από το 1,70 ευρώ το λίτρο. Αντιμέτωποι με ακυρώσεις δρομολογίων βρίσκονται οι επιβάτες που προγραμμάτιζαν να ταξιδέψουν από το λιμάνι της Καβάλας για Λίμνο, Άγιο Ευστράτιο και Λαύριο λόγω επιδείνωσης του καιρού. Η συγκεκριμένη ακύρωση των δρομολογίων αφορά την περίοδο από τη Δευτέρα 12 έως και την 5η 15 Οκτωβρίου. Την ικανοποίησή του για την πρόθεση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να υποστηρίξει την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων Μαρμάρου εκφράζει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας-Θράκης. Έκκληση για βοήθεια απευθύνει η οργάνωση Πράξη Αγάπης για τον 37χρονο Παναγιώτη από τους Φιλίππους, ο οποίος διαγνώστηκε με πλάγια αμυοτροφικής κλήρυνση και χρειάζεται άμεσα τη στήριξη για να ανταπεξέλθει στο τεράστιο κόστος της θεραπείας του. Δείτε όλες τις λεπτομέρειες για τους τρόπους που μπορείτε να βοηθήσετε στο kavalanews.gr.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ήττα για τους Πάνθηρες Καβάλας από τον Παναθηναϊκό με 62-108 στο κλειστό της Καλαμίτσας για τη δεύτερη αγωνιστική της Α1 μπάσκετ γυναικών.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20. Στην Πορθμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα άνεμη βορειοανατολική έως 3 από 4. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη μεταβλητή έως 4 από 4. Αναλυτικά, όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα Φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
10: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
11: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την Αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
12: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
14: Energy Vibes. Energy Vibes. Τώρα. Ο Κυριάκος Μαραγκός.
15: Καλώς ορίσατε, καλή μας νέα εβδομάδα, 12 Οκτωβρίου και πλέον έχουμε επίσημη αλλαγή εποχής. Το φθινοπορεινό τζάκετ μπήκε στο μενού. Το πρωί το φοράς γιατί κρυώνεις, το μεσημέρι το κρατάς στο χέρι γιατί προφανώς ζεστάθηκες και το βράδυ το ψάχνεις γιατί λες, πού το άφησα πάλι. Κλασικός Οκτώβρης. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, υποδέχομαι, επιστρέψαμε στα Energy Vibes μιας ακόμα εβδομάδας με το μεγάλο ερώτημα κάθε

Με τον Οκτώβριο ποτέ δεν ξέρεις και ένταση, ραδιοφωνική ένταση πάντα προς τα πάνω. Θυμηθείτε, τη Δευτέρα δεν χρειάζεται να την αγαπήσεις, αρκεί να μην την αφήσεις να καταλάβει ότι τη φοβάσαι. Energy vibes.

Σήμερα στέλνουμε τα χρόνια μας πολλά στους Ανδρόμαχο και Ανδρομάχη. Χρόνια πολλά μάλιστα σε μια καταπληκτική Ανδρομάχη, σύμμαχο της ψυχής και της σοφίας, που με πολύ αγάπη και αφοσίωση κάνει πολλούς ανθρώπους καλύτερους και πιο δυνατούς. Τώρα, αν πάμε εννοείται πίσω στην ιστορία και στα δεδομένα γεγονότα της ημέρας, από μια μέρα σαν και σήμερα, πάμε στο 1492 που είχαμε ανακάλυψη της Αμερικής. Μια τέτοια μέρα ο Χριστόφορος Κολόμβος φτάνει στις ακτές του Νέου Κόσμου. Η μέρα αυτή θεωρείται και γιορτάζεται ως ημέρα ανακάλυψης της Αμερικής. Το 1862 ο Όθωνας και η Αμαλία αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την Ελλάδα. Στις 9 το βράδυ αποπλέουν από το λιμάνι του Πειραιά εσπευσμένα για την Τεργέστη με το πολεμικό πλοίο Σκύλα. Το 1933 περιέρχεται στην δικαιοδοσία του Αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης από τον Αμερικανικό στρατό το νησί του Αλκατράζ, το οποίο μεταβάλλεται σε φυλακή ύψιστης ασφαλείας. Το 1944 έχουμε την απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς, εννοείται. Τα γερμανικά στρατεύματα εγκαταλείπουν την πόλη, ο λαός της ελληνικής πρωτεύουσας κατεβαίνει στους δρόμους και πανηγυρίζει την υποστολή της Βάστικας από την Ακρόπολη ύστερα από 1264 μέρες σκλάβιας. Τέλος, το 2003 ο Μίκαελ Σουμάχερ γίνεται ο πρώτος πιλότος που κατακτά 6 πρωταθλήματα της Φόρμουλα 1 και καταρρύπτει το ρεκόρ των 5 τίτλων του Χουάν Μανουέλ Φάντζιο που κρατούσε από το 1950.

ξεχάσετε Tinder, προξενιά, έχω ένα καλό φίλο να σου γνωρίσω και όλα τα σχετικά. Μία 36χρονη στις Ηνωμένες Πολιτείες κουράστηκε από τις εφαρμογές γνωριμιών και είπε «Θέλω άντρα και θα κάνω αίτηση». Μάλιστα έφτιαξε κανονικό Google Form για υποψήφιους συντρόφους. Όνομα, δουλειά, συνήθειες, στόχοι, άποψη για γάμο και οικογένεια, τι ψάχνεις από μία σχέση και. Παιδιά, αυτό δεν είναι ραντεβού, είναι κανονικότατη πρόσληψη. Και το καλύτερο, έχουν ήδη συμπληρώσει τη φόρμα, ακούστε, πάνω από 240 υποψήφοι άντρες. Φαντάζομαι τώρα την διαδικασία. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Το βιογραφικό σας ελήφθη. Αν περάσετε στην επόμενη φάση, θα κληθείτε για καφέ. Εγώ πάντως περιμένω να δω πού θα φτάσει όλο αυτό, γιατί με τέτοια οργάνωση στο πρώτο ραντεβού δεν θα ρωτήσει τι ζώδιο είσαι, θα ζήτησει δύο συστατικές επιστολές και καθαριστικό. Energy vibes.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More. Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
5: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
4: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
5: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
4: Βουδουλάκη.
5: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
4: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
5: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
4: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
9: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
10: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
9: Είμαι ο Κυριάκος εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και θα σε πάω στην Μπαουτού της Μογγολίας. Ναι, εκεί. Υπάρχει μια τέτοια πόλη, δεν είναι εννοείται κάτι φοβερό. Εκεί όμως μαζεύτηκαν 240 άτομα για να συμμετάσχουν σε έναν αγώνα που μόνο η Ασία θα μπορούσε να εμπνευστεί. Ποιος θα μείνει ξαπλωμένος περισσότερο. Αυτό ήταν το θέμα του. Κυριολεκτικά, τίποτα άλλο. Ξάπλα. Όχι, εννοείται, δεν μιλάμε για τεμπελιά, μιλάμε για line flat lifestyle που στην Κίνα είναι τάση. Εμείς εδώ το λέμε άσε με 5 λεπτά ακόμα, αλλά αυτοί το πήγαν στο Ολυμπιακό του επίπεδο. Ποιοι ήταν οι κανόνες? Απλοί και αλίπητοι. Ξαπλωμένος. Κάτω. Δεν σηκώνεσαι με τίποτα. Επιτρέπεται φαγητό, κινητό, διάβασμα, αλλαγή πλευράς. Αλλά τουαλέτα? Όχι, φίλε μου. Στον καναπέ θα παίζει μόνο το μάτς και εσύ θα κάθεσαι μόνο εκεί. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι στο 24ωρο είχαν μείνει οι μισοί ζωντανοί. 186 άτομα βγήκαν, ούτε εννοείται στο Survivor τέτοιο ξεκαθάρισμα. Οι υπόλοιποι είπαν πάμε πιο σκληρά και μετά από 30 ολόκληρες ώρες στο παιχνίδι έμειναν ελάχιστοι. Και κάπως έτσι φτάσαμε στον τελικό που ήταν 33 ώρες και 9 λεπτά όταν έμειναν 3 παίκτες, σαν να βλέπεις ένα επεισόδιο Squid Game αλλά χωρίς budget. 2 λεπτά μετά όλα άλλαξαν και έμειναν 2 άτομα. Και αυτοί επιπλέον άντεξαν άλλα 20 λεπτά μέχρι που ένας είπε αδελφέ, μέχρι εδώ η μέση μου παραιτήθηκε. Και ο νικητής, κρατήσου, ο τύπος κέρδισε με τη βοήθεια πάνας. Ναι, καλά άκουσες, φορούσε πάνα. Ό,τι δεν πίπτει εγκράτεια, πίπτει pampers, ένα πράγμα. Κέρδισε 3.000 won, σαν να λέμε $420, και φυσικά respect από όλη την Κίνα. Ο δεύτερος πήρε 2.000, ο τρίτος 1.000 και το stream το είδαν δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι. Τόσο δημοφιλές που αν το κάνουμε εδώ στην Ελλάδα θα το βλέπαμε στο TikTok με τίτλο «Μαμάδες, δουλεύω». Energy vibes.

0: Το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Ήρθε η ώρα να χαμογελάσεις και να χαλαρώσεις με το ανεκδοτάκι της ημέρας. Που λες, ο άντρας διαβάζει την εφημερίδα του και ξαφνικά μπαίνει στο δωμάτιο η γυναίκα του και χωρίς να του πει τίποτα του ρίχνει μια δυνατή σφαλιάρα. Μα καλά, τρελάθηκες! Τι με χτυπάς, της λέει ο άντρας τσαντισμένος. Τι είναι αυτό το χαρτάκι που βρήκα στην τσέπη του παντελονιού σου, που γράφει πάνω Ελένη, του λέει η σύζυγός του. Δεν θυμάσαι πριν από μία εβδομάδα που πήγα στον υπόδρομο? Ελένη, καλά, είναι το όνομα του αλόγου που είχα ποντάρει. Με συγχωρείς, αντρούλη μου. Μερικές φορές και εγώ δεν καταλαβαίνω πώς γίνομαι τόσο ζηλιάρα, του λέει η σύζυγος. Ελπίζω, αγόρι μου, να μην σε πόνεσα πολύ. Έπειτα από δύο μέρες, ξαφνικά το ίδιο σκηνικό. Ο άντρας να διαβάζει αμέριμνο στην εφημερίδα του στην πολυθρόνα και η γυναίκα να μπαίνει μέσα και να του ρίχνει μια δυνατή τηγανιά στο κεφάλι. Μα καλά, τι έπαθες πάλι, της λέει ο άντρας. Τηλεφώνησε το άλογο σου και σε θέλει. Energy vibes.

είμαι ο Κυριάκος και σε πάω στο TikTok. Εκεί υπάρχει μια στρατιά περίπου 500.000 ανθρώπων που μπαίνει μαζικά στα προφίλ των άλλων. Μόνο που δεν μπαίνουν για να βρίσουν, μπαίνουν για να πούν κάτι πολύ καλό. Λέγεται Kindness Mob και δημιουργήθηκε από τον Tyler Brickley. Όταν κάποιος λοιπόν γίνεται στόχος κοροϊδίας ή hate comments, δίνει το σύνθημα και εκατοντάδες άνθρωποι μπαίνουν στο προφίλ του και το γεμίζουν με θετικά μηνύματα. Έχουν οργανώσει περίπου 350 τέτοιες επιθέσεις καλοσύνης, ενώ σε μία περίπτωση μια γυναίκα που δεχόταν άσχημα σχόλια συγκέντρωσε περισσότερα από 15.000 μηνύματα υποστήριξης. Δηλαδή, για να το καταλάβουμε, μπαίνεις στο TikTok έτοιμος να πλακωθείς στα σχόλια και ξαφνικά βρίσκεις 15.000 ανθρώπους να σου λένε «Είσαι υπέροχος, συνέχισε». Πραγματικά, τι εποχές ζούμε. Και ξέρετε κάτι, αυτή η μόδα πραγματικά μου αρέσει, γιατί αφού στο ίντερνετ η κακία μπορεί να είναι μεταδοτική, γιατί να μην γίνει και το αντίθετο, γιατί να μην γίνει viral και η καλοσύνη. Οπότε σήμερα, κάντε κι εσείς ένα μικρό kindness mob. Πείτε ένα καλό λόγο σε κάποιον ή κάποια χωρίς να υπάρχει λόγος. Τζάμπα είναι και δεν χρειάζεται ούτε συνδρομή, ούτε update. Energy vibes.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Στην τελική ευθεία για την καθιέρωση ηλικιακού ορίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περνάει η κυβέρνηση με στόχο να αποκλειστούν από την 1η Ιανουαρίου του 2027 τα παιδιά κάτω των 15 ετών από την πρόσβαση σε αυτά. Το βάρος εφαρμογής μεταφέρεται στις ίδιες ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών και να διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι νέοι κανόνες. Νέα μέτρα στήριξης που θα αφορούν ειδικότερα το πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίζελ αναμένονται εντός της εβδομάδας, όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο πρώτο βιοτεχνικό συνέδριο στην Αθήνα. Στόχος είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να υποχωρήσει κάτω από το 1,70 ευρώ το λίτρο. Αντιμέτωποι με ακυρώσεις δρομολογίων βρίσκονται οι επιβάτες που προγραμμάτιζαν να ταξιδέψουν από το λιμάνι της Καβάλας για Λίμνο, Άγιο Ευστράτιο και Λαύριο λόγω επιδείνωσης του καιρού. Η συγκεκριμένη ακύρωση των δρομολογίων αφορά την περίοδο από τη Δευτέρα 12 έως και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Την ικανοποίησή του για την πρόθεση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να υποστηρίξει την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων Μαρμάρου εκφράζει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας-Θράκης. Έκκληση για βοήθεια απευθύνει η οργάνωση Πράξη Αγάπης για τον 37χρονο Παναγιώτη από τους Φιλίππους, ο οποίος διαγνώστηκε με πλάγια αμυοτροφικής κλήρυνση και χρειάζεται άμεσα τη στήριξη για να ανταπεξέλθει στο τεράστιο κόστος της θεραπείας του. Δείτε όλες τις λεπτομέρειες για τους τρόπους που μπορείτε να βοηθήσετε στο kavalanews.gr.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ήττα για τους Πάνθηρες Καβάλας από τον Παναθηναϊκό με 62-108 στο κλειστό της Καλαμίτσας για τη δεύτερη αγωνιστική της Α1 μπάσκετ γυναικών.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20, στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη μεταβλητή έως 4 από 4. Αναλυτικά, όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Kavala News 102,8 σε μία ώρα.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
2: 9, 8, 7, 4.
4: δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
5: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης. Μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης. Στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-516-585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά και αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
7: Auto Center Service.
8: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Kavala News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
8: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
8: Από το live24.gr.
2: Kavala News.
9: Το Ιντερνετ Live Casino, το παιχνίδι, δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό Plumping Effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus.

Κάποια μέλη του ζωδιακού κύκλου, ωστόσο, η τύχη θα είναι με το μέρος τους. Ποια είναι αυτά τα ζώδια και γιατί? Ξεκινάμε από τον Λέον. Οι καταστάσεις αυτές τις ημέρες θα σας οθήσουν για δράση. Φαίνεται πως ήρθε η ώρα, οι δεσμευμένοι, να κάνετε μια σπουδαία συζήτηση με τον ή την σύντροφό σας. Έχετε αλλάξει και οι δυο σας και είστε πρόθυμοι να προσαρμοστείτε στις νέες συνθήκες, αρκεί να υποστηρίξετε ο ένας τον άλλον, ώστε αυτή η σχέση να μακροημερεύσει και να ανθίσει. Υδροχός, η πανσέλινο που μόλις είχαμε, θα σας φωτίσει για να καταλάβετε τι ακριβώς θέλετε και τι δεν θέλετε από την ερωτική ζωή σας. Εξοπλισμένοι με αυτή την οξύνια, θα αποφύγετε μια σχέση που δεν μπορεί να οδηγήσει σε τίποτα καλό και θα δημιουργήσετε τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον. Είτε είστε δεσμευμένοι είτε όχι, το σημαντικό είναι ότι αποφασίζετε επιτέλους να θέσετε τα όρια και τους κανόνες στη ζωή σας, γιατί ξέρετε ότι σας αξίζει μόνο το καλύτερο και στην αγάπη. Τέλος, ηχθείς. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν περίοδοι που δείχνετε ιδιαίτερα ευάλωτοι, με αποτέλεσμα να αποθαρρύνετε τους άλλους. Αυτή τη φορά όμως, αποκαλύπτοντας την ευαισθησία σας, θα σας βγει σε καλό, καθώς θα σας πλησιάσει μόνο κάποιος που σας θέλει για αυτό ακριβώς που είστε, όχι για κάτι που θα μπορούσατε να προσποιηθείτε. Μην φοβηθείτε να δείξετε τον πραγματικό σας εαυτό. Χωνέψτε το γεγονός ότι η ευαισθησία σας συνεπάρχει σε μια εσωτερική δύναμη που επίσης πρέπει να κάνετε ξεκάθαρη στον υποψήφιο σύντροφό σας. Τα ζώδια της ημέρας που θα έχουν επιτυχία στον έρωτα. Ακούς Energy Vibes.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Αν έχεις σκύλο και πιστεύεις ότι έχεις το εξυπνότερο τετράποδο στη γη, μάλλον πρέπει να δεις κάτι και να αλλάξεις γνώμη. Viral που λες, έχει γίνει βιντεάκι στο Twitter όπου ένα σκύλος μπορεί άνετα να πάρει τον τίτλο του πιο παρατηρητικού ζώου στον κόσμο με τα κατορθώματά του. Ο ιδιοκτήτης του τον καλεί να παίξουν ένα παιχνίδι μνήμης με 12 τουβλάκια τα οποία πάνω έχουν σχέδια. Στη συνέχεια γυρίζει τα 6 και αφήνει τα άλλα ανάποδα τα οποία και ανακατεύει. Λίγο αργότερα καλείται να βρει το τουβλάκι που είναι παρόμοιο με αυτό που του ζητάει ο ιδιοκτήτης του και το πανέμορφο σκυλί το βρίσκει χωρίς να το σκεφτεί και μάλιστα με εκπληκτικό τρόπο. Συγκεκριμένα σηκώνει το πόδι του και διαλέγει το κάθε τουβλάκι με τη μνήμη του να τη ζηλεύουν ακόμα και οι άνθρωποι. Συγκινητικό είναι και το τέλος όπου το αφεντικό σηκώνει το χέρι του και το σκυλί ανταποδίδει σηκώνοντας με τρυφερότητα το δικό του πόδι. Το βίντεο μέσα από το Twitter page The World of Dog κάνει ήδη το γύρο του διαδικτύου και έχει αποσπάσει πάνω από 10 εκατομμύρια προβολές με τις αναδημοσιεύσεις που φτάνουν τις 51.000 και τα σχόλια εντυπωσιασμού να ξεπερνούν τις 2.500. Έχει τίτλο Such a Clever Dog. Πρέπει οπωσδήποτε να το δείτε. Energy Vibes.

0: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Κάθε μέρα που βομβαρδίζεσαι από ειδήσεις και νέα, συνήθως άσχημα, αγχωτικά, άλλοτε αδιάφορα και βαρετά, άλλοτε κουτσομπολίστικα και χαμογελαστά. Αυτή όμως η εκπομπή έψαξε, βρήκε και σου φέρνει τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Που λέει, σύμφωνα με έρευνες, τα χρυσόψαρα μπορούν να ξεχωρίσουν τη μουσική ενός συνθέτη από έναν άλλον. Επίσης, τα χρυσόψαρα μπορούν να δουν υπέρυθρη ακτινοβολία που είναι αόρατη σε εμάς. Τέλος, αν κρατήσεις ένα χρυσόψαρο σε ένα σκοτεινό δωμάτιο για πολύ χρόνο, θα χάσει το χρώμα του. Υπολογίζεται ότι 30 εκατομμύρια άνθρωποι στην Κίνα ζουν με λιγότερο από 1 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών την ημέρα. Παράλληλα, η Κίνα θεωρείται ο μεγαλύτερος εξαγωγέας και ο δεύτερος μεγαλύτερος εισαγωγέας αγαθών στον κόσμο. Τέλος, η Κίνα χρησιμοποιεί 45 δισεκατομμύρια chopsticks ετησίως. Τα άκουσες, έμεινες, απόρρισες και τα ξέχασες. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε ένα πράγμα, γιατί αυτές ήταν οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Energy Vibes.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot Coffee and More.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη. Από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμισιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμισιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
3: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα Ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
3: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
6: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
7: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
6: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
7: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
6: Βουδουλάκη.
7: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
6: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
7: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
6: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
1: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Καβάλα News
3: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
8: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Υπιαλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
10: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
11: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
10: Travel Energy Tips.
11: Εδώ είμαστε, ήρθε η ώρα να σας δώσουμε τα Energy Traveling Tips. Το φθινόπωρο είναι μάλλον η καλύτερη εποχή για ταξίδια σε χώρες της Ευρώπης. Όπου κι αν επιλέξετε να πάτε, ο καιρός ακόμα δεν είναι πάρα πολύ κρύος, αλλά ούτε και ζεστός. Οι χώρες και οι πόλεις ζουν πραγματικά τους κανονικούς τους ρυθμούς. Είναι η καλύτερη εποχή για να γνωρίσετε πραγματικά μια χώρα, όχι απλά να επισκεφτείτε τα αξιοθέατά της. Σήμερα λοιπόν σε πάμε στο ανώβερο της Γερμανίας. Η γερμανική πόλη που βρίσκεται στην καρδιά της Ευρώπης είναι η καλύτερη επιλογή για σένα που λατρεύεις το πράσινο και τη φύση, χάρη στα αμέτρητα πάρκα που διαθέτει. Ο βασιλικός κήπος ξεχωρίζει και αξίζει μια επίσκεψη, καθώς το φθινόπωρο και το φθινοπορεινό τοπίο δημιουργεί πραγματικά μια μαγική ατμόσφαιρα. Το ανώβερο, εκτός από τους φυσιολάτρες, είναι επίσης ο τέλειος προορισμός για αυτούς που γουστάρουν το shopping, καθώς διαθέτει έναν από τους πιο γνωστούς εμπορικούς δρόμους της Γερμανίας. Αν προσθέσουμε και την εύκολη πρόσβασή του, αποτελεί πραγματικά έναν από τους ιδανικούς city break προορισμούς για αυτό το φθινόπωρο. Ετοιμάστε βαλίτσα, πετάξτε για ανώβερο.

Μπαίνει τόσο στο Scrooge όσο και στο eBay για να βρει τι θα αγοράσει την καλύτερη τιμή. Στον κόσμο λοιπόν των ηλεκτρονικών αγορών μέσω του διαδικτύου, το eBay έχει αναδείξει μερικά από τα πιο ασυνήθιστα όσο και ακριβά αντικείμενα που έχουν ποτέ πωληθεί μέσω τη πλατφόρμα. Από πολυτελή γιότ μέχρι μοναδικά δείπνα με επιχειρηματίε, οι τιμέ που έχουν επιτευχθεί ξεπερνούν κάθε φαντασία. Ακολουθούν οι 5 πιο ακριβέ πωλήσει στην ιστορία τη πλατφόρμα που αποδεικνύουν ότι τα σκουπίδια του ενός είναι ο θησαυρός του άλλου. Στο νούμερο 5, Albert, Texas, με 2,5 εκατομμύρια δολάρια. Τι είναι αυτό? Είναι μια ολόκληρη πόλη που πωλήθηκε στο eBay, αποδεικνύοντας ότι οι πωλήσεις δεν περιορίζονται μόνο σε αντικείμενα. Στο νούμερο 4 βρίσκεται το γράμμα του Einstein. Πωλήθηκε έναντι 3,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Είναι η ιδιόγραφη επιστολή του Albert Einstein στο φίλο του και φιλόσοφο Eric Goodkin, που πουλήθηκε ως ένα μοναδικό κειμήλιο. Στο νούμερο 3 συναντάμε το γέμα με τον Warren Buffett έναντι 4,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Ένα δείπνο με τον διάσημο Αμερικανό επιχειρηματία προσφέρεται μέσω του eBay, με όλα τα έσοδα κάθε χρόνο να πηγαίνουν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Στο νούμερο 2 των best πωλήσεων μέσω eBay βλέπουμε το jet Gulfstream 2 έναντι 4,9 εκατομμυρίων δολαρίων. Το ιδιωτικό αεροπλάνο 12 θέσεων κατέχει το ρεκόρ της υψηλότερης πώλησης στο eBay για πάνω από 20 χρόνια. Μάλλον κατήχε, έτσι. Και στο νούμερο 1 πωλήσεων μέσω του eBay είναι το Giga Yacht, με πώληση 168 εκατομμύρια δολάρια. Καλά άκουσες. Το Giga Yacht είναι ένα super yacht μήκους πάνω από 100 μέτρα, το οποίο διαθέτει 3 καταστρώματα, πισίνα και πλήρες γυμναστήριο. Η πώλησή του πραγματοποιήθηκε από τον Roman Abramovich, ο οποίος ενθουσιάστηκε με την αγγελία όταν επισκέφθηκε την πλατφόρμα. Βέβαια, για αυτόν τα 168 εκατομμύρια δολάρια είναι σαν και εμένα που έχω ένα 50 στην τσέπη. Energy Vibes.

Και κάπως έτσι η πρώτη μας βόλτα για αυτή την εβδομάδα εδώ στα Energy Vibes φτάνει στο τέλος της. Σήμερα ταξιδέψαμε πίσω στην ιστορία της 12ης Οκτωβρίου. Γνωρίσαμε την Αμερικανίδα που βαρέθηκε τα dating apps και έβγαλε προκήρυψη γαμπρού μέσω Google Forms. Ανακαλύψαμε ότι στο TikTok υπάρχει και μια ολόκληρη στρατιά που αντί για hate μοιράζει καλοσύνη. Είδαμε έναν σκύλο με μνήμη που πιθανότατα θυμάται καλύτερα από εμάς που αφήσαμε τα κλειδιά μας. Και κάναμε και μια φθινοπορεινή βολτίτσα μέχρι το ανώ. Και επειδή η νέα εβδομάδα ξεκινάει, σας έχω και μια μικρή πρόταση αποτοξίνωσης. Για τις επόμενες 7 μέρες, ναι, τις επόμενες 7, βάλε ένα πολύ απλό κανόνα. Τα πρώτα 20 λεπτά της ημέρας, αλλά και τα τελευταία 20 πριν την πέσεις για ύπνο, χωρίς κινητό. Είπες τίποτα? Ναι, χωρίς κινητό. Χωρίς ειδήσεις, χωρίς reels, όχι μπήκα για ένα λεπτό και 47 βίντεο αργότερα να ρωτιέσαι πώς βρέθηκες να βλέπεις ένα τύπο στην Ιαπωνία να καθαρίζει καλαμάρια. Λίγη μουσική, ένας καφές, μια κουβεντούλα ή ένα βιβλίο ή απλώς τίποτα. Γιατί καμιά φορά δεν χρειαζόμαστε άλλη πληροφορία, χρειαζόμαστε λίγο περισσότερο χώρο στο κεφάλι μας. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, καλή μας νέα εβδομάδα με χαμόγελο, φθινοπορεινό τζάκετ εκεί κοντά και θυμηθείτε. Δεν χρειάζεται να είστε διαθέσιμοι 24 ώρες το 24ωρο. Ούτε το περίπτερο δεν είναι πια. Energy Vibes, τα λέμε αύριο και πάλι εδώ.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Στην τελική ευθεία για την καθιέρωση ηλικιακού ορίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περνάει η κυβέρνηση με στόχο να αποκλειστούν από την 1η Ιανουαρίου του 2027 τα παιδιά κάτω των 15 ετών από την πρόσβαση σε αυτά. Το βάρος εφαρμογής μεταφέρεται στις ίδιες ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών και να διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι νέοι κανόνες. Νέα μέτρα στήριξης που θα αφορούν ειδικότερα το πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίζελ αναμένονται εντός της εβδομάδας, όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο πρώτο βιοτεχνικό συνέδριο στην Αθήνα. Στόχος είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να υποχωρήσει κάτω από το 1,70 ευρώ το λίτρο. Αντιμέτωποι με ακυρώσεις δρομολογίων βρίσκονται οι επιβάτες που προγραμμάτιζαν να ταξιδέψουν από το λιμάνι της Καβάλας για Λίμνο, Άγιο Ευστράτιο και Λαύριο λόγω επιδείνωσης του καιρού. Η συγκεκριμένη ακύρωση των δρομολογίων αφορά την περίοδο από τη Δευτέρα 12 έως και την 5η 15 Οκτωβρίου. Την ικανοποίησή του για την πρόθεση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να υποστηρίξει την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων Μαρμάρου εκφράζει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας-Θράκης. Έκκληση για βοήθεια απευθύνει η οργάνωση Πράξη Αγάπης για τον 37χρονο Παναγιώτη από τους Φιλίππους, ο οποίος διαγνώστηκε με πλάγια αμυοτροφικής κλήρυνση και χρειάζεται άμεσα τη στήριξη για να ανταπεξέλθει στο τεράστιο κόστος της θεραπείας του. Δείτε όλες τις λεπτομέρειες για τους τρόπους που μπορείτε να βοηθήσετε στο kavalanews.gr.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Ήττα για τους Πάνθηρες Καβάλας από τον Παναθηναϊκό με 62-108 στο κλειστό της Καλαμίτσας για τη δεύτερη αγωνιστική της Α1 μπάσκετ γυναικών.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20, στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη μεταβλητή έως 4 από 4. Αναλυτικά, όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότ, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
5: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
6: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
5: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
7: Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
8: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξερνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
9: Deixas em paz, não me dás sossego, não me deixas capaz.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ο χώρος σου, η ατμόσφαιρά σου, η φύση που σε περιβάλλει.
3: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
2: Εδώ και 3 δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
3: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
2: Βουδουλάκι.
3: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
2: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
3: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
2: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
0: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
4: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Πασχαλίδη. Από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμυσιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμυσιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 2510-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.

Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα. Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Στην τελική ευθεία για την καθιέρωση ηλικιακού ορίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περνάει η κυβέρνηση με στόχο να αποκλειστούν από την 1η Ιανουαρίου του 2027 τα παιδιά κάτω των 15 ετών από την πρόσβαση σε αυτά. Το βάρος εφαρμογής μεταφέρεται στις ίδιες ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών και να διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι νέοι κανόνες. Νέα μέτρα στήριξης που θα αφορούν ειδικότερα το πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίζελ αναμένονται εντός της εβδομάδας, όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο πρώτο βιοτεχνικό συνέδριο στην Αθήνα. Στόχος είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να υποχωρήσει κάτω από το 1,70 ευρώ το λίτρο. Αντιμέτωποι με ακυρώσεις δρομολογίων βρίσκονται οι επιβάτες που προγραμμάτιζαν να ταξιδέψουν από το λιμάνι της Καβάλας για Λίμνο, Άγιο Ευστράτιο και Λαύριο λόγω επιδείνωσης του καιρού. Η συγκεκριμένη ακύρωση των δρομολογίων αφορά την περίοδο από τη Δευτέρα 12 έως και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Την ικανοποίησή του για την πρόθεση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να υποστηρίξει την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων Μαρμάρου εκφράζει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας-Θράκης. Έκκληση για βοήθεια απευθύνει η οργάνωση Πράξη Αγάπης για τον 37χρονο Παναγιώτη από τους Φιλίππους, ο οποίος διαγνώστηκε με πλάγια αμυοτροφικής κλήρυνση και χρειάζεται άμεσα τη στήριξη για να ανταπεξέλθει στο τεράστιο κόστος της θεραπείας του. Δείτε όλες τις λεπτομέρειες για τους τρόπους που μπορείτε να βοηθήσετε στο kavalanews.gr.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ήττα για τους Πάνθηρες Καβάλας από τον Παναθηναϊκό με 62-108 στο κλειστό της Καλαμίτσας για τη δεύτερη αγωνιστική της Α1 μπάσκετ γυναικών.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 20, στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη βορειοανατολική έως 3 μποφόρ. Στο Θρακικό Πέλαγος, άνεμη μεταβλητή έως 4 από 4. Αναλυτικά, όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Kavala News 102,8 σε μία ώρα.
3: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίντος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
4: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς Δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
8: Πετρέλαιο θέρμανσης για το σπίτι δεν θα βάλουμε.
7: Μόνο από τη Αμέρκα. Πάρε στο 2510-222-087 και 222-122 και δώσε παραγγελία.
9: Από το 1977, με 10 σημεία πώληση σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά. Τηλέφωνο παραγγελιών για πετρέλαιο θέρμανσης 2510-222-087 και 2510-222-122.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: what's up? It's Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Lil Nas X, G-Eazy με τα Idola Sign και Michael Schulte. Επίσης θα πάμε 23 χρόνια πίσω στο 2003 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Αυστρία σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκέντρο.

Κέλλη και Νέτον Βέγκα, νέο single Mommy στο New Music Show και είπα τώρα στον Lil Nas X, ο οποίος επιστρέφει με καινούριο τραγούδι και το World's Greatest είναι ίσως ένα από τα πιο προσωπικά κομμάτια που έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα. Το αφιερώνει στη μητέρα του.

0: Όμως και επέστρεψε στη μουσική με το νέο του σίγκλ, του οποίου το βίντεο γυρίστηκε στην Ατλάντα, την πόλη στην οποία μεγάλωσε ο Lil Nas X, και μπλέκει εικόνες από τη σημερινή του ζωή με σκηνές από την παιδική του ηλικία. Νέος Lil Nas X έρχεται τώρα, πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτή την εβδομάδα στο New Music Show.
1: Hey, it's Lil Nas X, and this is my new single.

Σε λίγο θα ακούσουμε την πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Προς το παρόν, αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. Motel 21 και Mushroom στο New Music Show και πάω τώρα στον G-Eazy και τον Die Dolla Sign, οι οποίοι επισημοποιούν τη νέα τους επαγγελματική συνεργασία με το τραγούδι JFK. Η κυκλοφορία αυτή ήρθε λίγες μόλις μέρες αφού ο G-Eazy αποχώρησε από την δισκογραφική του, όπου ανήκε για περισσότερο από μία δεκαετία. Οι δύο καλλιτέχνες από την Καλιφόρνια είχαν δώσει στους fans τους μία πρώτη γεύση όταν ο G-Eazy έκανε μια ευνηδιαστική εμφάνιση κατά την πρόσφατη συναυλία του Die Dolla Sign στο Madison Square Garden. Μάλιστα, είχε περιγράψει αυτή τη νέα συνεργασία ως έναν τρόπο να δουλεύει ξανά με ανθρώπους που πιστεύετε. Νέα συνεργασία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30. Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
3: Ο χώρος σου. Η ατμόσφαιρά σου. Η φύση που σε περιβάλλει.
4: Στα Φυτώρια Βουδουλάκη, το πράσινο γίνεται εμπειρία.
3: Εδώ και τρεις δεκαετίες καλλιεργούμε ποιότητα, αισθητική, τεχνογνωσία.
4: Σε 7.000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα ζωή θα βρεις φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και εξειδικευμένες λύσεις για τη διαμόρφωση του κήπου σου από ανθρώπους που ξέρουν να φροντίζουν το όνειρό σου.
3: Βουδουλάκη.
4: Δημιούργησε έναν χώρο που αναπνέει.
3: Έναν χώρο που ζει μαζί σου.
4: Φυτώρια Βουδουλάκη, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
3: Από το 1992, ανθίζουμε μαζί.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Πασχαλίδη. Από το 1993 και για 25 χρόνια σε έναν χώρο 9 στρεμάτων με αποθήκες και έκθεση 2.000 τετραγωνικών μέτρων στα Αμυσιανά Καβάλας. Βρείτε σε μας χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία, ειδική που, υδραυλικά, είδη προστασίας εργαζομένων, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, υλικά υγρομόνωσης, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Επίσης στην εταιρεία μας θα βρείτε σίδερα οικοδομών, τούβλα, κεραμίδια, ιτόγκ, φελιζό, ξυλία στέγης, τσιμέντα και πάσης φύσεως δομικά υλικά. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στον πελάτη ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και λύσεις που απαιτούνται για την οικοδομή αλλά και την ανακαίνιση και συντήρηση του σπιτιού στις πιο συμφέρουσες τιμές. Θα μας βρείτε στα Αμυσιανά Καβάλας και στα τηλέφωνα 251-0-326-009 και στο κινητό 694-8501-737.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
6: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
7: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
8: My name is Benson Boone.
9: Hey, this is Calvin Harris.
10: Hello, this is Claude.
11: Hi, this is Taylor Swift.
12: Hi, I'm Selena Gomez.
7: New music show.
13: You're listening to The Weeknd.
14: Hi. Bad Bunny.
15: I'm Robbie Williams. You're listening to the new music show with John.
1: Το νέο αγαπημένο σου radio show. Και τώρα η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή είναι η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα ακούμε συνέχεια κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι από τον Sober, το τελευταίο του single My Body Isn't Ready. Και πάω τώρα στον Michael Schulte και στο Cover You, στο οποίο ενσωματώνει ένα προσωπικό μήνυμα προς τα παιδιά του, δημιουργώντας παράλληλα ένα όμορφο pop track. Το έχει αφιερώσει λοιπόν στους γιους του, θέλοντας έτσι να τους μεταδώσει το πόσο σημαντικό είναι να μεγαλώνεις νιώθοντας ασφάλεια και γνωρίζοντας ότι υπάρχει κάποιος που θα τους προσέχει όταν η ζωή δυσκολεύει. Μετά το album Beautiful Reasons που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο, επιστρέφει τώρα με ίσως ένα από τα πιο προσωπικά του τραγούδια και έρχεται βέβαια πού αλλού, εδώ στο New Music Show.

Joel Corey, νέο single Whisper στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2003, όταν το White Flag της Dido ήταν το πρώτο single από το δεύτερο άλμπουμ της Life for End. Στο τραγούδι μιλάει για κάποιον που δεν έχει σκοπό να τα παρατήσει ακόμη και αν γνωρίζει ότι η σχέση έχει τελειώσει. Το εμπνεύστηκε η ίδια μετά από τον χωρισμό με έναν πρώην αραβωνιαστικό της. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε μέχρι το νούμερο 2 στην Αγγλία και ως το 18 στην Αμερική. Κατάφερε όμως να σκαρφαλώσει στην κορυφή σε χώρες όπως η Τσεχία και η Πορτογαλία. Αναδείχθηκε Best British Single στα Brit Awards, ήταν υποψήφιο για Grammy και ήταν στη λίστα του Blender με τα 500 καλύτερα τραγούδια από τότε που γεννηθήκαμε. Το White Flag έχει γίνει μεταξύ άλλων 2 φορές πλατινένιο σε Αγγλία και Νέα Ζηλανδία και ήταν στο νούμερο 1 στην Αυστρία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 23 χρόνια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Ευαγγέλης Καραγεώρας. Αντίστροφη μέτρηση ξεκινά για την παρουσία των ανηλίκων στα ψηφιακά δίκτυα, καθώς η κυβέρνηση μπαίνει στην τελική ευθεία για την επιβολή ορίου ηλικίας. Στόχος του σχεδιασμού είναι να απαγορευτεί από την 1η Ιανουαρίου 2027 η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για όλα τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Η ευθύνη για την τήρηση των νέων περιορισμών περνά απευθείας στις ίδιες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Οι εταιρείες καλούνται πλέον να αναλάβουν τον έλεγχο της ηλικίας των χρηστών τους, διασφαλίζοντας στην πράξη την εφαρμογή των νέων κανόνων. Πτώση και τραυματισμός άνδρας στα βράχια της Παναγίας στην Καβάλα τη Δευτέρα. Οι αρχικές πληροφορίες για το περιστατικό ήταν συγκεχημένες, γεγονός που προκάλεσε την άμεση και μεγάλη κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής, ένα περιπολικό της αστυνομίας και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να προσεγγίσουν και να συνδράμουν τον τραυματία. Ο άνδρας γλίστρησε στα βράχια και όπως αποδείχθηκε, τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι του και διακομίστηκε στο νοσοκομείο για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής βοήθειας. Νέα μέτρα στήριξης που θα αφορούν ειδικότερα στο πετρέλαιο θέρμανσης και τον ντίζελ αναμένονται την Τετάρτη, όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο πρώτο βιοτεχνικό συνέδριο στην Αθήνα. Στόχος είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να υποχωρήσει κάτω από το 1,70 ευρώ το λίτρο. Αντιμέτωποι με ακυρώσεις δρομολογίων βρίσκονται οι επιβάτες που προγραμματίζαν να ταξιδέψουν από το λιμάνι της Καβάλας για Λίμνο, Άγιο Ευστράτιο και Λαύριο λόγω επιδείνωσης του καιρού. Η συγκεκριμένη ακύρωση των δρομολογίων αφορά στην περίοδο από τη Δευτέρα 12 έως και την 5η 15 Οκτωβρίου. Η Καβάλα έστειλε ένα δυνατό μήνυμα ελπίδας και αφύπνισης για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. Η φιλανθρωπική δράση Καβάλα We Pink Together στέφθηκε με επιτυχία, συγκεντρώνοντας πλήθος κόσμου κάτω από το κοινό σύνθημα Μαζί για τη ζωή, μαζί κάνουμε τη διαφορά. Εκατοντάδες πολίτες έδωσαν δυναμικό παρόν στο αισθητικό δάσος του Σταυρού στον Αμυγδαλεώνα. Οι συμμετέχοντες έκαναν την άσκηση σύμμαχο στην πρόληψη, λαμβάνοντας μέρος σε διαδρομή περιπάτου 2 χιλιόμετρων, καθώς και σε διαδρομή τρεξίματος 5 χιλιόμετρων μέσα στη φύση.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Τον κίνδυνο της αφαίρεσης βαθμών και της απαγόρευσης μεταγραφών απέφυγε ο ΑΟΚ, καθώς το διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ μπορεί να αναγνώρισε την αθλητική διαδοχή των ΠΑΕ Νέα Καβάλα, ΠΑΕ ΑΟ Καβάλα 1965 και ΠΑΕ ΑΟ Καβάλα 2024, ωστόσο απέρριψε τις βαρύτατες κυρώσεις που ζητούσε ο πρώην ποδοσφαιριστής Δημήτρης Γιαλαδάρης λόγω οφειλών προς το πρόσωπό του. Συγκεκριμένα, το αίτημα του κυρίου Γιαλαδάρη για αφαίρεση 3 βαθμών από τον τρέχοντα βαθμολογικό πίνακα δεν έγινε δεκτό από το δικαστήριο. Παράλληλα, ο σύλλογος γλίτωσε τόσο την ανάκληση των δελτίων των ποδοσφαιριστών που απέκτησε στην τελευταία μεταγραφική περίοδο, όσο και τον άμεσο κίνδυνο επιβολής απαγόρευσης μεταγραφών για την επόμενη.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 17 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 18. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βόρεια άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Η αληθινή σχέση θέλει φλόγα, ζεστή ατμόσφαιρα και ένα ποτήρι κρασί για να ανάψουν τα αίματα και όχι οι λογαριασμοί του ρεύματος. Η μόνη σχέση στη ζωή σου που εγγυημένα θα έχει ζεστή ατμόσφαιρα. Τζάκια του Νουσίδης, μην αφήνεις το μπάτζετ σου να γίνει στάχτη. Επίλεξε την ιδανική λύση για τις ανάγκες της οικίας ή του επαγγελματικού σου χώρου μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Ενεργειακά τζάκια, ξύλου, αερίου, βιοεθανόλης και ηλεκτρικά. Υψηλής αισθητικής και κορυφαίας απόδοσης, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ζεστασιά και στυλ, χρησιμοποιώντας τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία μας από το 1977. Τζάκια του Νουσίδης, στο Λαμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-516-585 και στο tounousidis.gr. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά, κι αν καμιά φορά θέλουμε να παίξουμε μαζί της, πάντα κερδίζουμε.
5: Σου λέω, το άλλο βενζινάδικο έχει καλύτερη τιμή. Γιατί δεν πάμε εκεί?
6: Ναι, αλλά το φθηνό δεν σημαίνει πάντα και αξιόπιστο. Τα πρατήρια της Αμέρκας έχουν καύσιμα με την εγγύηση της BP.
7: Εσείς, ακόμα ψάχνετε την αντλία με την καλύτερη τιμή? Μην ανησυχείτε. Στις Αμέρκας ΑΕ την έχουμε ήδη βρει για εσάς. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, η αμόλυβδη 3 λεπτά φθηνότερη. Από το 1977, με 10 σημεία πώλησης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είμαστε δίπλα σας με καύσιμο και πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς μαθηματικά.
8: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη, στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
9: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
10: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
9: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
10: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
9: Auto Center Service.
10: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
9: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
10: Auto Center Service.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-pavla radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
11: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
12: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
13: My name is Benson Boone.
14: Hey, this is Calvin Harris.
15: Hello, this is Claude.
16: Hi, this is Taylor Swift.
17: Hi, I'm Selena Gomez.
12: New music show.
18: You're listening to The Weeknd.
19: Hi, I'm Bad Bunny.
12: New music show.
20: I'm Robbie Williams. You're listening to the new music.

μέρος στο New Music Show σήμερα. Δευτέρα είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες του σήμερα, όπως αυτή εδώ από Milky, Just the Way You Are, στην εκτέλεση του David Guetta και πατρός τον Marco Luca, ο οποίος δεν είναι καινούργιος στη μουσική. Για 8 χρόνια ήταν ο lead singer των Western Estate πριν ξεκινήσει τη solo πορεία του. Μάλιστα, το πρώτο του solo τραγούδι, το Paradise, έχει ξεπεράσει τα 42 εκατομμύρια streams. Το νέο του single Gotta Let You Go εξερευνά μια σχέση που φτάνει στο τέλος της, αλλά παρατείνεται λόγω της επιθυμίας και της αλληλεξάρτησης. Αυτό το τραγούδι ήταν η πρώτη φορά εδώ και καιρό που ο Αμερικανός καλλιτέχνης ένιωσε την ανάγκη να χορέψει με τη δικιά του μουσική. Ό,τι και να έχει κάνει στο παρελθόν, το αγαπάει, αλλά η διαδικασία της δημιουργίας του νέου single του επανέφερε μια άλλη αίσθηση που του είχε λείψει. Στο Gotta Let You Go, λοιπόν, ο Marco δεν τραγουδάει απλώς. Μαζί με την Νίκη Γκόμεζ έκανε την παραγωγή και παίζει ο ίδιος όλα τα όργανα του τραγουδιού. Ας ακούσουμε λοιπόν αυτή τη νέα κυκλοφορία τώρα στο New Music Show.

Magic Jordan και Naomi Sharon, νέο υπέροχο single Island Time στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Το 2007 ο Newton Faulkner κυκλοφόρησε το debut του album Hand Built by Robots. Μέσα σε αυτό υπάρχει το Dream Catch Me, το οποίο είναι ο λόγος που ο Βρετανός καλλιτέχνης θεωρείται One Hit Wonder. Το τραγούδι έμεινε για 48 εβδομάδες στο UK Chart, με το νούμερο 7 να είναι η υψηλότερη θέση που έχει φτάσει. Επιτυχία γνώρισε και στην Αυστραλία, όπου εκεί σκαρφάλωσε έως το 5 και ήταν ένα από τα 100 πιο εμπορικά singles της δεκαετίας του 2000 εκεί. Αλήθεια, πόσο καιρό!

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
4: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
6: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα. Γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν. Με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές. Άνθρωποι είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
8: Hi, this is Ariana Grande.
9: I'm Dua Lipa.
8: This is New Music Show.
10: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
1: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
11: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
1: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας. Νέα εβδομάδα, αλλά οι ίδιες επιτυχίες, γιατί έχουμε βέβαια τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα, όπως αυτή εδώ. Ήταν ο Ντάτι με το remix του Take Me There. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 12 Οκτωβρίου 1997, οι fans των Backstreet Boys ξεχύθηκαν στους κεντρικούς δρόμους της Μαδρίτης όταν το group έφτασε στην πόλη. Ήταν τόσοι πολλοί που η αστυνομία αναγκάστηκε να κυρώσει τη συναυλία του group. Από την προηγούμενη νύχτα, δεκάδες άτομα ξενύχτησαν στον εμπορικό δρόμο Grand Via για να εξασφαλίσουν τις πρώτες θέσεις. Τελικά το show δεν έγινε για λόγους ασφάλειας, δεδομένου ότι η πλατεία δεν ήταν εξοπλισμένη για να χειριστεί τέτοιο μεγάλο πλήθος. Θυμόμαστε σήμερα το Incomplete από τους Backstreet Boys στο New Music Show.

AJ Mitchell, αγαπημένο στο New Music Show Easier, και λίγες μέρες έμειναν πριν την κυκλοφορία του debut album της Grace Carter. Το When Saturn Returns έρχεται αυτή την Παρασκευή και μέσα σε αυτό υπάρχει το Rather You Leave, το οποίο αποτυπώνει τη στιγμή που συνειδητοποιεί κάποιος ότι ήρθε η ώρα να αποχωρήσει πριν έρθει το τέλος. Το έγραψε πέρσι μετά το χωρισμό από μια σχέση η οποία είχε τραβήξει υπερβολικά σε χρονική διάρκεια. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο New Music Show.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Ευαγγέλης Καραγεώρας. Αντίστροφη μέτρηση ξεκινά για την παρουσία των ανηλίκων στα ψηφιακά δίκτυα, καθώς η κυβέρνηση μπαίνει στην τελική ευθεία για την επιβολή ορίου ηλικίας. Στόχος του σχεδιασμού είναι να απαγορευτεί από την 1η Ιανουαρίου 2027 η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για όλα τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Η ευθύνη για την τήρηση των νέων περιορισμών περνά απευθείας στις ίδιες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Οι εταιρείες καλούνται πλέον να αναλάβουν τον έλεγχο της ηλικίας των χρηστών τους, διασφαλίζοντας στην πράξη την εφαρμογή των νέων κανόνων. Πτώση και τραυματισμός άνδρα στα βράχια της Παναγίας στην Καβάλα τη Δευτέρα. Οι αρχικές πληροφορίες για το περιστατικό ήταν συγκεχημένες, γεγονός που προκάλεσε την άμεση και μεγάλη κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής, ένα περιπολικό της αστυνομίας και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να προσεγγίσουν και να συνδράμουν τον τραυματία. Ο άνδρας γλίστρησε στα βράχια και όπως αποδείχθηκε, τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι του και διακομίστηκε στο νοσοκομείο για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής βοήθειας. Νέα μέτρα στήριξης που θα αφορούν ειδικότερα στο πετρέλαιο θέρμανσης και τον ντίζελ αναμένονται την Τετάρτη, όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο πρώτο βιοτεχνικό συνέδριο στην Αθήνα. Στόχος είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να υποχωρήσει κάτω από το 1,70 ευρώ το λίτρο. Αντιμέτωποι με ακυρώσεις δρομολογίων βρίσκονται οι επιβάτες που προγραμμάτιζαν να ταξιδέψουν από το λιμάνι της Καβάλας για Λίμνο, Άγιο Ευστράτιο και Λαύριο λόγω επιδείνωσης του καιρού. Η συγκεκριμένη ακύρωση των δρομολογίων αφορά στην περίοδο από τη Δευτέρα 12 έως και την 5η 15 Οκτωβρίου. Η Καβάλα έστειλε ένα δυνατό μήνυμα ελπίδας και αφύπνισης για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. Η φιλανθρωπική δράση Καβάλα We Pink Together στέφθηκε με επιτυχία, συγκεντρώνοντας πλήθος κόσμου κάτω από το κοινό σύνθημα Μαζί για τη ζωή, μαζί κάνουμε τη διαφορά. Εκατοντάδες πολίτες έδωσαν δυναμικό παρόν στο αισθητικό δάσος του Σταυρού στον Αμυγδαλεώνα. Οι συμμετέχοντες έκαναν την άσκηση σύμμαχος στην πρόληψη, λαμβάνοντας μέρος σε διαδρομή περιπάτου 2 χιλιόμετρων, καθώς και σε διαδρομή τρεξίματος 5 χιλιόμετρων μέσα στη φύση.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Τον κίνδυνο της αφαίρεσης βαθμών και της απαγόρευσης μεταγραφών απέφυγε ο ΑΟΚ, καθώς το διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ μπορεί να αναγνώρισε την αθλητική διαδοχή των ΠΑΕ Νέα Καβάλα, ΠΑΕ ΑΟΚ Καβάλα 1965 και ΠΑΕ ΑΟΚ Καβάλα 2024, ωστόσο απέρριψε τις βαρύτατες κυρώσεις που ζητούσε ο πρώην ποδοσφαιριστής Δημήτρης Γιαλαδάρης λόγω οφειλών προς το πρόσωπό του. Συγκεκριμένα, το αίτημα του κυρίου Γιαλαδάρη για αφαίρεση 3 βαθμών από τον τρέχοντα βαθμολογικό πίνακα δεν έγινε δεκτό από το δικαστήριο. Παράλληλα, ο σύλλογος γλίτωσε τόσο την ανάκληση των δελτίων των ποδοσφαιριστών που απέκτησε στην τελευταία μεταγραφική περίοδο, όσο και τον άμεσο κίνδυνο επιβολής απαγόρευσης μεταγραφών για την επόμενη.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 17 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 18. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βόρεια άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
4: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251 300 8355.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
7: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
8: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
7: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
8: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

οι γείτονες. Θα μου πεις τώρα που τους ξέρεις. Δεν τους ξέρουμε, τους μάθαμε όμως τις τελευταίες μέρες. Και κάπως έτσι έψαξα να βρω τον ήχο τους, τα τραγούδια τους. Γιατί είναι το πρώτο συγκρότημα το οποίο έκλεισε στο Release Anthems του 2027. Ένα φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο, αλλά είναι η πρώτη χρονιά που θα βρεθεί σε άλλο χώρο πλέον. Είναι ένα μουσικό γεγονός. Όλα αυτά τα φεστιβάλ που γίνονται στην Αθήνα και φέρνουν μεγάλους ξένους καλλιτέχνες. Η Neighborhood λοιπόν είναι καλιφορνέζικη μπάντα που θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα την Παρασκευή 25 Ιουνίου του 2027 στην Αθήνα, πιο σωστά στο Μαρκόπουλο. Ολυμπιακά ακίνητα είναι και εκεί. Αρκετά μακριά από την Αθήνα βέβαια. Και αυτά προς το παρόν. Έτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Καλωσορίσατε για αυτήν την εβδομάδα μαζί. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για το 2 ώρο που τώρα ξεκινάει και σήμερα εδώ και αύριο εδώ για 2 ώρες. Με καινούρια, με παλιότερα. Θα περάσουμε καλά.

Sown the Seeds of Love, η Tears for Fears, με ένα βίντεο κλιπ που όταν κυκλοφόρησε ήταν απίστευτο. Η τεχνολογία του τότε ήταν πολύ προχωρημένη. Οπότε κυκλοφόρησε το τραγούδι Αύγουστο του 1989. Και ένας δίσκος που έβγαλε πολλά ωραία τραγούδια τότε. The Seeds of Love, ο τίτλος του άλμπουμ τότε, των Tears for Fears. Εδώ βέβαια δεν ακούσαμε την εκδοχή του 1989, αλλά live 2006 από το Παρίσι. Το Παρίσι που γίνεται για ακόμα μία χρονιά, για ακόμα ένα φθινόπωρο, χαμός. Οι Γάλλοι και το Παρίσι γενικότερα και η Γαλλία είναι αυτοί που δείχνουν το δρόμο τις περισσότερες φορές και μας ξελασπώνουν ως πολίτες της Ευρώπης, γιατί διαμαρτύρονται πιο άμεσα για περισσότερα πράγματα. Αυτή τη φορά, μεταξύ των άλλων, ήταν πάρα πολλοί φοιτητές και μαθητές στους δρόμους, αν δεν ακούσατε, για το λόγο ότι μικρές τάξεις και πολλά άτομα, πολλές ώρες μαθημάτων και κανένα κονδύλι φέτος, γιατί τα κονδύλια όλα των κρατών πάνε στον πόλεμο και στα όπλα. Γι' αυτό διαμαρτύρονται.

Η Γιακωτό είναι γερμανο-γκανέζα τραγουδίστρια, συνθέτρια αλλά και συγγραφέας. Γεννήθηκε 19 Μαρτίου του 1988 στη Γερμανία και ξεχωρίζει ήδη με τους ήχους της. Αυτή μόλις ακούσαμε. Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα, σε λίγο διαφημίσεις. Και επιστρέφω μετά τις διαφημίσεις για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες στα social media, Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί με βρίσκεις, εκεί επικοινωνούμε, εκεί μιλάμε, εκεί γινόμαστε φίλοι. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Elabet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολύ επίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Δεν θυμάμαι, τουλάχιστον όσο ζω, να υπάρχει άγαλμα, να έχει στηθεί άγαλμα Έλληνα τραγουδιστή στην περιοχή που έζησε. Τις προηγούμενες μέρες όμως έγινε αυτό για τον Γιώργο Μαζωνάκη στην περιοχή που ζούσε. Έχουμε καταλάβει ότι ο Μαζωνάκης ήταν κάτι περισσότερο μέσα μας από ό,τι νομίζαμε. Επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ευχαριστώ για τα χειροκροτήματα. Έρχεται Τίνα Τάρνερ για τη συνέχεια από τα παλιά. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά. Αυτό είναι το σίγουρο.

Μια φορά την εβδομάδα σας προτείνω να ταξιδέψετε τις γιορτές που έρχονται, τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά, σε ένα μαγικό μέρος εκτός χώρας. Σας προτείνω να πάτε Πράγα, γιατί θα περπατήσετε στη γέφυρα του Καρόλου, θα μαγευτείτε από το ιστορικό αστρονομικό ρολόι, θα εξερευνήσετε τις πιο εντυπωσιακές χριστουγεννιάτικες αγορές της Ευρώπης, αν πάτε Χριστούγεννα. Γι' αυτόν τον λόγο μπείτε τώρα στο www.worldoftravel.gr και επιλέξτε το δικό σας εορταστικό πακέτο με διαμονή και πολύ καλά επιλεγμένα ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων. Ταξιδέψτε τα Χριστούγεννα με 895 ευρώ. Οι τιμές είναι τελικές χωρίς κρυφές χρεώσεις. Παρακαλώ. Θα μου πεις από τώρα. Ναι, από τώρα θα μαζεύεις. Οι θέσεις για την περίοδο των εορτών είναι περιορισμένες και εξαντλούνται γρήγορα, γι' αυτό μην το αναβάλλετε. Κάντε την κράτησή σας τώρα αποκλειστικά στο www.worldoftravel.gr και το σίγουρο είναι ότι μαζί σχεδιάζουμε ωραία ταξίδια. Τα ωραιότερα ταξίδια της ζωής σας.

καινούργιοι Nickelback, λίγο πριν το διάλειμμα που έρχεται, για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Και μετά τις διαφημίσεις εδώ, άλλη μία ώρα μαζί. Θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω TikTok, έχω και Facebook. Γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Γινόμαστε φίλοι, εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε. Και να ευχαριστήσω εσάς που επικοινωνείτε εδώ μαζί μου συχνά. Ευχαριστώ πολύ. Επιστρέφω μετά τις διαφημίσεις. Μην το κουνήσεις.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Ευαγγέλης Καραγεώρας. Αντίστροφη μέτρηση ξεκινά για την παρουσία των ανηλίκων στα ψηφιακά δίκτυα, καθώς η κυβέρνηση μπαίνει στην τελική ευθεία για την επιβολή ορίου ηλικίας. Στόχος του σχεδιασμού είναι να απαγορευτεί από την 1η Ιανουαρίου 2027 η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για όλα τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Η ευθύνη για την τήρηση των νέων περιορισμών περνά απευθείας στις ίδιες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Οι εταιρείες καλούνται πλέον να αναλάβουν τον έλεγχο της ηλικίας των χρηστών τους, διασφαλίζοντας στην πράξη την εφαρμογή των νέων κανόνων. Πτώση και τραυματισμός άνδρας στα βράχια της Παναγίας στην Καβάλα τη Δευτέρα. Οι αρχικές πληροφορίες για το περιστατικό ήταν συγκεχημένες, γεγονός που προκάλεσε την άμεση και μεγάλη κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής, ένα περιπολικό της αστυνομίας και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να προσεγγίσουν και να συνδράμουν τον τραυματία. Ο άνδρας γλίστρησε στα βράχια και όπως αποδείχθηκε, τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι του και διακομίστηκε στο νοσοκομείο για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής βοήθειας. Νέα μέτρα στήριξης που θα αφορούν ειδικότερα στο πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίζελ αναμένονται την Τετάρτη, όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο πρώτο βιοτεχνικό συνέδριο στην Αθήνα. Στόχος είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να υποχωρήσει κάτω από το 1,70 ευρώ το λίτρο. Αντιμέτωποι με ακυρώσεις δρομολογίων βρίσκονται οι επιβάτες που προγραμμάτιζαν να ταξιδέψουν από το λιμάνι της Καβάλας για Λίμνο, Άγιο Ευστράτιο και Λαύριο λόγω επιδείνωσης του καιρού. Η συγκεκριμένη ακύρωση των δρομολογίων αφορά στην περίοδο από τη Δευτέρα 12 έως και την 5η 15 Οκτωβρίου. Η Καβάλα έστειλε ένα δυνατό μήνυμα ελπίδας και αφύπνισης για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. Η φιλανθρωπική δράση Καβάλα We Pink Together στέφθηκε με επιτυχία, συγκεντρώνοντας πλήθος κόσμου κάτω από το κοινό σύνθημα Μαζί για τη ζωή, μαζί κάνουμε τη διαφορά. Εκατοντάδες πολίτες έδωσαν δυναμικό παρόν στο αισθητικό δάσος του Σταυρού στον Αμυγδαλεώνα. Οι συμμετέχοντες έκαναν την άσκηση σύμμαχο στην πρόληψη, λαμβάνοντας μέρος σε διαδρομή περιπάτου 2 χιλιόμετρων, καθώς και σε διαδρομή τρεξίματος 5 χιλιόμετρων μέσα στη φύση.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Τον κίνδυνο της αφαίρεσης βαθμών και της απαγόρευσης μεταγραφών απέφυγε ο ΑΟΚ, καθώς το διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ μπορεί να αναγνώρισε την αθλητική διαδοχή των ΠΑΕ Νέα Καβάλα, ΠΑΕ ΑΟ Καβάλα 1965 και ΠΑΕ ΑΟ Καβάλα 2024, ωστόσο απέρριψε τις βαρύτατες κυρώσεις που ζητούσε ο πρώην ποδοσφαιριστής Δημήτρης Γιαλαδάρης λόγω οφειλών προς το πρόσωπό του. Συγκεκριμένα, το αίτημα του κυρίου Γιαλαδάρη για αφαίρεση 3 βαθμών από τον τρέχοντα βαθμολογικό πίνακα δεν έγινε δεκτό από το δικαστήριο. Παράλληλα, ο σύλλογος γλίτωσε τόσο την ανάκληση των δελτίων των ποδοσφαιριστών που απέκτησε στην τελευταία μεταγραφική περίοδο, όσο και τον άμεσο κίνδυνο επιβολής απαγόρευσης μεταγραφών για την επόμενη.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 17 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 18. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βόρεια άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο.
3: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια.
3: Νέο iZai Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο iZai Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Έχει μπει ο Οκτώβρης εδώ και μέρες. Να σας θυμίσω ότι έχουν αλλάξει και ώρες κοινής ησυχίας. Ξέρω ότι για πολλούς από εσάς είναι μια άγνωστη λέξη αυτό. Και όμως υπάρχουν οι ώρες κοινής ησυχίας. Ιδιαίτερα στις πόλεις μέσα χρειάζεται αυτή η συνεννόηση. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλουν να κοιμηθούν, να ξεκουραστούν αυτές τις ώρες. Οπότε να σου θυμίσω ότι ώρες κοινής ησυχίας με βάση την αστυνομία πάντοτε είναι από 3.30 το μεσημέρι ως 5.30 μέχρι και τέλος Μαρτίου, και 10 το βράδυ με 7.30 ώρα το πρωί απαγορεύονται οι φασαρίες οι πολλές. Και επίσης από ό,τι θυμάμαι απαγορεύεται και να τηλεφωνείς ως εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ή εταιρεία ενέργειας εκείνες τις ώρες και να ψάχνεις πελάτες. Αν σας τύχει κάτι τέτοιο και ξεκουράζεστε ή κοιμάστε, πείτε τους ότι είναι ώρα κοινής ησυχίας και κλείστε τους το τηλέφωνο ευγενικά. Κάποια στιγμή θα το καταλάβουν ότι εκείνες τις ώρες εκείνοι μπορεί να δουλεύουν. Υπάρχουν όμως πολλοί άλλοι που ξεκουράζονται.

Aretha Franklin και George Michael σε κάτι που μας ξεσήκωνε τη δεκαετία του 80, τέλη της δεκαετίας του 80, κάπου εκεί, και νομίζω ότι μας ξεσηκώνει ακόμα εμάς τους παλιότερους τουλάχιστον. Και μιας και είμαστε στη δεκαετία του 80, να μιλήσουμε για ένα όνομα το οποίο αγαπάω πολύ, το Phil Collins. Διαβάζω εδώ ότι λύθηκε μια παρεξήγηση με τον Paul McCartney που είχε δημιουργηθεί το 2002. Κάτι είχε πει ο Paul McCartney τότε, το 2002, δημιουργήθηκε μια παρεξήγηση με τον Phil Collins, η οποία διέρκησε 24 χρόνια. Ο Phil Collins ένιωσε υποτίμηση από τη φράση και αποκάλυψε το συναίσθημά του δημόσια το 2016. Ο Paul McCartney προσπάθησε να επικοινωνήσει με email, αλλά δεν έλαβε απάντηση τότε. Αλλά ένα πρόσφατο τηλεφώνημα μεταξύ τους οδήγησε στη συγγνώμη του Collins και στο οριστικό κλείσιμο της παρεξήγησης, από ό,τι διαβάζω εδώ. Καλά είναι αυτά, μεγάλοι άνθρωποι και οι δύο. Ας πριτανεύσει η ωριμότητα και η σοφία σε αυτές τις ηλικίες, καλό είναι. Ο Phil Collins που γιορτάζει τα 45 του χρόνια από το πρώτο προσωπικό άλμπουμ που κυκλοφόρησε και πρόκειται να μπει και στο Rock and Roll Hall of Fame ως solo καλλιτέχνης. Να και ένας δίσκος που περιείχε αυτό εδώ, το Don't Lose My Number, είχε πολλά καλά εκεί μέσα.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
0: Έλαμπετ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμπετ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Miley Cyrus, εδώ στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα, αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω εδώ. Βλέπεις, αποφεύγω τον τίτλο, αλλά θα τον πω. Let's get merry tonight, λέει ο τίτλος. Λέει η Miley Cyrus, δεν ξέρω. Άντε συναδέρφησέ της, λένε αυτό το καιρό, μην παντρευτείς. Σταμάτα το γάμο, ξέρω κι εγώ. Βρείτε τα μεταξύ σας.

κόφτης λέει στα social media για κάτω των 15 ετών στην Ελλάδα όσο μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη. Οι κίνδυνοι, οι παγίδες, τι λένε οι ειδικοί. Αυτοί οι ειδικοί εντωμεταξύ είναι για όλα τα θέματα, έτσι. Ειδικοί και τελικά έχουμε καταλήξει εδώ πέρα που έχουμε καταλήξει για όλα τα θέματα, μιλάω πάντοτε. Τόσο ειδικοί. Εγώ θα σου έλεγα, αν δεν φοβάσαι να πας κόντρα στις εταιρείες που κερδίζουν πάρα πολλά χρήματα από τα πιτσιρίκια τα οποία από 8-10 ετών και πάνω έχουν κινητά τηλέφωνα στα χέρια τους και τα χρεώνεις με έναν τρόπο στους γονείς μέχρι και 15 ετών, απαγορεύεις το κινητό τηλέφωνο ή έχεις ένα πάρα πολύ απλό κινητό τηλέφωνο επιτρεπόμενο για παιδιά μέχρι 15 ετών που δεν έχει καθόλου social media. Ένα μήνυμα και μια κλίση. Με ένα τηλέφωνο το οποίο διαρκεί η μπαταρία του 15 μέρες. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε.

Όταν ακούς για άμεσες αποζημιώσεις για τις πλημμύρες στην Κρήτη, να έχεις στο νου σου τις άμεσες αποζημιώσεις του Ντάνιελ που δεν έχουν δοθεί ακόμα. Προς το παρόν τέλος για σήμερα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Κοσμάς Κατραμάδος. Σε 22 ώρες θα είμαι και πάλι εδώ με μουσικές και όχι μόνο. Εύχομαι να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα τις επόμενες ώρες μέχρι να ξαναβρεθούμε και πάλι αύριο. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά από μένα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Ευαγγέλης Καραγεώρας. Αντίστροφη μέτρηση ξεκινά για την παρουσία των ανηλίκων στα ψηφιακά δίκτυα, καθώς η κυβέρνηση μπαίνει στην τελική ευθεία για την επιβολή ορίου ηλικίας. Στόχος του σχεδιασμού είναι να απαγορευτεί από την 1η Ιανουαρίου 2027 η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για όλα τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Η ευθύνη για την τήρηση των νέων περιορισμών περνά απευθείας στις ίδιες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Οι εταιρείες καλούνται πλέον να αναλάβουν τον έλεγχο της ηλικίας των χρηστών τους, διασφαλίζοντας στην πράξη την εφαρμογή των νέων κανόνων. Πτώση και τραυματισμός άνδρας στα βράχια της Παναγίας στην Καβάλα τη Δευτέρα. Οι αρχικές πληροφορίες για το περιστατικό ήταν συγκεχημένες, γεγονός που προκάλεσε την άμεση και μεγάλη κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής, ένα περιπολικό της αστυνομίας και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να προσεγγίσουν και να συνδράμουν τον τραυματία. Ο άνδρας γλίστρησε στα βράχια και όπως αποδείχθηκε τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι του και διακομίστηκε στο νοσοκομείο για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής βοήθειας. Νέα μέτρα στήριξης που θα αφορούν ειδικότερα στο πετρέλαιο θέρμανσης και τον ντίζελ αναμένονται την Τετάρτη, όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο πρώτο βιοτεχνικό συνέδριο στην Αθήνα. Στόχος είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να υποχωρήσει κάτω από το 1,70 ευρώ το λίτρο. Αντιμέτωποι με ακυρώσεις δρομολογίων βρίσκονται οι επιβάτες που προγραμμάτιζαν να ταξιδέψουν από το λιμάνι της Καβάλας για Λίμνο, Άγιο Ευστράτιο και Λαύριο λόγω επιδείνωσης του καιρού. Η συγκεκριμένη ακύρωση των δρομολογίων αφορά στην περίοδο από τη Δευτέρα 12 έως και την 5η 15 Οκτωβρίου. Η Καβάλα έστειλε ένα δυνατό μήνυμα ελπίδας και αφύπνισης για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. Η φιλανθρωπική δράση Καβάλα We Pink Together στέφθηκε με επιτυχία, συγκεντρώνοντας πλήθος κόσμου κάτω από το κοινό σύνθημα Μαζί για τη ζωή, μαζί κάνουμε τη διαφορά. Εκατοντάδες πολίτες έδωσαν δυναμικό παρόν στο αισθητικό δάσος του Σταυρού στον Αμυγδαλεώνα. Οι συμμετέχοντες έκαναν την άσκηση σύμμαχο στην πρόληψη, λαμβάνοντας μέρος σε διαδρομή περιπάτου 2 χιλιόμετρων, καθώς και σε διαδρομή τρεξίματος 5 χιλιόμετρων μέσα στη φύση.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Τον κίνδυνο της αφαίρεσης βαθμών και της απαγόρευσης μεταγραφών απέφυγε ο ΑΟΚ, καθώς το διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ μπορεί να αναγνώρισε την αθλητική διαδοχή των ΠΑΕ Νέα Καβάλα, ΠΑΕ ΑΟΚ Καβάλα 1965 και ΠΑΕ ΑΟΚ Καβάλα 2024, ωστόσο απέρριψε τις βαρύτατες κυρώσεις που ζητούσε ο πρώην ποδοσφαιριστής Δημήτρης Γιαλαδάρης λόγω οφειλών προς το πρόσωπό του. Συγκεκριμένα, το αίτημα του κυρίου Γιαλαδάρη για αφαίρεση 3 βαθμών από τον τρέχοντα βαθμολογικό πίνακα δεν έγινε δεκτό από το δικαστήριο. Παράλληλα, ο σύλλογος γλίτωσε τόσο την ανάκληση των δελτίων των ποδοσφαιριστών που απέκτησε στην τελευταία μεταγραφική περίοδο, όσο και τον άμεσο κίνδυνο επιβολής απαγόρευσης μεταγραφών για την επόμενη.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 17 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 18. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βόρεια άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καβάλα News

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Ευαγγέλης Καραγεώρας. Αντίστροφη μέτρηση ξεκινά για την παρουσία των ανηλίκων στα ψηφιακά δίκτυα, καθώς η κυβέρνηση μπαίνει στην τελική ευθεία για την επιβολή ορίου ηλικίας. Στόχος του σχεδιασμού είναι να απαγορευτεί από την 1η Ιανουαρίου 2027 η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για όλα τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Η ευθύνη για την τήρηση των νέων περιορισμών περνά απευθείας στις ίδιες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Οι εταιρείες καλούνται πλέον να αναλάβουν τον έλεγχο της ηλικίας των χρηστών τους, διασφαλίζοντας στην πράξη την εφαρμογή των νέων κανόνων. Πτώση και τραυματισμός άνδρα στα βράχια της Παναγίας στην Καβάλα τη Δευτέρα. Οι αρχικές πληροφορίες για το περιστατικό ήταν συγκεχημένες, γεγονός που προκάλεσε την άμεση και μεγάλη κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής, ένα περιπολικό της αστυνομίας και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να προσεγγίσουν και να συνδράμουν τον τραυματία. Ο άνδρα γλίστρησε στα βράχια και όπως αποδείχθηκε, τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι του και διακομίστηκε στο νοσοκομείο για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής βοήθειας. Νέα μέτρα στήριξης που θα αφορούν ειδικότερα στο πετρέλαιο θέρμανσης και τον ντίζελ αναμένονται την Τετάρτη, όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο πρώτο βιοτεχνικό συνέδριο στην Αθήνα. Στόχος είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να υποχωρήσει κάτω από το 1,70 ευρώ το λίτρο. Αντιμέτωποι με ακυρώσεις δρομολογίων βρίσκονται οι επιβάτες που προγραμμάτιζαν να ταξιδέψουν από το λιμάνι της Καβάλας για Λίμνο, Άγιο Ευστράτιο και Λαύριο λόγω επιδείνωσης του καιρού. Η συγκεκριμένη ακύρωση των δρομολογίων αφορά στην περίοδο από τη Δευτέρα 12 έως και την 5η 15 Οκτωβρίου. Η Καβάλα έστειλε ένα δυνατό μήνυμα ελπίδας και αφύπνισης για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. Η φιλανθρωπική δράση Καβάλα We Pink Together στέφθηκε με επιτυχία, συγκεντρώνοντας πλήθος κόσμου κάτω από το κοινό σύνθημα Μαζί για τη ζωή, μαζί κάνουμε τη διαφορά. Εκατοντάδες πολίτες έδωσαν δυναμικό παρόν στο αισθητικό δάσος του Σταυρού στον Αμυγδαλεώνα. Οι συμμετέχοντες έκαναν την άσκηση σύμμαχο στην πρόληψη, λαμβάνοντας μέρος σε διαδρομή περιπάτου 2 χιλιόμετρων, καθώς και σε διαδρομή τρεξίματος 5 χιλιόμετρων μέσα στη φύση.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Τον κίνδυνο της αφαίρεσης βαθμών και της απαγόρευσης μεταγραφών απέφυγε ο ΑΟΚ, καθώς το διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ μπορεί να αναγνώρισε την αθλητική διαδοχή των ΠΑΕ Νέα Καβάλα, ΠΑΕ ΑΟΚ Καβάλα 1965 και ΠΑΕ ΑΟΚ Καβάλα 2024, ωστόσο απέρριψε τις βαρύτατες κυρώσεις που ζητούσε ο πρώην ποδοσφαιριστής Δημήτρης Γιαλαδάρης λόγω οφειλών προς το πρόσωπό του. Συγκεκριμένα, το αίτημα του κυρίου Γιαλαδάρη για αφαίρεση 3 βαθμών από τον τρέχοντα βαθμολογικό πίνακα δεν έγινε δεκτό από το δικαστήριο. Παράλληλα, ο σύλλογος γλίτωσε τόσο την ανάκληση των δελτίων των ποδοσφαιριστών που απέκτησε στην τελευταία μεταγραφική περίοδο, όσο και τον άμεσο κίνδυνο επιβολής απαγόρευσης μεταγραφών για την επόμενη.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 17 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 18. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βόρεια άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
3: Hi everyone, this is Rosé.
4: Hey, it's Bruno Mars.
0: New music show. Εδώ, τα ακούς πρώτα.

0: αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη και 13, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Loreen, Sophie Tucker με One Republic και Band. Επίσης θα πάμε 14 χρόνια πίσω στο 2012 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ολλανδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκέντριο, Taylor Swift και Patient Zero.
2: Hey, this is Taylor Swift and this is my new song.

0: Taylor Swift, ένα κομμάτι που έχει περάσει από την κορυφή και από την Αμερική και από την Αγγλία, Patient Zero στο New Music Show. Και πάω τώρα στην Loreen, η οποία επιστρέφει με το True Love, ένα από τα τραγούδια του φετινού άλμπουμ της Wildfire, αλλά αυτή τη φορά το ακούμε τελείως διαφορετικά. Η νέα βερσιόν δημιουργήθηκε μαζί με τον Ισλανδό συνθέτη και παραγωγό Olafur Arnalds. Αν το original είχε τον γνώριμο pop ήχο της Loreen, τώρα τα πράγματα γίνονται πιο ατμοσφαιρικά και πιο κινηματογραφικά. Ο Olafur φέρνει τη δική του ιδιαίτερη αισθητική με έμφαση στα έγχορτα και την ορχιστρική ατμόσφαιρα. Η Loreen το έχει περιγράψει ως μια εξερεύνηση της αγάπης προς τον ίδιο μας τον εαυτό και της πραγματικής σύνδεσης με το ποιοι είμαστε. Αυτή λοιπόν είναι η μοναδική γυναίκα που έχει κερδίσει δύο φορές την Eurovision, πρώτα με το Euphoria το 2012 και ξανά με το Tattoo το 2023. Αυτό είναι το νέο του single True Love, πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.
1: Hello my darlings, it's me Loreen and you are listening to my new single.

Robin Schulz και Watermatch το Take It Slow και επάτωρος ο Νίκος Άντος και το Classic, το οποίο δημιουργήθηκε στη Μαγιόρκα με θέα τη θάλασσα. Ο ήχος του χαρακτηρίζεται από ζωντανά όργανα, funk και pop στοιχεία, καθώς και μία δόση ψυχεδέλειας. Το νέο του άλμπουμ Point of View έχει προγραμματιστεί για τις 30 Οκτωβρίου. Ο ίδιος το περιγράφει ως μία αποτύπωση διαφορετικών πλευρών του εαυτού του με ήχο πιο πειραματικό σε σχέση με παλιότερες δουλειές του. Κυριολεκτικά ανυπομονούμε γιατί μας αρέσει πάρα πολύ ο Νίκος Άντος. Το νέο του single έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: Kavala News
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Kavala News στους 102,8.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
3: My name is Benson Boone.
4: Hey, this is Calvin Harris.
5: Hello, this is Claude.
6: Hi, this is Taylor Swift.
7: Hi, I'm Selena Gomez.
8: New music show.
9: You're listening to The Weeknd.
10: I'm Bad Bunny.
11: New music show.
12: I'm Robbie Williams. You're listening to the new music show with John.
0: Το νέο αγαπημένο σου radio show. Και τώρα η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα. Τρίτη μου, ο Γιάννης Μπουτζίκας. Αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας. Δεν τη λες και καινούργια, αλλά το αγαπάμε πάρα πολύ τελευταία. My Body Isn't Ready ήταν ο Sober. Και πάω τώρα στην Rose Gray και το Blink Twice, το οποίο γεννήθηκε μέσα από τον ενθουσιασμό και το άγχος μιας χρονιάς για την τραγουδίστρια, που ήταν μέσα σε καταχυστικούς ρυθμούς. Από τη μία είναι πολύ χαρούμενη που κάνει όλα όσα είχε ονειρευτεί, δηλαδή να περιοδεύει σε όλο τον κόσμο, να φτιάχνει μουσική, και αλλά από την άλλη φοβάται μην χάσει τα πάντα. Ήθελε λοιπόν να αποτυπώσει αυτό το συνέστημα στο νέο της single, το οποίο θα περιλαμβάνεται στο soundtrack του FIFA 2027. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show. Call your best friend. Tell them you love them.

Εσύ ένα Σπάιρο, μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην Αγγλία αυτόν τον καιρό. Great Expectations στο New Music Show. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2012, όταν το Gangnam Style του Psy ήταν το πρώτο σύγκλι από το έκτο του άλμπουμ. Ο όρος Gangnam Style αναφέρεται στον τρόπο ζωής των νεόπλουτων, ο οποίος συνδέεται με την περιοχή Gangnam στην Σεούλ. Το track κυκλοφόρησε στο κανάλι του Psy στο YouTube και έκανε ντεμπούτο στην πρώτη θέση του νοτιοκορεάτικου chart. Το τραγούδι και το βίντεο έγιναν viral τον Αύγουστο εκείνης της χρονιάς, επηρεάζοντας την pop κουλτούρα σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Αμερική έφτασε μέχρι το 2, επίδοση που εκείνη την εποχή αποτελούσε την υψηλότερη κατάταξη τραγουδιού από καλλιτέχνη από την Νότια Κορέα. Μέχρι το τέλος της χρονιάς είχε βρεθεί στην κορυφή σε περισσότερες από 30 χώρες. Το κλιπ ήταν το πρώτο που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο views και κέρδισε αμέτρητα βραβεία, ανάμεσά τους και MTV. Το Gangnam Style λοιπόν είχε γίνει μεταξύ άλλων 10 φορές διαμαντένιο στη Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ολλανδία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 14 χρόνια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Ευαγγέλης Καραγεώρας. Αντίστροφη μέτρηση ξεκινά για την παρουσία των ανηλίκων στα ψηφιακά δίκτυα, καθώς η κυβέρνηση μπαίνει στην τελική ευθεία για την επιβολή ορίου ηλικίας. Στόχος του σχεδιασμού είναι να απαγορευτεί από την 1η Ιανουαρίου 2027 η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για όλα τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Η ευθύνη για την τήρηση των νέων περιορισμών περνά απευθείας στις ίδιες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Οι εταιρείες καλούνται πλέον να αναλάβουν τον έλεγχο της ηλικίας των χρηστών τους, διασφαλίζοντας στην πράξη την εφαρμογή των νέων κανόνων. Πτώση και τραυματισμός άνδρας στα βράχια της Παναγίας στην Καβάλα τη Δευτέρα. Οι αρχικές πληροφορίες για το περιστατικό ήταν συγκεχημένες, γεγονός που προκάλεσε την άμεση και μεγάλη κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής, ένα περιπολικό της αστυνομίας και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να προσεγγίσουν και να συνδράμουν τον τραυματία. Ο άνδρας γλίστρησε στα βράχια και όπως αποδείχθηκε, τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι του και διακομίστηκε στο νοσοκομείο για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής βοήθειας. Νέα μέτρα στήριξης που θα αφορούν ειδικότερα στο πετρέλαιο θέρμανσης και τον ντίζελ αναμένονται την Τετάρτη, όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο πρώτο βιοτεχνικό συνέδριο στην Αθήνα. Στόχος είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να υποχωρήσει κάτω από το 1,70 ευρώ το λίτρο. Αντιμέτωποι με ακυρώσεις δρομολογίων βρίσκονται οι επιβάτες που προγραμματίζαν να ταξιδέψουν από το λιμάνι της Καβάλας για Λίμνο, Άγιο Ευστράτιο και Λαύριο λόγω επιδείνωσης του καιρού. Η συγκεκριμένη ακύρωση των δρομολογίων αφορά στην περίοδο από τη Δευτέρα 12 έως και την 5η 15 Οκτωβρίου. Η Καβάλα έστειλε ένα δυνατό μήνυμα ελπίδας και αφύπνισης για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. Η φιλανθρωπική δράση Καβάλα We Pink Together στέφθηκε με επιτυχία, συγκεντρώνοντας πλήθος κόσμου κάτω από το κοινό σύνθημα Μαζί για τη ζωή, μαζί κάνουμε τη διαφορά. Εκατοντάδες πολίτες έδωσαν δυναμικό παρόν στο αισθητικό δάσος του Σταυρού στον Αμυγδαλεώνα. Οι συμμετέχοντες έκαναν την άσκηση σύμμαχο στην πρόληψη, λαμβάνοντας μέρος σε διαδρομή περιπάτου 2 χιλιόμετρων, καθώς και σε διαδρομή τρεξίματος 5 χιλιόμετρων μέσα στη φύση.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Τον κίνδυνο της αφαίρεσης βαθμών και της απαγόρευσης μεταγραφών απέφυγε ο ΑΟΚ, καθώς το διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ μπορεί να αναγνώρισε την αθλητική διαδοχή των ΠΑΕ Νέα Καβάλα, ΠΑΕ